Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Κύριος Αποστόλης ή ο κύριος Θημίος?
3: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
2: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
3: Παπαπαπα, τι κατάντια. Ναι.
2: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ηρωνία.
3: Γίνεται.
2: Και αν γίνεται. Δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
3: Αλλά
2: ο τρόπος που κυβερνάει. Ο σοβαρά μιλάω τώρα, το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής, το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού.
3: Uh-huh.
2: Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί...
3: Εσείς θέλω να μου πείτε, όχι?
2: Όχι βέβαια.
3: Όπα, τι έχουμε εδώ? Τι συμβαίνει εδώ, για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
2: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
3: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
2: Φυσικά.
3: Αυτό ήθελα να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει. Ναι.
2: Φυσικά.
3: Ναι.
2: Αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο έμνηστος, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής.
3: Ο ποιος?
4: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
2: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
3: Ναι, α, δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
2: Ορίστε.
3: Για το κόμμα λέω.
2: Ποιο είχατε στο νου σας?
3: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
2: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
3: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
2: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηριχτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
3: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Οκ. Okay.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
3: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
5: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, ναι.
6: Έλα, ρε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Θέλω μια ερώτηση να σου κάνω, όπως ξέρεις εσύ, ρε, να μου απαντήσεις.
3: Δεν ξέρω, για να δούμε.
6: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε παιδί μου, γενικότερα, καλά, εντάξει, γίνεται και ανθρωποφαγική εκεί, ό,τι γίνεται. Που όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ., βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο, ρε μαλάκα, πώς το διάλογο, από πού προέρχεται όλο αυτό? Τι είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοασφαλίτες που του άξαν τον εμφύλιο? Δεν μπορεί να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιο κυβερνάει.
3: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση το ποιο κυβερνά τώρα εσύ.
6: Ναι. Όχι, μα αυτό γιατί έχουν τόσο μένε, ρε μαλάκα, με το κουκουέ βασικά και με του κομμουνιστέ και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά του?
3: Ο μισθό.
6: Αλλά.
3: Ναι.
6: Όλοι αυτοί.
3: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζει.
6: Ναι, ναι.
3: Ενώ οι στρατοί συνήθω δημιουργούν, μπορεί να έχει ένα, α πούμε, να έχει 20 λογαριασμού.
6: Ένα δεκαευράκι.
3: Δεν είναι κακά. Με ροκάμα το μωρέ, μην ξεσυνερίζεσαι.
7: Ακούς?
3: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
7: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
3: Ναι.
7: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και δεν θα σα ξεχωρίσω.
3: Τι?
7: Άκου, ήμουν έφηβος και είχε έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες, ρε πούστη, καθόμουν μπροστά.
3: Τι έκανα, σε έφτισα?
7: Όχι, όχι, προ Θεού.
3: Α.
7: Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξες σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να λέτε ότι βλέπω τσόντες εγώ 14 χρονών παιδί? Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
3: Τώρα είσαι 14?
7: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
3: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει, δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει?
7: Όχι, βέβαια.
3: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκα είσαι? Από πού προέκυψε αυτό?
7: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκα. Και όχι Χριστός Πέτρος.
3: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
7: Ο Πετράν λέγομαι εγώ, γι' αυτό.
3: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
7: Είπες πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά. Δεν ξέρω ποιος Χρήστος λέω.
3: Ω, καλά.
7: Τέλος πάντων.
3: Είδες που η τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή?
7: Επίδραση κακή. Μα κύριε.
3: Έλα τώρα, να φαίνεται.
7: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντε σαν το παιδί που βλέπει τσόντε. Πώ έτσι το είπατε?
3: Ναι, ενώ.
7: Εντάξει, εγώ.
3: Έλα τώρα που δεν ξέρει.
7: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
3: Αυτό ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνει με πετραχύλι. Εντάξει, γούστα είναι αυτά.
7: Λάτρεψα πάντω την παράσταση και έχω χρόνο να σε δω ότι λάτρευα και γέλαγα δύο εβδομάδε. Εμένα έχει την κατάθλιψη τότε.
3: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
7: Ναι, όχι, έχω έρθει κι άλλε φορέ. Απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
3: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
7: Και από κοντά με έχει δει και έχουμε μιλήσει. Α, με δει θα με καταλάβει ποιο είμαι.
3: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί, δεν έχει νόημα.
7: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περιτσοντών και τι γνώσει.
3: Αυτά όλα.
8: Η Ελένη Λουκά είμαι.
3: Τι θες πάλι.
8: Εσύ τι έχεις να μου πεις.
3: Είσαι άρρωστη.
8: Με είδες πουθενά.
3: Πού ήσουν.
8: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο.
3: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
8: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι.
3: Ποιους γκέι, τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
8: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες.
3: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι. Δηλαδή δεν έχεις λείψει κανένα γκέι pride, να το πούμε και αυτό.
8: Με είδες, ναι ή όχι.
3: Έχεις πάει σε πιο πολλά γκέι pride από όσοι έχουν πάει γκέι οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
8: Με είδες, ναι ή όχι.
3: Δεν σε είδα, τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι.
8: Α, δεν με αποκλείεται να με είδες, έγινε χαμός.
3: Πες μου τι έγινε, μπορεί να το χάσα, άνθρωπος είμαι.
8: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
3: Απαπαπαπα, έβαλε στο Χριστό να δει τέτοια πράγματα.
8: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
3: Και τι έγινε.
8: Ιον των άρρωσων ανώμαλων γκέι.
3: Σ' άκουσε κανείς.
8: Βέβαια φώναξα.
3: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
8: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωση.
3: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου.
8: Πρέπει να εξαφανιστεί.
3: Δεν εξαφανίζονται παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
8: Έξω η άρρωση, ανώ.
3: Έχει προχωρήσει επιστήμη, τι να σου πω.
8: Είναι του σατανά του διαβόλου.
3: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
8: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
3: Αγίνονται λες.
8: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
3: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
8: Ο σατανάς.
3: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα. Δηλαδή γεννιόνται κιόλας. Να το πούμε κι αυτό.
8: Μέσα τους η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
3: Άμα το κάνει ιερέας, είναι πάλι θεομίσιτο.
8: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
3: Ο ιερέας.
8: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να.
3: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
8: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους.
3: Δεν βαρέθηκες, Μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
8: Δεν γεννιόνται.
3: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
8: Δεν γεννιόνται.
3: Πες μου.
8: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
3: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Όπα, σ' άρεσε.
9: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ εσάς τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
8: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους queer, κατάλαβες.
3: Άξες και τους queer.
8: Μαρή. Τον Αδάμ και την Εύα.
3: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην μπλούζα πάνω. Α.
8: Μέσα τους. Μέσα.
3: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
10: Αποστολέ.
3: Έλα.
10: Σοβιετικός Αρκούδος εδώ, τι κάνεις.
3: Έλα, Μίσα.
10: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
3: Όπα, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
10: Το κλείσουμε τη Λουκά.
3: Ναι, για να σηκώσω εσένα.
10: Πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
3: Αποστόλης.
10: Λουκά. Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι, κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
3: Αυτά της έλεγα τώρα, μόλις.
10: Αυτά της έλεγε.
3: Ακριβώς αυτό.
10: Πού, ρε.
3: Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από τους ίδιους του γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
10: Μπράβο, δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
3: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
10: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα τσιγκλίσει και περνέλω τον Ιούνιο και σε βρίζε. Τι με πρόλαβες.
3: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
10: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
3: Σκέψου λίγο, ναι.
11: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτοί από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλειδί. Το θυμάσαι?
3: Έτσι και έτσι.
11: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ για σου.
3: Έρε μανία,
11: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
3: Η μαλακία είναι η υγεία.
12: Η μαλακία είναι υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
11: Η μαλακία είναι υγεία. Γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μαδρε. Ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
13: Παπάρα τσέγκο. Έλα, Πασουλακό.
3: Έφλε.
13: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εδώ στην Ιωνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίο ξεφτύλισε την πόλη και την ιστορία τη, φέρνοντα τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντα φωτογραφίε μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτό και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία τη Παλαιστίνη στο Δημαρχείο Νέα Ιωνία και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζει συγχαρητήρια.
3: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
13: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή πλάκα τον Άδωνη. Για αυτό που έκανε, δεν πας έρθος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει: δεν θα σε ξαναψηφίσω. Και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι τελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε στους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, και Ιωνία προσεγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Άλλο εντάχει, θα σου πω για μια κολομάδα, τον Ξεκολιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι, και εκείνη ξεφτύλα των οργανωμένων, βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι Δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και τη διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
14: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι. Τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
3: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι. Κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
14: Όχι. Υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έτσι και η επιστήμη είναι μια.
3: Δεν είπαμε για τον Γούδη. Έγκυρα τώρα, ήρθε η ώρα.
14: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Να βλέπουν και αυτά. Γιατί τρακάρουν αεροπλάνα. Να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978 μαζί με εμένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Χέραλντ Σαν.
3: Σκυλί! Α, ναι.
14: Η Αυστραλία δηλαδή, η Χέραλντ Σαν θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνι Ποθήτη στην κορυφή επάνω-πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
3: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
14: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουν. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
3: Να την έχουν σωσμένη, δεν έχει πρόβλημα.
14: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρας που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
3: Όχι πια.
14: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόριος, μουσική Πυθαγόρα.
3: Να το.
14: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
3: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
14: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
3: Μάλιστα.
14: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και.
3: Τι είδα... να κάνεις κι εσύ, πόσο να μπορέσεις.
14: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέω εγώ δεν στέκουνε. Δεν
3: Άντε, μωρέ, είσαι χλαμάρες τώρα.
14: Χάνονται ζωές.
3: Και δεν χάνονται το τι κάνουν.
14: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά, γεια.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
15: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Έλα ρε Αποστολή, καλημέρα.
3: Έλα.
16: Ρε εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα?
3: Ποιο?
16: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
3: Σας παρακαλώ, κύριε.
16: Που έμεινε πίσω.
3: Σας παρακαλώ.
16: Μα είναι πράγματα αυτά να μας βάζει το βορύδι μέρα μεσημέρι στο αρχιφασισταριό να πούμε.
17: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
3: Για να μην ξεχνιάστε.
16: Τα αποβράσματα του φασισμού.
3: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
16: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
3: Σε ανθρώπους.
16: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίδια, τα μαύρα γαμώ τους.
3: Σας παρακαλώ, και λίγο οι βρισιές να λείπανε.
18: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
18: Έλα, λοιπόν. Εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον πούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
3: Τι θα τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
18: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πούτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι ας πούμε, για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με εξυπόλυτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω. Μπορούνε.
19: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
19: Ο κύριο Τερερέ.
3: Ναι, ο Μίλτος.
19: Κύριε Τερερέ, σα έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
3: Ναι, ναι.
19: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
3: Γιατί είστε στούρνο, βόηδη, τι είστε.
19: Όχι, όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
3: Kurfürst.
19: Κινητήρα, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα. Τι
3: ναι,
19: είναι
3: αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άλογα. Κούρσας.
19: 2000, μήπως εννοείτε 2000 κυβικά.
3: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε άκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα.
19: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
3: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992. 1992, μαζί κι αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο. Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
19: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι τώρα πτήσης, άμα.
3: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα. Πτήση, τι κάνει το Μερσεντέ.
19: Μερσεντέ είναι η Messerschmitt.
3: Το ίδιο είναι.
19: Α, το ίδιο είναι, όχι.
3: Ναι, ναι, ναι, άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι μου πετάγεστε τώρα, σαν το τέλος πάντων. Ναι.
19: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι, αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς.
3: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνετε σημασία.
19: Α, ωραία. Έλα ρε, Απόστολε, με κατάλαβες ή όχι.
3: Α, αν σε την πάτησα. Πού να σε καταλάβω. Πω, πω.
19: Λοιπόν, εντάξει, μιλάμε γάμα μου τις πλάκες. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
3: Όχι, εκεί φτάσαμε. Το καλοκαίρι
19: μου αρέσει. Κολυμπάω και γάω. Και το σχολείο το κατουράω.
20: Και το σχολείο γαμάω. Αποστολέ.
3: Έλα.
20: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζε sold out.
3: Ω, σε τι πράγμα.
20: Έγραψα το μουνί της μάνας.
3: Α, ναι.
20: Ξεπούλησε.
3: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
21: Έχω πόλεμο εναντίον σας παλιό.
3: Άι στο διάλο, μωρί, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο. Ούστα από εδώ.
21: Είστε Έλληνες.
3: Μούνα που χάθησε από το χάμο, μωρί.
21: Μούνια, παλιό, κουμούνια.
22: Ναι, για χαρά, Κώστας Εγάλε εδώ.
3: Γεια σας.
22: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας, τη λεγόμενη.
3: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις. Τώρα είναι αυτό.
22: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
3: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
22: Ορίστε.
3: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
22: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
3: Ναι. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
22: Ναι, γι' αυτό κύριε Βορύδη, ψήφο στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
3: Καλά που το είπατε, θα τη χάσω. Κάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να σε καλά. Γεια.
21: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας. Ας προειδο...
3: Αποφάσισε. Τι ζώδιο είσαι, μωρή.
21: Ναι.
3: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
21: Είσαι γκέι, άρρωστος.
3: Δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος ή σύζυγος. Τέλος.
21: Ουρε, ντρόπι.
3: Γεια.
2: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά?
3: Καλά.
2: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
3: Άντε, κουκούλα και πάνω.
2: Ναι, ναι, ωραία τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα?
3: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε. Εντάξει, κάπου όπα.
2: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας, τον Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη, ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς, έγινε άλλο στη Γερμανία. Εντάξει. Mm. Και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
4: Γιατί στην πραγματικότητα, στον πολύ κόσμο, η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τα τηλέφωνα είναι δεδομένη.
2: Έτσι το αφήνω στο.
3: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
2: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
3: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
2: Εντάξει, το παίρνω πίσω τώρα.
3: Πάρτο. Ναι.
5: Δεν είναι.
3: Ναι.
5: Αλλοκού.
3: Ναι.
5: Είσαι το.
3: Ναι.
5: Είσαι αλήτης.
23: Με το οξύστεγα.
3: Άντε πάλι.
23: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
3: Άσε μας το πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για πες μου για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
23: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
3: Πες για τις αμβλώσεις τώρα, τοποθετήσου.
24: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
23: Να γίνονται
3: στατικίες
23: όπως γίνονται.
3: Ξέχνα το. Όχι.
23: Δεν κάνουν τίποτα.
3: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνά.
23: Πρέπει να έχει τέσσερα στρέμματα στο μενίδι για να χτίσει ή 0,6 ανώτατο συντελεστή.
3: Όλα τα ξέρεις.
23: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
3: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει?
23: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο ότι το που κάνα και στο χωριό έτσι. Δεν έχω τέσσερα στρέμματα, δεν μπορώ να παράνομο.
3: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα. Έλα, γεια. Ναι.
5: Ποιος το.
3: Ναι.
5: Ήρθε το τέλος.
3: Ναι.
5: Δεν είστε Έλληνες.
3: Ναι.
5: Εγώ η Ελένη Λουκά.
25: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
3: Καλησπέρα.
25: Πώς είστε?
3: Ωραία.
25: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμιο, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή. Και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου. Σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι. Καλή αντάμωση.
3: Να είσαι καλά.
25: Να σε δω στο φεστιβάλ.
3: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
25: Δεν σε κάλεσαν σε κανένα?
3: Όχι, τίποτα πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
25: Γιατί?
3: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος. Δεν ξέρω, καλούν διάφορους. Ξέρω εγώ.
25: Ποιο είναι ο μπουζουξίδης, βρε? Πες με έναν μπουζουξίδη.
3: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
25: Όχι, ρε γαμώτο. Δεν είναι σωστό. Δεν. Οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
26: Ναι, Απόστολε.
3: Έλα μου.
26: Καλημέρα, είμαι από το Μπαντηράκι, από το Γάλλιο, Θανάση.
3: Έλα ρε Μπαντηράκι, να πούμε τι έγινε.
26: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα με Elon Musk και αυτά.
27: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
26: Λέω μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
3: Άντε καλέ.
26: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
3: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
26: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
28: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε, ρε Αποστολή.
3: Αν έχω το Θεό μου, τι σου είπε?
28: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ.
3: Να.
28: Ρε εσύ, πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
3: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
28: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης, τι να κάνω.
3: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
28: Τι δεν είναι να σωθούμε?
3: Ναι.
28: Κοίταξε, αν κάνει κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
3: ναι,
28: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
3: Άντε, ρε παιδί, από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
28: Εγώ θεωρώ.
3: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
28: Κουτσούμπας πρώτος.
3: Ναι.
28: Δεν έχω πρόβλημα.
3: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
28: Όχι, δεν έχω. Έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
29: Παπάρα Τσέγκο.
28: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουν τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
3: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα. Να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
30: Θρασίμια.
28: Ρε μαλάκα. Ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
3: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει. Εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
28: Λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
3: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τζίπ. Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
28: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
3: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
6: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
28: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με κουτσούπα.
3: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
28: Γιατί δεν είναι εφικτό.
3: Τώρα.
28: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστόλη, χτύπα ξύλο, πες ότι...
3: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο κουτσούπας δεν.
7: Τώρα και ξέρω τι θέλω. Και πώς να το κάνω.
28: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
3: Ναι, αλλά καμιά φορά, τέλος πάντων, άμα πετύχει.
28: Άμα πετύχει η μαλακία, ναι, έλα, γεια.
8: Πάντες άνθρωποι, το ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άμα να το ρωτάνε.
3: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
8: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
3: Α, έχουνε.
8: Ό,τι αφορά.
3: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
9: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
8: Είναι για μας τους Έλληνες.
3: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας. Έχει βάλει κασελάκι με Άδωνη μαζί.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά γάμο την πουτάρα.
3: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε νέο ψηφοδέλτιο.
4: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
3: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί. Και από δεξιά και από αριστερά.
2: Χοντρό.
1: Εχθές
2: Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
5: Ω παρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπα και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
2: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
1: Έχει ζέστη έξω, γαμώ την τρέλα.
2: Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει, έτσι.
6: Έλα, ο Αναλόγος.
2: Έλα.
6: Τι κάνεις.
2: Καλά.
6: Πήρα πάλι να σου πω.
2: Παίζουν πάλι.
6: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεύθερη. Δεν ξέρω αν είδες την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μερική.
2: Ναι.
6: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
2: Μα είναι γνωστό όμως.
6: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
2: Ναι.
6: Και το δεύτερο που θέλω να σου πω. Επειδή μας έχουν ταράξει την αστική στην νομιμότητα χτες. Πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι κόπεδα, μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί, 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Αυτά θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε απάντηση από τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν, έτσι λέω. Κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν ήταν, όλοι έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσουμε, λέει την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαίωσουν ότι είναι πρόβλημα. Σου λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, θα το κάνω. Αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσεις να κάνω μια ζήτηση για την Μπριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα τον συμπαθείτε περισσότερο. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από τον Χωσέ Μαρτί.
7: Χαίρετε, Αποστόλη.
2: Χαίρετε.
7: Είσαι καλά.
2: Καλά είμαι εσύ.
7: Καλά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
2: Μάλιστα.
7: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή, αφού γκραζώσουνε την καρδιά του ζητήματος, εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Αφού γκραζώσουνε την καρδιά του ζητήματος, εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω.

0: πρόταση δεν μου έκανε τη γνώμη σου.
1: Συμφωνώ.
2: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
0: Το κάνεις εσύ αυτό το συνδυσμό.
1: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα να ξέρεις.
3: Ναι, ο Αποστόλης.
1: Εγώ είμαι.
3: Γεια χαρά.
1: Γεια.
3: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
3: Όχι.
1: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
4: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
4: Ρατσιστή είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
4: Εγώ είμαι τσιγκάνο. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι, γιατί είμαι ρατσιστή όμω.
4: Είσαι όμω γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρε να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στου δικού μα. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστή τώρα, σα λέω και Ρωμά.
3: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
1: Όχι, είχα, όμως, κάτι πει, μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτηκε ομορφιά, η Λατινοπούλου?
5: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτηκε ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
1: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
3: Το πολύ πολιτισμένο όμως.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να του στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
1: Κοίταξε να δεις, και να μην στηρίξουμε, καλά. Μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη τους.
6: Φυσικά.
3: Ναι, αλλά
1: δεν θα χαθούν τα λεφτά.
3: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο.
1: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Κάνεις, δεν κάνεις.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά, δεν πρέπει να φάμε κι εμείς κάτι.
1: Εντάξει, άμα επιμένεις, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
3: Ακριβώς, τα λόγια μου έχετε.
0: Έλα ρε κουνούμα, λέ.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Ή λαμόγιοι ηλίθιος.
7: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
0: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή λαμόγια ή ηλίθι είναι. Ένα από τα δύο. Δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, τίποτα. Απογοήτευσε, Αποστόλη, όπως σου έχω πει και σε άλλη.
1: Μην το βάζετε κάτω. Ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
8: Όταν έγινε πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
0: Τώρα δεν σου είπα εγώ, μα Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
1: Τέτοια σου λέω, γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
0: Μόνο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
9: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
0: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
10: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω από τον Αντρέα την παίρνω.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
11: Πες το, είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκη Τσίπρας. Είναι καλύτερο.
1: Καλό είναι.
12: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
13: Πατσάς. Πατσάς ψιλοκομμένος.
11: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
1: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
11: Να βάλω και αυτούς. Έφτανε τέλειο.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
11: Ζήτω, τι να πω. Η Νέα Δημοκρατία, ζήτω Θρύλιο, ζήτω Δημητριάδου. Ποιο να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Πες ένα ζήτω εκεί καημένα τώρα, ένα ζήτω και ό,τι γίνει.
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γεια σου, Τσαλιά μου.
4: Γεια χαρά.
3: Κάνεις.
4: Καλά, εσύ.
3: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
4: Α, για αφιερώσεις το πας.
3: Ναι.
4: Ναι, ναι, για πες.
3: Θα ήθελα το ας κρατήσουν οι χοροί του Σαββόπουλου. Και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
4: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χοροί, κράτησαν οι χαζοί.
3: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
4: Ναι, δεν λέω.
3: Κόντρα στην κρίζα, στην καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χοροί.
5: Ας κρατήσουν οι χοροί. Και θα βρούμε αλλιώτικα στεκιά υπάρχει ότι καβρέ.
6: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβραστη με λατοπίπερο.
5: Ως που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
7: Τι έγινε Κωστάκι, σε γουστάρει χωριάτισα.
5: Μέχρι τα ουρανία σώματα.
8: Το πένα εξωγήινος.
5: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα.
7: Οπέ και πέ.
5: Και ιστορία οι παρές.
8: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
9: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
9: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πάση περιπτώσει, μπορεί να βάζει κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και Κυρβασίλη.
4: Α, το πα χοντρά. Εντάξει,
9: παλιό.
4: Κάτι θα κάνουμε.
9: Είναι παλιό όμω, ε. Πειράζει.
4: Δεν πειράζει.
10: Τιμή να λέγεσαι Έλληνα. Καμίσου.
11: Ελά, έχει το διάλογο πλέον τέτοια πράγματα.
10: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα τα λέτε αυτά τα πράγματα. Μην κουνάτε το δάχτυλο. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
11: Κατάματα. Δεν τρέπεστε.
10: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε.
12: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
11: Με ράει να χαθεί το
10: παιδό. Κάτε ρε μαλάκα!

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Οπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και ταιριαστό των ημερών λόγω τη γύφτικη ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως ο πατέρα τη, η μητέρα τη μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνει και είσαι επίκαιρος. Ό,τι έχεις πει, πάντα ξανάρχεσαι στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ, καλά που τα λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Καθιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης, με αυτά και με αυτά, πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά.
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
3: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
3: Ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους δικούς μας?
3: Με τους δικούς. Ποιος δικούς μας, Έλληνας σήμερα, είμαι και αυτός.
1: Τα Μπαλαμά.
3: Μπαλαμό, αλλά Έλληνας.
1: Ωραία.
3: Άμα γίνει πόλεμος θα πάνε, φαντάρι.
1: Θα πάνε.
3: Θα πάνε.
1: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο?
3: Δεν είμαι γύφτος τέτοιος.
1: Α, τι γύφτος είσαι, καρέκλες?
3: Όχι.
1: Τι γύφτος?
3: Σίδερα έχω. Α, μέταλλα.
1: Όλα τα παλιά αγοράζω, καταλάβω.
3: 1400 το γραμμάριο χρυσό.
1: Το πιάσα.
3: Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακίες.
3: Ωραία, μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ?
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, άμα σας εξαιρέσουμε.
3: Ένα όμως που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και πέσω χρυλεκτά από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Λοιπόν, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτός που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνεις πόσο κλάνει, θα βάλεις μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλεις να τον παίξω κι εγώ του Κακαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μία αφιέρωση θέλω.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό μου, τον Γιώργο, θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει όμω ο Πάγκαλο. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωε, το τραγούδι το ήρωε. Αλλά το έλεγε ω ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Ρικόδε. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το remix που είχατε κάνει κάποτε.
1: Περαστικά.
2: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο τη Ενωμένη Αριστερά στι πρώτε εκλογέ που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδε νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο Μεγαλμένη τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες τις βροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα στα φαντάσματα, κάτι τέτοιο.

0: Αίμα τα ποτάμια βουερά. Κόκαλα ολόκληρα βουνά είναι ένα τραγούδι φρικόδες και βρικολιαστικό του εφηλίου πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον κουλούρι, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή, με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το ξεχάσω.

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχει παίξει. Ήταν λίγο αγκρέσιμο χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και συσκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενα τα σκύλια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
2: Είναι παράξενα τη σκύλια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
0: Έχουν δίκιο.
1: Α, οκ, okay, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
0: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάχτη. Με δύο αντίχητες.
1: Oh.
0: Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάχτυλο.
1: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
0: Και αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
1: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
0: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
1: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
0: Αυτό ήταν πλέον δαχτυλάκι, ήταν ένας επιπλέον αντίχειρας που ξεπρόβαλε από τον υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα. Με νύχη και με όλα.
1: Τυχερή η γυναίκα του.
0: Βέβαια, ναι, όμω που πει αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Διάβασα ένα άρθρο που πάνε και φίλοι μου για τους εξαδάχτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
1: Με εξαδάχτυλους.
3: Ορίστε.
1: Μαζεύεστε διάφορα alien και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
3: Ναι, έχουμε σύλλογο. Έχουμε και το εξαδάχτυλια.gr. Έχουμε.
1: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάχτυλα εσείς όλοι.
3: Ναι.
1: Σε κάθε χέρι.
3: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάχτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
1: Ίδια. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
3: Τι γάντια.
1: Που μπαίνει το κάθε δάχτυλο χωριστά αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
3: Όχι. Όχι, υπάρχουν μαγαζιά για αριστερό χέρι, για εξαδάχτυλο δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει, βολευόμαστε. Παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
1: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε.
3: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
1: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 ως το 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο.
3: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα.
1: Χρειάζεται καμιά φορά.
3: Τι να σας πω.
1: Μετράμε, ένα, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ.
3: Εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
1: Σωστό και αυτό. Κάντε και μούτζα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι, ξαδάκτυλο.
3: Ναι,
1: αφού περισσεύγεις στα λεπορή, κάνατε συλλόγους, κάνατε site το ένα το άλλο, γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλο.
3: Όχι, γιατί να το κόψουμε. Ίσα-ίσα που μερικοί από εμάς τα θεωρούμε και γούρι, ότι είναι αυτό, προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου.
1: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι ξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι, τι ζωή είναι αυτή που κάνουν.
3: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
1: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω. Κάτω κάτι άλλο.
3: Όχι, δόξα στον
1: Θεό. Το δάκτυλο το έκτο. Γιατί έχω απορίες, θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα.
3: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα.
1: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο.
3: Δίπλα, δάκτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Άνθρωποι είμαστε κανονικοί.
1: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε, τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
3: Ναι.
1: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν, οι γυναίκες, ξέρω εγώ.
3: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
1: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανών και ασετών μετά.
3: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους φέρνουν περισσότερα χρήματα. Τι
1: είναι και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
3: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
1: Ναι, η εξαδακτυλία, η παρέτηση εξαδακτυλίας, ξέρω. Μετά τη Φαγκαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
3: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει.
1: Το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα 5 πάνω άρχοντες και πάει και το έφτο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
3: Έχετε απορίες, μου φαίνεται.
1: Έχω πολλές απορίες.
3: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς,
1: όχι. Όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν, λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
3: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε.
1: Ο χαράς Ευαγγέλια.
3: Ναι.
1: Από εξαδάχτυλο ποτέ.

0: Λουκά, καλώ τι να πούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρε κουρέτα.
1: Κόλλημα εκεί, εντάξει, θα στο βάλω.
2: Ρε κουρέτα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρε κουρέτα, δεν τρέπεσαι λίγο. Ρε κουρέτα.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Μυστήριο με τον τάφο του Ιησού. Τι αποκαλύπτουν οι ανασκαφές κάτω από τον ναό της Αναστάσεως και τι αναφέρει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Υιός του Δυτικού Νείλου. Σε επιφυλακή όλη η χώρα. Συναγερμός για 13χρονο. Οι 6 περιοχές υψηλού κινδύνου. 232 κρούσματα στην Ελλάδα. 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε 61 δήμους η κυκλοφορία του ιού. Λιάγκα Σαντονά. Για τρέλες στις Σεϊχέλες. Το ταξίδι δώρο του παρουσιαστή για τη γιορτή της αγαπημένης του. Η Ιωάννα Τούνη, φουρνάρισα στο Παρίσι. Το επιχειρηματικό της βήμα στο εξωτερικό. Τα έκανε όλα σωστά, όμως δεν πρόλαβε. Η 44χρονη είχε αποφασίσει να πάρει διαζύγιο και είχε κανονίσει συνάντηση με τη δικηγόρο της την Πέμπτη. Μια μέρα νωρίτερα δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μπροστά στα παιδιά τους. Δημήτρης Κόκοτας. Η λαμπερή καριέρα, η οικογένεια και η δύσκολη διαδρομή. Από τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 90 έως την απομάκρυνσή του από τη δημοσιότητα. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις. We'll be right back.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην απογευματινή τα 12 βήματα για διάσωση της πρώτης κατοικίας. Αναλυτικός οδηγός για δανειολήπτες. Νέο ειδικό χωροταξικό για βιομηχανία και logistics. Οι κανόνες που βάζουν τάξη στην άναρχη ανάπτυξη. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού FBI. Από την εξάρθρωση της τουρκικής μαφίας μέχρι τη σύλληψη επίορκων υπαλλήλων. Χαριστική βολή στο κύκλωμα των τζιγαράδων και στην Greek Mafia. Κολοτούμπα από τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά το κοινωνικό πακέτο της ΔΕΘ. Τι θα προβλέπει για επιδόματα, μισθούς και ενισχύσεις. Οριστικοποιείται το πλέγμα των παρεμβάσεων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το επόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα θα αφορούν εκατομμύρια εργαζομένους, οικογένειες και νέους. Θα εκτείνονται από την αύξηση του κατώτατου έως την επιστροφή ενοικίου και από την αύξηση της αξίας των διατακτικών σίτησης έως τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Με διευρυμένα κριτήρια το σπίτι μου 3. Προσκατάργηση προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Στο επίκεντρο ο έκτος στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έρχονται στην Ελλάδα Ρούμπιο, Χούκερ και Χέξεθ. Η ατζέντα και η συγκυρία. Σε κρίσιμη καμπή τα ελληνοτουρκικά. Ο ρόλος της Άγκυρας και ο παράγοντας περιφερειακή διπλωματία. Δεν αποσύρεται το φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού. Όλο το ρεπορτάζ στα παραπολιτικά. Άμεση η αντίδραση του Υπουργού Υγείας στην απειλή της εξόδου καινοτόμου σκευάσματος από την ελληνική αγορά. Σήμερα στα παραπολιτικά.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
5: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι γίνεστε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Βρίσκεστε στα παραπολιτικά βέβαια. Θανάση Θανασόπουλου στον ήχο, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια, 211 1080 880 το τηλέφωνό μας και radio@parapolitika.gr το mail μας αν θέλετε να μας γράψετε την άποψή σας ή οτιδήποτε άλλο. Σήμερα φιλοξενώ εδώ μια σπουδαία πραγματικά γυναίκα, τη Μαρία Πολύζου. Είναι πρωταθλήτρια και κάτοχος του ρεκόρ της Ελλάδας στο μαραθώνιο Olympian και συγγραφέας ενός βιβλίου εξαιρετικού «Μην τα παρατάς». Είναι επίσης ένα άτομο που έχει ασχοληθεί με την πολιτική, έχει κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία και έχει εκλεγεί βουλευτής της επικρατείας, αλλά αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Μαρία μου, τι κάνεις, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω εδώ, γιατί είσαι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ενός ανθρώπου αγωνιστή της ζωής, ο οποίος πραγματικά έχει να περάσει μηνύματα στον κόσμο πολύ θετικά και πολύ ελπιδοφόρα. Και γι' αυτό είπα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, επειδή όταν σε γνώρισα εντυπωσιάστηκα με το μέταλλο που έχεις στη ζωή. Είσαι φοβερή πραγματικά.
1: Η ζωή μου τα έφερε έτσι αυτό το μέταλλο. Έτσι μάλλον γεννήθηκα με αυτό το μέταλλο. Αλλά από τη στιγμή αυτό το μέταλλο όμως πρέπει να, πολλές φορές να χτυπηθεί πολλές φορές για να πάρει μια άλλη μορφή, για να κάνουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας. Γιατί δεν είναι όλα εύκολα. Και το «Μην τα παρατάς» έχει πίσω του μία ιστορία, μία ζωή αρκετά δύσκολη. Τώρα όσον αφορά την πολιτική που είπες, ναι. Γιώργο, ουσιαστικά δεν κατέβηκα στην πολιτική. Ήταν η επιλογή του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος με επέλεξε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, και αυτό κυρίως για όλα αυτά που είχα κάνει.
0: Έτσι.
1: Και τα μηνύματα που έδωσα στην κοινωνία.
0: Αυτό είναι το θέμα, ναι. Και εδώ είναι το μήνυμά σου. Δεν έχει να κάνει τώρα εσένα ούτε με κόμματα, ούτε με μια κυβέρνηση. Είναι μήνυμα ζωής και γι' αυτό πιστεύω ότι έχει τεράστια αξία. Σε αυτό το βιβλίο σου, το «Μην τα παρατάς», ουσιαστικά υπάρχουν όλα εκεί μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο ή για αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν καλά τη Μαρία Πολύζου, αλλά την ξέρουν μόνο ως μαραθωνοδρόμο, θέλω να ακούσετε σήμερα τι έχει να μας πει αυτή η γυναίκα, η οποία είναι σπουδαία πραγματικά. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Πριν μπούμε στο στούντιο εδώ, μου είπες κάτι το οποίο δεν ήξερα. Κοίταζα τα τραγούδια που έχεις φέρει εδώ και είδα, ας πούμε, πολλά τραγούδια σχετιζόμενα με θάλασσα, με ναυτικούς και τα λοιπά. Και σου λέω, τι είναι αυτό, γιατί έτσι τόσο τέτοια ναυτοσύνη σήμερα? Και για πες μου τι μου αποκάλυψες.
1: Και αυτό γιατί μία από τις μεγάλες μου αγάπες ήταν η θάλασσα. Και αυτό γιατί καταρχάς στην ζωή μου είχα δύο δρόμους να ακολουθήσω. Ο ένας ήταν ότι θα ακολουθούσα το δρόμο του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού, ναι. Κυρίως, γιατί έχει σημασία όχι απλά του αθλητισμού, του πρωταθλητισμού. Ή η δεύτερη επιλογή μου ήταν συγκεκριμένα να μπαρκάρω στα καράβια και να γίνω καπετάνισσα.
0: Τι
1: συγκεκριμένα,
0: λες τώρα.
1: Συγκεκριμένα.
0: Καπετάνισσα όμως.
1: Ναι, γιατί...
0: Υπάρχουν καπετάνισσες, καταρχάς πόσες καπετάνισσες υπάρχουν στον κόσμο, λίγες.
1: Πολύ λίγες, ναι. Και επίσης εκείνη την εποχή ακόμα δεν είχε γίνει γυναίκα καπετάνισσα.
0: Όταν είπες εσύ ότι θα γίνεις, ναι.
1: Ναι. Διότι εγώ πήγαινα πρώτη Δευτέρα Λυκείου, πήγαινα ναυτικό λύκειο,
0: ναι.
1: Μετά έκανα πανελλήνιο ρεκόρ, οπότε άλλαξε η ρότα μου. Έτσι έμεινα χωρίς αυτή τη μεγάλη αγάπη. Αλλά ο σκοπός μου ήταν και ο στόχος μου ήταν ένα από τα δύο να ακολουθήσω στη ζωή μου. Το σίγουρο όμως ήθελα. Και στα δύο, όπως καταλαβαίνεις, ήταν η κορυφή.
0: Ήθελες να γίνεις η πρώτη. Ή καπετάνισσα στο καράβι,
1: ναι,
0: όχι απλά
1: συνήθως,
0: μπαρκάρο. Έτσι.
1: Συνήθως, ναι. Οι γυναίκες τότε, ναι. Πηγαίνανε ως τον ασύρματο.
0: Βοηθητικό
1: ή πάρα
0: προσωπικό.
1: Πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμένα αυτό δεν μου έφτανε. Ήθελα να πάω στη σχολή εμπορμπλιάρχων, να έρθω στην Αθήνα και από εκεί και πέρα με τον τρόπο μου, με τις ικανότητές μου, με την γνώση, εννοείται με μόρφωση, θα έφτανα σιγά σιγά σε αυτό που
0: δεν
1: ήθελα.
0: Δεν σε πειράζει ότι στη σχολή εμποροπλιάρχων κατά πάσα πιθανότητα θα είσαι η μόνη γυναίκα ανάμεσα σε άντρες μόνο?
1: Όλοι μου το έλεγαν αυτό. Όχι, νομίζω ότι όλοι
0: φοιτητές
1: μου το έλεγαν αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι μια γυναίκα με ένα χαρακτήρα μπορεί να προχωρήσει παντού, να έχει γνώσεις, εννοείται. Εγώ πάντα γενικά δεν χρειαζόμουν δεκανίκια. Έχεις γνώση, προχωράς. Έχεις ταλέντο, προχωράς. Έχεις ικανότητες, προχωράς. Αυτό είναι και γενικά ως χαρακτήρα που το έχω. Τελικά στην τρίτη λυκείου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ. Άλλαξε, μπήκα πανεπιστήμιο στο ΤΕΦΑ. Έτσι ναι. Λοιπόν, άλλαξε η ρότα.
0: Περίμενε, το λες έτσι απλά. Στην τρίτη λυκείου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ. Εντάξει, μωρέ, σιγά τι έγινε.
1: Ναι, αυτά όχι, γίνονται. Είχα κάνει κι άλλο πανελλήνιο νωρίτερα, στα 10 χιλιόμετρα.
0: Πότε άρχισε να ασχολείσαι με τον αθλητισμό, σε τι ηλικία?
1: 12 ετών ξεκίνησα να τρέχω. Ναι. Στα 13 στην πρώτη λυκείου ξεκίνησα να τρέχω. Ο καθηγητής της φυσικής αγωγής μου είχε βάλει 13 στη φυσική αγωγή.
0: Ναι.
1: Οπότε όταν είδα αυτό το βαθμό ήταν απίστευτο, διότι μου άρεσε να τρέχω, μου άρεσε να γυμνάζω, μου άρεσε κάτι να κάνω. Και όταν είδα αυτό την απογοήτευση, που πήρα μεγάλη απογοήτευση μάλλον όταν είδα αυτό το βαθμό, την άλλη μέρα αντί να τα παρατήσω, έφυγα μόνη μου, είσαι από την Πάτρα, ξέρεις που είναι, έμενα στη Ταραμπούρα και πήγα μόνη μου παιδάκι στο εθνικό στάδιο της Πάτρας να βρω προπονητή, να προπονηθώ έτσι ώστε το επόμενο τριμήνο να πάρω καλύτερο βαθμό.
0: Από την Ταραμπούρα στο εθνικό στάδιο της Πάτρας είναι 45 λεπτά με τα πόδια.
1: Είναι με τα πόδια, ναι. Τώρα φαντάσου τώρα 1982-83. Δεν είναι εύκολο όλο αυτή η μετακίνηση. Δεν έχουμε τώρα. Τα παιδιά έχουν άλλες ικανότητες τώρα.
0: Φυσικά.
1: Και είναι τελείως. Εγώ ήμουν και φοβισμένο, αλλά παρόλα αυτά έσπρωγνα το φόβο μου να προχωρήσω, να φτάσω στο στάδιο, να βρω μόνη μου τον προπονητή αυτόν.
0: Τι λες, ρε παιδάκι.
1: Έτσι ακριβώς λέει το έκανα.
0: 12 χρονών κοριτσάκι.
1: 12 χρονών. Ναι. Ευτυχώς η τύχη με βοήθησε, βρήκα έναν πολύ καλό προπονητή, έτυχε. Αλλά έγινε και κάτι μαγικό. Εκεί είναι πια η αγάπη μου με τον αθλητισμό. Όταν μου είπε ο προπονητής μου να τρέξω ένα-δύο χιλιομετράκια, ας πούμε, ένα χιλιόμετρο να δει πώς είμαι, εγώ έτρεξα ένα-δύο χιλιομετράκια, αργά, τέλος πάντων. Αλλά αυτή η αίσθηση που ένιωσα εκείνη τη στιγμή, δηλαδή ένιωσα μια ελευθερία, ένα οξυγόνο να μπαίνει μέσα μου, μια χαρά, μια ελευθερία. Έτσι θα πω λοιπόν ότι ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά ή με το πρώτο χιλιόμετρο.
0: Τι λες?
1: Δηλαδή, ό,τι και να γινότανε. Πια εγώ ήταν σίγουρο ότι εκείνη την μέρα αγάπησα το τρέξιμο και ήξερα πια ότι αυτή είναι η πορεία της ζωής μου, εκτός πια και αν άλλαζε στην τρίτη λυκείου, γιατί τότε πήγαινα πρώτη γυμνασίου. Όλα ήταν καθορισμένα. Γενικά,
0: ο προπονητής σου σε έστρεψε στις μεγάλες αποστάσεις?
1: Όχι, νομίζω το ταλέντο μου. Δεν ήμουν σπρίντερ, σίγουρα έβλεπε
0: μεγάλες αποστάσεις.
1: Όχι, αυτό έρχεται μόνο του, Γιώργο. Δεν είναι ότι λες. Πάω ένα παιδί προς τις μεγάλες αποστάσεις. Το βλέπεις το παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Ή θα είναι σπρίντερ, είτε θα είναι ρήψεις, είτε θα είναι άλματα. Εγώ έτρεχα. Έτρεχα και έτρεχα καλά. Και γρήγορα και με πολλές αντοχές.
0: Να σου πω τώρα, πρωταθλητισμός. Καταρχάς, μαραθωνοδρόμος, έτσι. Εντάξει, νομίζω είσαι ο κλασικός τύπος που αυτό το κλισέ που λέμε η ζωή είναι μαραθώνιος και πρέπει να τρέχεις κάθε μέρα, σου ταιριάζει απόλυτα
1: εσένα. Ναι.
0: Το έχεις κάνει πράξη. Αλλά πέρα από αυτό, ο πρωταθλητισμός για ένα νέο παιδί σημαίνει πειθαρχία, στέρηση, έτσι δεν είναι? Σημαίνει αυτό που κάνουν τα άλλα παιδιά να μην το κάνεις εσύ, να είσαι προσανατολισμένος. Όλα αυτά δεν σε ενοχλούσανε, δεν σε πειράζανε? Όταν ήσουν ένα νέο κορίτσι και έπρεπε να ζεις διαφορετικά ίσως από ό,τι ζούσαν άλλα κορίτσια της ηλικίας σου, να είσαι πιο, πώς να σου το πω, πιο πειθαρχημένη, να προσέχεις τις ώρες που κοιμάσαι, τις ώρες που γυμνάζεσαι, το τι θα φας, τι θα πιεις, πώς να σου το πω, όλα αυτά. Τα οποία όταν είμαστε σε μια ηλικία εκεί, ειδικά 15-16 στην εφηβεία, παίζουν μεγάλο ρόλο για τα παιδιά και για την κοινωνικοποίησή τους.
1: Όχι, για μένα ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός, γιατί πολύ γρήγορα άρχισα να διακρίνομαι, σχεδόν μετά από ένα χρόνο πια ήμουνα ένα ταλέντο που ήμουνα ταλέντο το οποίο εξελισσόταν συνεχώς. Δεν ένιωθα ότι έκανα θυσία. Το στάδιο ήταν το σπίτι μου. Τα χιλιόμετρα και... Γιατί μέσα από τα χιλιόμετρα ουσιαστικά εγώ έφτιαχνα τη ζωή μου και τα όνειρά μου. Ονειρευόμουν. Οπότε ήταν το καρναβάλι της Πάτρας π.χ.
0: Ναι.
1: Δεν πήγα ποτέ στο καρναβάλι της Πάτρας εγώ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα καρναβάλι της Πάτρας 1984-85. Εκείνη η παραμονή του καρναβαλιού έφυγα, πήγα στα Γιάννενα με το κτέλ, πόσο να είμαι, 15-16 ετών, να πάω να τρέξω έναν αγώνα, τον Πιζάνιο αγώνα 10 χιλιόμετρα. Κέρδισα την άλλη μέρα, μάλιστα ήταν ο αγώνας, κέρδισα τον αγώνα, πήρα και ένα ωραίο μεγάλο κύπελο. Ναι. Φτάνω στην Πάτρα, πήρα ξανά το κτέλ να επιστρέψω στην Πάτρα και θυμάμαι ότι εκείνη η μέρα ήταν το καρναβάλι της Πάτρας που γινόταν χαμός μέσα στην Πάτρα. Αλλά εγώ δεν ένιωθα.
0: Δεν σε αφορούσε αυτό?
1: Καθόλου.
0: Το μυαλό σου ήταν εκεί?
1: Το μυαλό μου ήταν, ευτυχώς, γενικά είμαι ένα άτομο που νομίζω ότι έτσι ξεκίνησα, έτσι το είχα ως χαρακτήρα. Είχα πάντα ένα πρόγραμμα. Είχα πάντα πρόγραμμα, τι λέμε, στόχο. σημαίνει όνειρα. Είχα όνειρα. Mm. Οπότε τα όνειρα για να πραγματοποιηθούν ήξερα ότι χρειάζεται πειθαρχία, ήξερα ότι χρειάζονται θυσίες, αλλά δεν τις έβλεπα ως θυσίες, γιατί ναι, εμένα το τρέξιμο, το στάδιο, εγώ δεν ήθελα να φεύγω από το στάδιο. Το στάδιο ήταν το σπίτι μου. Οπότε εκεί πάνω εγώ δούλευα όλα μου τα όνειρα μέχρι πολύ νωρίς έβαλα στόχο να πάω το 1996.
0: Ναι.
1: 1984 λοιπόν βλέπω για πρώτη φορά Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες, κερδίζει Τζον Μπενόε, το βλέπω τυχαία στην τηλεόραση και ρωτάω πόσα χιλιόμετρα είναι ο μαραθώνιος. Τότε εγώ έκανα 3 χιλιόμετρα, 5 εκεί και μου λένε 40 χιλιόμετρα. Λέω 40 χιλιόμετρα, δηλαδή υπάρχει γυναίκα που τρέχει 40 χιλιόμετρα?
0: Ναι.
1: Την άλλη μέρα ακριβώς, ναι, ακριβώς ήταν Αύγουστος, ναι, πάω στο Εθνικό Στάδιο της Πάτρας μόνο μου και αρχίζω και τρέχω περιφερειακά του σταδίου της Πάτρας, ένα χιλιόμετρο, δεύτερο χιλιόμετρο, τρίτο, πέμπτο, δέκατο, δέκατο, δωδέκατο, άρχισα να περπατάω, αλλά δεν απογοητεύτηκα, είπα ότι όταν μεγαλώσω θα δυναμώσω τα ποδαράκια μου, θα γίνω δυνατή και το 1996 θα τρέξει Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτό που λέω είναι απίστευτο, διότι το βράδυ όταν γύρισα στο σπίτι είχα πολύ μεγάλη χαρά και ανοίγω το μυρολόγιό μου και γράφω το 1996 θα τρέξω Ολυμπιακό Μαραθώνιο. Αυτά τα έχω ακόμα. Πρέπει να πούμε κάτι.
0: Ναι.
1: Ότι αν θες να πραγματοποιήσεις κάτι δεν το αφήνεις σαν μια ευχή. Μια μέρα εγώ κάποτε θα τρέξω Ολυμπιακούς Αγώνες ή μια μέρα εγώ θα κάνω εκείνο. Όχι. Το γράφεις, το ορίζεις, αλλά βάζεις και πότε θα γίνει. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά έτσι λειτουργώ πάντα σε όλα μου, σε όλους μου τους στόχους, σε όλα μου βάζω σε ποια ημερομηνία, σε ποια χρονιά ας πούμε θα πραγματοποιήσεις αυτά. Διότι αν αρχίσουμε να λέμε τα ευχολόγια, εύχομαι μια μέρα να πάω Ολυμπιακούς Αγώνες, νομίζω ότι δεν θα πάω ποτέ.
0: Λοιπόν, τι θα κάνω τώρα? Θα σου θυμίσω ότι ήθελες να γίνεις καπετάνισσα. Με ένα από τα τραγούδια που θα σου βάλω εδώ δεν έγινες καπετάνισσα, έγινες
1: της ζωής
0: σίγουρα έγινες. Δεν θα πω έγινες κάτι σημαντικότερο, αλλά έγινες κάτι άλλο εξίσου σπουδαίο για σένα, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Και σίγουρα σημαντικότερο για μας, με την έννοια ότι μας τιμάς και σαν χώρα με την συμμετοχή σου στον αθλητισμό και ως πρωταθλήτρια μαραθωνίου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το ένα μαχαίρι. Ένα μαχαίρι έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο, κρυμμένο.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο,

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
6: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να κάνει ξαστεριά. Άρθρο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί για την 3η Σεπτέμβρη. Η μάχη της Κρήτης και το στίχημα της Θεσσαλονίκης. Οι 10 σημεία προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Αντώνης Παπαργύρης. Προεκλογικός μαραθώνιος. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Στο Μαξίμου έχουν πλέον πιστεί ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού δεν θα λάβει κάτω από 5%. Νέα Δημοκρατία σε δίλημα. Συμμαχία με Σαμαρά ή πόλεμος μέχρι τέλους. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Είναι εδώ η Μαρία Πολύζου, η πρωταθλήτρια και κάτοχος του ρεκόρ Ελλάδας στο μαραθώνιο Ολύμπιαν, συγγραφέας του Μην τα παρατάς, μια γυναίκα πραγματικά έτσι παράδειγμα θα έλεγα. Ήμασταν πριν και λέγαμε ότι το 1996, αφού το έχεις βάλει στόχο από το 84, πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εντάξει, για σένα φαντάζομαι η απόλυτη δικαίωση.
10: Η απόλυτη δικαίωση, αλλά να σκεφτούμε όμως ότι έπρεπε να περάσουν 12 χρόνια, δύσκολα χρόνια, γιατί δεν ήταν εύκολο να σταθεί. Δεν είναι εύκολο γενικά ένας άνθρωπος να σταθεί σε τέτοια πειθαρχία, σε τέτοια απόλυτη προσήλωση για να φτάσεις στο στόχο σου.
9: Ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες?
10: Βασικά οι δυσκολίες ήταν η επιβίωση. Δηλαδή πολλές φορές ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το 1987 ανέβηκα στην Αθήνα για να πάω πανεπιστήμιο, που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κατάφερα να πάω σε πανεπιστήμιο.
9: Και
10: να
9: πούμε στη ΣΤΕΦΑ.
10: Ναι. Και αυτό να πούμε ότι κάποτε εκείνη τα χρόνια το να πάει κάποιο πανεπιστήμιο, κάποια γυναίκα πανεπιστήμιο, δεν ήταν και εύκολη υπόθεση.
9: Ναι,
10: έτσι,
9: ναι.
10: Και όλα εγώ από την Πάτρα, ας πούμε, δεν ήταν και εύκολα. Ναι. Οπότε κατέφερα να μπω πανεπιστήμιο και όταν ήρθα στην Αθήνα, στη Μεγαλόπολη, που ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Θα πω μάλιστα ότι εγώ έμεινα σε ένα σπίτι το οποίο ήταν. Να σου πω ότι η τουαλέτα, το μπάνιο, μπάνιο δεν είχε, η τουαλέτα ήταν απ' έξω από το σπίτι. Έτσι, δηλαδή έμεινα στους Αγίους Αναργύρου, στον Κόκκινο Μήλο, σε ένα μικρό σπιτάκι 3x3, δεν είχε θέρμανση, δούλευα, πήγαινα πανεπιστήμιο, έκανα πρωί-απόγευμα προπόνηση, 210 χιλιόμετρα την εβδομάδα σε προπόνηση και πολλές φορές πραγματικά δυσκολευόμουν ακόμα και να έχω φαγητό στο σπίτι μου.
9: Τι λες τώρα, το σκέφτηκες εκεί, να τα παρατήσεις, να πεις δεν αντέχω άλλο τώρα, εντάξει, δεν είναι η ζωή αυτή?
10: Θυμάμαι, θα σου πω χαρακτηριστικά, μία μέρα ήταν μία από τις πιο δύσκολες μέρες, τις θυμάμαι στη ζωή μου αυτή, διότι ήταν ένας Φεβρουάριος, έχω ξυπνήσει στις 5 ώρα το πρωί, έχω βγει για προπόνηση στον Κόκκινο Μήλο, στον Κεφισό, εκεί κατά μήκος, μέσα στο σκοτάδι, έβρεχε. Γυρνάω πίσω, έχω γίνει παπάκι, αλλάζω. Παίρνω το μηχανάκι, ένα μικρό πενιντάρι που είχα, κατεβαίνω στη Δάφνη, στο ΤΕΦΑ, πανεπιστήμιο, γίνομαι μουσκεμα, μένω εκεί μέχρι τις 2 η ώρα, ξαναεπιστρέφω πάλι πίσω, μετά πάω στο στάδιο το απόγευμα για την επόμενη προπόνηση στο Ολυμπιακό στάδιο, Στην επιστροφή ξαναγίνομαι πάλι μου, γιατί ήταν πραγματικά όλη μέρα έβρεχε καταρακτοδός. Μάλιστα έβαλα το μηχανάκι για να μην μου κλέψουν το μηχανάκι, γιατί αυτό ήταν και το μόνο που είχα. Το έσπρωξα με μια τάβλα για να το ανεβάσω από τα σκαλοπάτια για να το βάλω μέσα στο σπίτι. Ναι. Φαντάζομαι τώρα 20 χρονών το να κάνεις αυτό το πράγμα. Κεμικά δεν είναι και εύκολο για μια κοπέλα. Άλλαξα και θυμάμαι πίναγα πάρα πολύ. Όταν πήγα στο ψυγείο να ανοίξω το ψυγείο, θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτή την εικόνα, δεν ξέρω ποτέ στη ζωή μου, είχε μέσα ένα αυγό. Ένα αυγό. Εκείνη την ημέρα, να δεις πως είναι ο πρωταθλητής όμως, δεν το τηγάνισα για να φάω με λίγο ψωμί κάτι παραπάνω, το έκανα βραστό για να μην πάρω θερμίδες παραπάνω, γιατί ο στόχος ήταν ο στόχος. Εκείνο το βράδυ όμως, Γιώργο, εγώ έτρωγα όνειρα. Και ένα από αυτά που έχω είναι ότι εγώ δεν γκρινιάζω ποτέ. Δεν γκρινιάζω, δεν μιζεριάζω, δεν χαλιέμαι εύκολα εγώ. Μετά όλα. Το γεγονός όμως ότι είχα την ελευθερία μου, πήγαινα πανεπιστήμιο, κυνηγούσα το όνειρά μου. Εδώ ήταν το μονοπάτι μου. Τώρα αν σήμερα είχα φαγητό ή αύριο δεν είχα, ήμουν σίγουρο ότι μια μέρα, δόξα ο Θεός, έλεγα πάντα το τραπέζι μου θα γεμίσει.
9: Μόνη σου τα έκανες όλα αυτά. Ήσουν τώρα ένα νέο κορίτσι. Σε μια ηλικία που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας οι φιλίες προφανώς και ο έρωτας επίσης. Mm-hmm. Και αναρωτιέμαι τώρα ένα νέο κορίτσι το οποίο είναι αφιερωμένο τόσο πολύ σε ένα στόχο. Πόσο ζει την ηλικία του και όλα, και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι αυτά που συνοδεύουν την νεαρή ηλικία.
10: Το τρέξιμο ήταν η ζωή μου. Οπότε δεν ένιωθα ότι θυσίαζα κάτι. Δεν με ενδιαφέρε δηλαδή αν θα πάω πενταήμερη με το πανεπιστήμιο.
9: Ναι.
10: Δεν διανοούμουν να πάω, διότι η χαρά μου ήταν μέσα στο τρέξιμο. Ένα από αυτά που δυστυχώς εγώ είχα ήταν το ότι δεν είχα φίλους γενικά. Μπορώ να σου πω ότι με λέγανε Μόγλι.
9: Ότι είσαι μοναχική.
10: Ναι, και, ναι, γιατί γενικά επειδή είχα ζήσει σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον στο σπίτι μου, δεν είχα εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, φοβόμουν τους πάντες όλα τα πάντα, με αποτέλεσμα πολύ αργά να βρω φίλους και να ανοιχτώ και να χαμογελάσω επίσης.
9: Όταν λες αργά, σε ποια ηλικία?
10: Ξέρω εγώ, 23, 24, δεν ξέρω.
9: Ναι.
10: Πολύ αργά, ειδικά όταν ήρθα και στην Αθήνα που όλοι μου φαινόντουσαν ξένοι, γιατί ήταν ξένοι.
9: Ναι.
10: Γιατί δεν έλεγε κανένας καλημέρα. Μένα μου φαινόταν πολύ. Θυμάμαι μία φορά και τελευταία φορά που μπήκα και σε τρένο να πάω να μετακινηθώ με τον ηλεκτρικό. Όλα αυτά τα μάτια που κοιτούσαν απ' έξω, είπα αυτός είναι ο κόσμος, γιατί ήμουνα 18 τότε. Και με είχε τρομάξει όλο αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε αγάπη στα μάτια των ανθρώπων. Με αποτέλεσμα να έχω απομακρυνθεί απ' όλα και να προσπαθούσα, γιατί πιστεύω ότι ή θα μην μου κάνει κάποιος κακό επίσης.
9: Ναι.
10: Έτσι, μόνη μου. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα.
9: Τεράστια δύναμη όμως μέσα σε αυτό το φόβο. Γιατί υπάρχει και ένας φόβος εδώ που
10: Βεβαίως.
9: Μου περιγράφεις. Αλλά για να αντιμετωπίσεις αυτό το φόβο, έχεις παράλληλα μια τεράστια δύναμη μέσα σου.
10: Να πω κάτι όμως. Ο φόβος είναι κακός αφέντης.
9: Ναι, σίγουρα.
10: Δεν επέτρεψα ποτέ στο φόβο μου. Ακόμα και σήμερα που κάνω κάποια ακραία πράγματα.
9: Δηλαδή, θέλω να μάθω αυτό.
10: Ένα. Περίμενε, θα σου πω. Δεν επέτρεψα όμως, επειδή φοβάμαι, να μην βγω στις 5 ώρα το πρωί να πάω να τρέξω. Mm. Δεν θα το έκανα αυτό. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου και δεν θέλω να ορίζομαι από το έξω σε αυτά που θέλει η ψυχή μου να κάνει. Οπότε δεν σταματούσα ποτέ. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, έρχομαι στο τώρα. Πολλές φορές εγώ φεύγω και απομακρύνομαι και πάω σε ερημικά μέρη. Γιατί μ' αρέσει. Η μοναχικότητά μου όμως έχει σχέση κυρίως με τη δημιουργία.
9: Mm.
10: Μ' αρέσει να χάνομαι στο μέσα μου, μ' αρέσει η σιωπή, μ' αρέσει η ηρεμία, μ' αρέσει η φύση, μ' αρέσει. Και μπορεί να χαθώ, ας πούμε, σε ένα βουνό και να. Με το αυτοκίνητό μου ή οτιδήποτε και να μείνω εκεί τρεις μέρες χωρίς να μου λείψει τίποτα.
9: Καταλαβαίνω. Είσαι και με έναν τρόπο αυτάρκης με τον εαυτό σου και με αυτά που κάνεις.
10: Α, τα πάω καλά με μένα.
9: Ναι, τα πας καλά με σένα.
10: Τώρα.
9: Πότε δεν τα πήγαινε καλά. Για κάτσε, καταρχάς μου είπες ότι τώρα κάνεις κάποια ακραία πράγματα.
10: Ναι,
9: δεν το αφήσω αυτό έτσι.
10: Τα ακραία πράγματα αυτά που λέω.
9: Αυτό είναι το ακραίο, να πας σε βουνό μόνη σου.
10: Όχι βουνό μόνη μου. Πάω σε κάτι ξερονήσια.
9: Ναι, καλά, εντάξει.
10: Α, εντάξει.
9: Δεν είναι και τόσο ακραίο αυτό.
10: Μην νομίζεις. Αν όμως το κοντινότερο μέρος είναι 40 χιλιόμετρα.
9: Α, εντάξει, είναι λίγο, ναι. Αλλά πάντα το ακραίο σου είναι εσωτερικό, μοναχικό.
10: Περισσότεροι μου λένε, καλά, δεν φοβάσαι, ρε παιδί μου, εκεί που είσαι στην ερημιά. Π.χ. Μπορεί να μην έχει νερό. Να μην έχει, καλά, αυτά δεν με ενδιαφέρει. Γενικά, εμένα αυτά τα. Δεν έχει νερό, δεν έχει ηλεκτρικό, δεν έχει. Καλά, δεν λέμε τώρα για πόσους, WiFi και τέτοια. Καθόλου. Έχω WiFi στο κεφάλι μου.
9: Στο κεφάλι σου.
10: Εντάξει, ναι.
9: Και τι, κάνεις, παίρνεις ένα βιβλίο ή τρέχεις αβέρτα?
10: Α, όχι. Γενικά, εμένα μου αρέσει. Ο διαλογισμός, λέγαμε, το οραματισμός μέσα από κίνηση. Γενικά εγώ δεν είμαι άτομο που μπορώ να κάτσω και να αγναντέψω.
9: Κατάλαβα.
10: Ναι. Μπορεί να είμαι σε ένα ξερονήσιο και μπορεί να καθαρίζω το νησί, ας πούμε.
9: Μάλιστα.
10: Μπορεί να φτιάχνω, ξέρω εγώ, κάτι με τις πέτρες. Ναι, ναι, μπορεί κάτι να κάτι δημιουργώ.
9: Μαγειρεύεις?
10: Ναι, μαγειρεύω.
9: Γιατί αναρωτιέμαι αν βρίσκεις και τέτοια, ας πούμε, διέξοδο καμιά φορά.
10: Επειδή δεν είμαι και πολύ του φαγητού.
9: Ναι.
10: Δηλαδή το φαγητό εγώ το τρώω όταν πεινάω. Αν δεν πεινάω, δεν θα φάω.
9: Α, δεν είσαι της απόλαυσης του φαγητού. Η απόλαυση του φαγητού δεν υπάρχει στη ζωή σου.
10: Όχι, δεν είναι απόλαυση.
9: Γενικά είσαι άνθρωπος. Όλα αυτά που μου περιγράφεις δείχνουν έναν άνθρωπο, πώς να το πω, παιδί μου, τόσο πειθαρχημένο, καλβινιστικής, ας πούμε, αντίληψης. Δηλαδή οι απολαύσεις δεν υπάρχουν πολύ στη ζωή σου. Είναι έτσι ή όχι?
10: Όχι.
9: Α, για πες μου.
10: Απολαμβάνω κάθε δευτερόλεπτο στη ζωή μου όπου και αν βρίσκομαι. Αν έχω ένα δηλαδή δεν είμαι ότι θα χρειαστώ ένα φαγητό,
9: ναι,
10: για να βρω την απόλαυση. Μπορεί και μια ντομάτα να με κάνει φουλ γεμάτη.
9: Μάλιστα.
10: Δηλαδή ένα ψάρι, ας πούμε, που μπορεί να έχω ψαρέψει εκείνη τη στιγμή και να το έχω μαγειρέψει σαν κάρβουνα έτσι με κάνει τρεις ευτυχισμένη.
9: Επειδή την ημέρα που ήρθες στην ΕΡΤ, στην εκπομπή μου, τη μουσική, κατάλαβα ότι είσαι και με το τραγούδι ένα έτσι, θέμα, έτσι.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Και τραγουδάς κιόλας.
10: Και συνέχεια τραγουδάω. Συνέχεια τραγουδάω.
9: Ναι.
10: Νομίζω ότι το τραγούδι γενικά με συντροφεύει πάντα. Το τραγούδι και όλα τα τραγούδια που έχουν γραφτεί κατά καιρούς, κάποια σε εκφράζουν. Λόγω του αθλητισμού, λοιπόν, θα πω ότι όταν τρέχεις μαραθώνιο, τρέχεις 2,5 ώρες μαραθώνιο, ή 3 ώρες στην αρχή που έτρεχα, δεν είναι εύκολο ο νους να σταματήσει,
9: ναι,
10: να σκέφτεται. Οπότε μέσω του ενός τραγουδιού εσωτερικά που είχα, καταρχάς να πούμε ότι όταν έτρεχα μαραθώνιο απαγορεύεται να ακούς μουσική.
9: Απαγορεύεται. Αυτό που κάναμε μικρή που βάζαμε το Walkman.
10: Ναι,
9: και...
10: στην προπόνηση.
9: Στην προπόνηση.
10: Στην προπόνηση.
9: Ναι.
10: Στην προπόνηση έβαζα.
9: Το έκανες αυτό. Το έκανες.
10: Ναι. Όταν είχα πια χρήματα και αγόρασα, ναι, Walkman το 1989,
9: ναι,
10: έτρεχα με το Walkman και την κασέτα.
9: Και
10: έτσι.
9: Τι μουσική άκουγες?
10: Τα πάντα. Τα πάντα ακούω. Γενικά είμαι πολύ ανοιχτούς ορίζοντες. Εντάξει, δεν ακούω ροκ, αν μου πεις για τέτοια, όχι. Ναι. Θα πω, σου πω ελληνικά, θα σου πω ισπανικά, θα σου πω κάποια κλασική μουσική. Οπότε εκεί, ναι, είμαι, ναι, αυτό, ναι, το ρεπερτόριο, ναι, είμαι. Και δεν είμαι και πολύ της κλάψας, τέλος πάντων, γενικά.
9: Ναι.
10: Αλλά γενικά πιάνω ένα ωραίο τραγούδι και προχωράω έτσι, έτρεχα όλους μου τους μαραθώνιους.
9: Ναι.
10: Όλους μου τους μαραθώνιους. Και ακόμα και σήμερα, σήμερα πια με τα ακουστικά.
9: Τραγουδάς από μέσα σου.
10: Τραγουδά από μέσα μου. Ναι, θυμάμαι Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 97. Τρέχω Αθήνα, Μαραθών Αθήνα. Πανελλήνιο ρεκόρ που κρατάει μέχρι και σήμερα. Και το πρωί, ό,τι ξυπνήσω, έτσι. Δεν είναι ότι το σχεδιάζω, γιατί δεν σχεδιάζεται.
9: Ναι.
10: Ό,τι πιάσεις.
9: Ναι.
10: Θυμάμαι ότι έτρεχα και τραγούδαγα από μέσα μου ένα τραγούδι της Αλιγοπούλου. Είδα πολλά και άλλα πολλά μες στη ζωή την ταξιδεύτρα. Είπα κι εγώ τόσο αγαπώ. Αχ, τι καημός, μα βγήκα ψεύτρα. Αυτό το τραγούδι.
9: Είδατε τι ωραία φωνή έχει. Και τι ωραία τραγουδάει. Έτσι... Ακαπέλα, έτσι το επισημαίνω.
10: Ναι, έτσι, ναι, λοιπόν. Πηγαίνα σε όλο το μαραθώνιο μέχρι περίπου γύρω στο 32ο χιλιόμετρο. Εκεί πάβει ο ρυθμός, μάλλον ο εσωτερικός ρυθμός. Και αυτό διότι έρχεται η κόπωση.
9: Ναι.
10: Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι όταν είσαι σε Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, ο νους είναι, δεν είναι το ότι τραγουδάς και έχεις ξεχάσει την επίδοση που κυνηγάς ή την πρώτη θέση ή τον ανταγωνισμό. Είναι μικρά τρίκ που κάνουμε εσωτερικά, έτσι ώστε να σταθούμε, να μην βγουν αρνητικές σκέψεις.
9: Σωστά. Δεν μου λες, μου είπες ότι όλα τα τραγούδια που έχεις φέρει εδώ, για το καθένα υπάρχει ένας λόγος που το έφερες.
10: Τα αγαπώ πάρα πολύ.
9: Ναι. Τα αγαπάς πάρα πολύ. Ναι. Αλλά έχεις και μια αφορμή, ας πούμε, να ρωτήσω τώρα παράδειγμα. Το φεγγάρι πάνω Θεέ μου. Δεν τι είναι η αφορμή εδώ.
10: Εντάξει, μ' άρεσε πάρα πολύ ο Βοσκόπουλος.
9: Εντάξει. Αυτό εντάξει. Κλέβεις εκκλησία, άρεσε στη μισή Ελλάδα.
10: Εντάξει, δηλαδή, ναι, αυτό θέλω να πω. Κλέβω εκκλησία, αλλά και αυτό λίγο. Ο καημός του λίγο με εκφράζει όλο αυτό που τραγουδούσε.
9: Ωραία, πάμε να ακούσουμε το φεγγάρι πάνω Θεέ μου.

0: Τραγουδάμε το μεταξύ, εγώ να σας εξηγήσω εγώ όσο ακούμε τα τραγούδια. Αλλά θέλω να μου πεις, γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς, πόσα ρεκόρ έχεις στον ελληνικό αθλητισμό, για πες μου.
1: Έχω καταρρύψει 14 πανελλήνια ρεκόρ.
0: 14 φορές το κατέρριψες. Κατέρριψες τα δικά σου,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Σχεδόν, ναι, σχεδόν από κάποια στιγμή και μετά ήταν, ουσιαστικά έλεγα, ατομικά ρεκόρ.
0: Ατομικά, πανελλήνια, ναι, αλλά ήταν και πανελλήνια.
1: Ήταν πανελλήνια. Τα ρεκόρ τα οποία κρατάνε μέχρι και σήμερα εδώ και 30 χρόνια σχεδόν.
0: Και τα μετάλλια σου είναι, για πες μου.
1: Τα μετάλλια μου είναι ένα μουσείο, δηλαδή είναι πάρα πάρα πολλά, ναι, μετάλλια. Έχω κύπελλα μετάλλια, εννοείται τώρα, εντάξει. Αλλά ένα από τα σημαντικά μετάλλια ήταν το 1990. Κέρδισα το χρυσό μετάλλιο στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Ακούστηκε εθνικός ύμνος. Πραγματικά ένα άκουσμα μοναδικό που έτσι ανασταίνει, θα έλεγα, και νεκρούς ακόμα. Το να καταφέρω και να έχω την χαρά, αλλά και να αγωνιστώ βεβαίως με το εθνόσημο, και να ακουστεί ο εθνικός ύμνος και να σηκωθεί η ελληνική σημαία μέσα στην Κωνσταντινούπολη 1990. Πραγματικά πολύ ευλογημένη στιγμή.
0: Τρομερό. Να σου πω, γενικά όταν ακούς τον εθνικό ύμνο και είσαι πάνω στο βάθρο, τι σημαίνει?
1: Γενικά εγώ είμαι σημαία. Δεν το συζητάω. Καταρχάς να σου πω ότι, εντάξει, το λέω και να τριχιάζω, γιατί η ελληνική σημαία ήταν για μένα πάντα όλη μου ύπαρξη. Φαντάζομαι όλο τον Ελλήνο, αλλά τώρα μιλάω τώρα για μένα. Τι σημαίνει αυτό? Σε κάθε μαραθώνιο ήταν για μένα πάντα όλη μου ύπαρξη. Φαντάζομαι όλο τον Ελλήνο, αλλά τώρα μιλάω τώρα για μένα. Τι σημαίνει αυτό? Σε κάθε μαραθώνιο

0: το σημειάκι από το μπουκάλι του πλαστικό και μπήκαμε αυτό το στο Ολυμπιακό στάδιο της Ατλάντα και έκανα 500 μέτρα μέσα στο στάδιο και θυμάμαι όταν μπήκαμε μέσα,
1: ναι.
0: Ξαφνικά ακούω μέσα μια μεγάλη βοή. Πιστεύω ότι κάποιο αγώνισμα γίνεται στο μέσο του χώρου, κάποιο ακόντιο ξέρω εγώ, δεν κατάλαβα ότι αυτή η βοή ήταν για μένα. Όλοι είχαν σηκωθεί όρθιοι και με χειροκροτούσαν, γιατί αυτό το ελληνικό σημειάκι ήταν τα 100 χρόνια των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Βέβαια. Τους αφορούσε όλους με έναν τρόπο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, και όχι μόνο την Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Και χαρακτηριστικά η κάμερα του αγώνα, τα τελευταία 200 μέτρα, είχε ζουμάρει πάνω σε μένα.
1: Τεράστιο.
0: Τεράστιο.
1: Πολύ μεγάλο αυτό.
0: Εγώ δεν το ήξερα.
1: Κοινό,
0: αλλά
1: παγκόσμιο.
0: Ναι, 1996. Ναι. Ελληνικό αγώνισμα μαραθώνιο δρόμο. Ο μαραθώνιος γεννήθηκε στην Ελλάδα. Έχει τοπονύμιο. Την πόλη του Μαραθώνα. Λοιπόν, θυμάμαι ότι εκείνη την ημέρα το ελληνικό σημειάκι ήταν η προέκταση του χεριού μου στην κυριολεξία. Γενικά του ελληνική σημαία όμως είναι. Και τώρα, επειδή συνεχίζω και τρέχω μαραθώνιους, εννοείται. Και τώρα, όπου και να ταξιδεύω, και τότε και τώρα και για πάντα. Πάντα στο εξωτερικό είμαι με μια ελληνική σημαία και τρέχω και τερματίζω και σηκώνω την ελληνική σημαία. Ανεξάρτητα αν είμαι στο κέντρο, δεν είμαι πια η πρώτη, δεν έχει σημασία. Πάντα είμαι με μια ελληνική σημαία. Πάντα πρεσβεύουμε Ελλάδα.
1: Μου έλεγες ότι αυτό το βιβλίο το οποίο έχεις βγάλει, το «Μην τα παρατάς», είχε και έναν εναλλακτικό τίτλο.
0: Ναι.
1: Αντί για «Μην τα παρατάς», πώς ήταν να το πείτε αλλιώς?
0: Η ασταμάτητη. Γιατί,
1: η ασταμάτητη με ήττα,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι, η ασταμάτητη, δηλαδή η συγκεκριμένη ασταμάτητη.
0: Ακριβώς,
1: εδώ μου,
0: ναι,
1: δείχνει εδώ, τώρα ο Θανάσης Αθανασόπουλος, μου δείχνει τη φωτογραφία σου και θα τη δείξω έτσι λίγο. Ναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα στο διαδίκτυο.
0: Εδώ είμαι στα τελευταία 100 μέτρα πια.
1: YouTube.
0: Έχω κάνει ήδη 400, ναι, και άλλη μία.
1: Μπορείτε πάντως να γκουγκλάρετε και να τη βρείτε. Και πραγματικά αξίζει να τη δείτε την Μαρία σε αυτή τη φάση που μπαίνει με το ελληνικό σημαιάκι. Στο στάδιο
0: Ατλάντα.
1: Στην Ατλάντα είναι πραγματικά
0: η πρώτη
1: πάρα
0: λινίδα μαραθωνοδρόμος. Έτσι, εντάξει, δεν το συζητώ. Και δεν είναι μόνο η πρώτη λινίδα μαραθωνοδρόμος. Εγώ θα σταθώ στην πορεία που έκανα για να σταθώ όλα αυτά τα χρόνια και να μην τα παρατήσω.
1: Ναι.
0: Πολύ εύκολα μπορείς να τα παρατήσεις. Ένας τραυματισμός, μια δυσκολία, δεν έχεις να φας. Γενικά, για να φτάσεις τόσες μέρες, η μέρα έχει 24 ώρες. Ο χρόνος δεν ξέρω πόσες ώρες έχει και τι έχει. Έχει 365 μέρες. Αν το βάλεις όλο αυτό επί χρόνια, δεν είναι εύκολο να σταθεί ένας άνθρωπος τόσα χρόνια.
1: Πες μου κάτι, μετά το 96 και αφού πια πέτυχες το στόχο σου, το μεγάλο όνειρο της ζωής σου, πώς ήταν η ζωή και πώς ήταν η ζωή όταν σταμάτησες να είσαι πρωταθλήτρια και είσαι πια η πρώην πρωταθλήτρια που είσαι πάντα στις καρδιές μας και τα λοιπά, αλλά δεν τρέχεις πια σε αγώνες μαραθώνιο?
0: Καταρχάς, από το 1996 την επόμενη χρονιά έτρεξε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 97,
1: ναι,
0: στην Αθήνα, που κατάφερα εγώ 12η στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στον μαραθώνιο.
1: Επίσης,
0: και αυτό το λέω
1: επιτυχία.
0: Τεράστια, διότι, ναι, μιλάμε για Κένια, Αιθιοπία, ιστορίες.
1: Βέβαια.
0: Και τέτοια. Δεν μπαίνει εύκολα. Μετά πανευρωπαϊκοί αγώνες στην 10η θέση, μετά Σεβίλη, μετά έκανα και άλλους αγώνες.
1: Πότε αποχώρησες?
0: Αποχώρησα
1: από
0: λοιπόν το 2004.
1: Μάλιστα.
0: Που θα μπορούσα να έχω τρέξει έστω και τη Miss Heineken εδώ μέσα στην χώρα μας. Είχα τραυματιστεί και δεν είχα πιάσει το όριο για να τρέξω.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν η περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων είχα ήδη ξανασυνέλθει, θα μπορούσα ήδη να τρέξω. Τέλος πάντων, παράγοντες ιστορίες, ομοσπονδία και τα σχετικά δεν μου έβαλαν να τρέξω. Έλα, μου και να τρέξει, θα κάνεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το. Εντάξει, τώρα καλά. Τέλος πάντων, που ήταν και η τελευταία μου. Γιατί, εντάξει, ήμουν πια 33 ετών, ναι, 34. Ήδη είχα κάνει τόσα χρόνια αθλητισμό και πρωταθλητισμό, έτσι. 20 χρόνια συναπτά ήμουν πρωταθλήτρια. Δεν στέκεις εύκολα τόσα χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Και με όλη αυτή την πίεση. Μετά γέννησα την κόρη μου. Μετά εννοείται άρχισα μετά να ψάχνω να βρω τα προς το ζήν. Γιατί πια ήμουν ξεκρέμαστη. Είχα χάσει λίγο και την επετηρίδα αυτή που λέμε για να μπεις σε σχολείο και τέτοιο. Οπότε άρχισα σιγά σιγά να κυνηγάω και τη ζωή και τα προς το ζήν. Και μετά άρχισα να προπονώ τους ανθρώπους, διάφορα πράγματα.
1: Η ζωή σου μετά είχε δυσκολίες? Καταρχάς, πριν φτάσω σε αυτό, η πολιτεία στηρίζει αρκετά τους αθλητές? Εσύ ένιωσες να σε στηρίζει η πολιτεία όπως θα ήθελες?
0: Εμένα όχι.
1: Αυτά τα χρόνια.
0: Εμένα όχι, όχι. Να σου πω, μόνο το 1996 ως πρώτη Ελληνίδα πήγα με δικά μου έξοδα.
1: Με δικά σου έξοδα πήγες στην Ολυμπιάδα?
0: Βασικά, όχι δικά μου, με χρήματα των Ελλήνων Ομογενών. Τη Βοστόνη που μάζεψαν χρήματα και μου έστειλαν στην Ελλάδα για να πάω στην Ατλάντα. Μπήκα στο αεροπλάνο τη επιστροφή μόνο με την ελληνική αποστολή. Θα τα διαβάσω όλους στο βιβλίο ότι θα καταλάβουν τι είναι να περάσει.

0: τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα νομίζω ότι τα πράγματα έχουν μπει σε ένα καλύτερο δρόμο όσον αφορά τα προνόμια των αθλητών και αθλητριών μας, γιατί ο πρωταθλητισμός είναι συγκεκριμένα χρόνια. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το αύριο του αθλητή και του πρωταθλητή. Τι πρέπει να κάνει. Σίγουρα εγώ αυτό που θα έλεγα στα παιδιά είναι να μην σταματήσουν ποτέ το πανεπιστήμιο, να έχουν πάντα ένα πτυχίο. Εγώ το έκανα δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα να συνδυαστεί ο πρωταθλητισμός
1: με το πανεπιστήμιο.
0: Ακριβώς, και με πολύ σκληρή προπόνηση. Και σιγά σιγά βρήκα το δρόμο μου και τα κατατόπια μου που λέω. Και...
1: Μετά θέλω να μου πεις για τα προβλήματα που είχε η ζωή σου μετά. Μετά την αποχώρηση, ας πούμε, από τα στάδια.
0: Κοίταξε, δεν είναι ακριβώς προβλήματα. Νομίζω ότι σιγά σιγά άρχισα να πια να τακτοποιούμε μέσα μου. Γιατί η μεγαλύτερη τακτοποίηση είναι να είσαι καλά με σένα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Δούλεψα πολύ εσωτερικά για να είμαι καλά. Και από εκεί και πέρα ήρθε το παιδί, η κόρη μου η αγάπη, που είναι πραγματικά η αγάπη της ζωής μου. Ευλογία, είναι πάρα πάρα πολύ.
1: Ασχολείται με τον αθλητισμό?
0: Κλασική ερώτηση. Μαμά, όλοι αυτό σε ρωτάνε. Έτσι μου λέει η αγάπη. Λοιπόν, η αγάπη έκανε στίβο στην αρχή, στο κολέγιο, που είναι κολέγιο, και μετά έκανε, της άρεσε τα ομαδικά, το βόλεϊ, και ήταν πάρα πολύ καλή στο βόλεϊ. Τελείωσε και αυτή η πανεπιστήμιο, τώρα είναι 25 ετών η αγάπη. Τώρα τι κάνω, τώρα προπονώ τους ανθρώπους, μεταδίδω αυτό το μικρόβιο, έτσι ώστε κάποιος να έρθει να βάλει την άσκηση στη ζωή του. Δεν έχω πρωταθλητές, επέλεξα να μην προπονώ ανθρώπους οι οποίοι πάνε για πρωταθλητισμό, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Όχι από την πλευρά των γνώσεων των δικών μου, αλλά το να έχεις έναν πρωταθλητή από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, και επίσης δεν έχει και πάρα πολλά μπροστοζήν.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν πληρώνεσαι. Δηλαδή, δεν έχει πάρα πολλά. Γενικά, οι δρόμοι μεγάλων αποστάσεων ούτως ή άλλως δεν είναι και το άθλημα των Ελλήνων. Δηλαδή,
1: πραγματικά.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ούτε μπάσκετ, ούτε άλματα, ούτε τέτοια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να ζήσεις.
1: Αναρωτιέμαι, ένας άνθρωπος που έχει ζήσει. Κάτσε, να ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα, γιατί μου κάνει και νόημα εδώ ο Θανάσης και έχει δίκιο. Έχει φέρει άλλωστε τόσο ωραία τραγούδια. Το αερικό να βάλουμε.
0: Απίθανο τραγούδι.
1: Είναι τραγούδι που σε εκφράζει.
0: Πάρα πολύ. Αερικό θα ζήσω, λέει.
1: Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Μαρία Πολύζου μαζί μας, η σπουδαία αυτή η πρωταθλήτρια και σπουδαία γυναίκα. Έχω μια απορία. Όταν ένας άνθρωπος έχει ζήσει από τα 12 που ξεκίνησες να κάνεις αθλητισμό μέχρι τα σε τι ηλικία έφυγες από τα στάδια?
7: Τον πρωταθλητισμό.
6: Δεν έχεις φύγει ποτέ.
7: Στα 34.
6: Ναι. Λοιπόν, από τα 12 μέχρι τα 34.
7: 2 χρόνια.
6: Με έναν αγώνα απίστευτο καθημερινό, γιατί μας τα περιέγραψες άλλωστε, αλλά τα φανταζόμαστε κιόλας. Πώς είναι η ζωή μετά από αυτό, δηλαδή, όταν η ζωή παραμένει το ίδιο, ο ίδιος αγώνας?
7: Λοιπόν, θα πω κάτι.
6: Σου φέρνει προβλήματα και αγωνίζεσαι με τον ίδιο τρόπο να τα λύσεις, ή ξαφνικά μετά βρίσκεσαι αντιμέτωπος με μια ζωή η οποία είναι τελικά πιο εύκολη?
7: Α, καλά, σιγά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε λίγο να το πιάσουμε την αρχή. Θα πω ότι όταν τελείωσα τον πρωταθλητισμό, εγώ ήμουν γεμάτη.
6: Ναι.
7: Δηλαδή, δεν έφυγα με το αχ, δεν έκανα εκείνο ή αχ, δεν έκανα εκείνη. Γενικά, είμαι ένα άτομο το οποίο λέω πάντα ότι αυτά που δεν κατάφερα είναι αυτά που δεν πίστεψα.
6: Ναι.
7: Τελείως. Δεν βάζω δικαιολογίες, δεν βάζω τίποτα. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό ισχύει πραγματικά για τους στόχους μας. Από εκεί και πέρα, στην αρχή η ζωή ήταν πολύ πιο έτσι, εύκολη. Λέω, αυτό, τι ωραία. Τι, καθαρίζει το σπίτι, μια χαρά. Μα μπορεί να μαγειρέψει
6: κιόλας. Αυτό λέω, δηλαδή.
7: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Ναι.
6: Προσγειώνεσαι ξαφνικά σε μια ίσως βαρετή καθημερινότητα. Δεν ξέρω.
7: Όχι, απλά είναι πολύ. Όταν έχεις περάσει τον πρωταθλητισμό,
6: ναι,
7: η καθημερινότητα σου φαίνεται εύκολη.
6: Ναι.
7: Γιατί.
6: Αυτό φαντάζομαι.
7: Γιατί ο τρόπος σου να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, ο νους έχει πραγματικά προπονηθεί στο να μην βλέπει προβλήματα.
6: Mm.
7: Μάλλον είναι να τα βλέπει και να ξέρει τον τρόπο να τα ξεπερνάει.
6: Ναι.
7: Εννοείται όμως ότι βρεθήκανε προβλήματα στη ζωή με πάρα πολύ δυνατά. Να σου πω, Γιώργο, βέβαια, το 2019 διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού.
6: Το ξέρω και θέλω να πάμε σε αυτό. Ναι.
7: Που σημαίνει ότι όταν.
6: Άρα η ζωή τα φέρνει μετά και πάλι πρέπει να είσαι αγωνιστή.
7: Και πάλι, ναι, ναι. Αυτό. Απλά το γεγονός ότι υπήρξα πρωταθλήτρια με έχει δυναμώσει, με έχει προπονήσει στο μυαλό, στην αντοχή, κυρίως στην ψυχική αντοχή και στο σθένος, έτσι ώστε ό,τι και αν έρχεται στη ζωή να μπορώ να το ξεπερνάω.
6: Πώς το αντιμετώπισες αυτό και πόσο ήταν για σένα, ας πούμε, μαχαιριά, με την έννοια ότι ένας άνθρωπος ειδικά που έχει μάθει να είναι τόσο ενεργός με το σώμα του, να δουλεύει κάθε μέρα, να τρέχει, να κάνει, και του έρχεται ένα τέτοιο ζήτημα, φαντάζομαι ότι το πλήγμα είναι, πώς να το πω, για όλους είναι ένας καρκίνος μεγάλο θέμα φυσικά, αλλά θέλω να μου πεις πώς το αντιμετώπισες.
7: Κοίταξε, το γεγονός ότι εγώ είχα ζήσει στη ζωή μου, όλη μου τη ζωή μέσα στα στάδια, δεν έπινα, δεν κάπνιζα, αυτό που λέμε έκανες υγιεινή ζωή
6: αυτό,
7: και ιστορίες και τέτοια. Και επίσης και η στιγμή που εμένα μου ανακοινώθηκε ήταν πάρα πολύ περίεργη, δηλαδή το 2019 η κόρη μου έδινε το τελευταίο μάθημα για τις Πανελλήνιες. Οπότε όλο το διάστημα ζούσαμε και την αγωνία του παιδιού, το να περάσει πανεπιστήμιο. Όταν έδωσε το τέταρτο μάθημα στις Πανελλήνες, με παίρνει τηλέφωνο στις 12 η ώρα και μου λέει: «Μαμά, σίγουρα έχω περάσει στο πανεπιστήμιο της επιλογής, στην ΑΣΟΕ. 100% έχω δει τα θέματα, είμαι μια χαρά». Οπότε εγώ, σου μητέρα, ήμουν πάρα πολύ τρισευτυχισμένη. Και ποιος γονέας δεν είναι άλλωστε. Έτσι, ήμουν, πετούσα στα σύννεφα. 12 και 45, Μάλιστα, νωρίτερα πριν κλείσουμε το τηλέφωνο, είχαμε πει με την κόρη μου να πάμε για φαγητό, να περάσουμε όμορφα, να, την, έτσι, να ναι. το γιορτάσουμε. 12 και 45 ακριβώς, με παίρνει τηλέφωνο γιατρός και μου λέει: Κυρία Πολύζου, έχουν βγει τα αποτελέσματά σας. Μπορείτε να έρθετε από το γραφείο να σας τα πούμε. Εγώ μέσα στη τρελή χαρά όπως ήμουνα, λογικό, πετούσα στα σύννεφα, λέω: Πείτε τα μου, τι είναι, τίποτα. Δεν μπορούμε. Μου λέει: Ελάτε από εδώ. Λέει, μα σας παρακαλώ, πείτε τα μου τώρα. Τι, ξέρεις τώρα, εγώ ήμουν αλλού για αλλού τώρα εκείνη την ώρα. Και μου λέει: Δεν μπορούμε να σας τα πούμε από το τηλέφωνο.
6: Οπότε,
7: και όταν μου είπε αυτό το πράγμα, εκείνη τη στιγμή, στο τηλέφωνο, της λέω: Τι εννοείτε, έχω καρκίνο. Δεν μπορούμε να σας το πούμε από το τηλέφωνο. Ελάτε στις 3,5 ώρα, ήταν 12:45, στις 3,5 που είχα το ραντεβού για να με δει. Εκείνη τη στιγμή. Πραγματικά ήταν απίστευτο πολλά γεγονότα. Ήταν το γεγονός ότι εκεί που ήμουν μέσα στη μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου, ξαφνικά με πετάει η ζωή, ο Θεός, τότε δεν ξέρω τι, όπως και να το εκφράσω, πραγματικά στον πάτο. 45 λεπτά μετά. Δηλαδή ήταν μετά. Η λέξη καρκίνος τη συνδυάζουμε ναι. όλοι μας με ίσο θάνατος.
6: Ναι,
7: δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ναι. Έχουμε αυτό το
6: έχουμε
7: πίσω.
6: Έχουμε δυστυχώς λάθος μας.
7: Ναι, λάθος μας. Σωστά. Εκεί τη στιγμή ένιωσα σαν να η ζωή να μου έδισε μια πισόπλατη μαχαιριά. Πολύ σκληρό αυτό που λέω, αλλά πραγματικά ένιωσα ότι.
6: Ότι γιατί. Αυτό το γιατί που νιώθω.
7: Δεν το είπα το γιατί. Περισσότερο ήταν ένας θυμός που συνέβηκε έτσι και έτσι όλο. Ήτανε μίξη όλο μαζί. Θυμάμαι όταν πήγα στις 3,5 στην γιατρό και άρχισε να μου μιλάει για τα σχέδια και το πρωτόκολλο για εκείνο. Εγώ δεν άκουγα τίποτα, τίποτα. Στο μυαλό μου χτυπούσε μια λέξη. Καρκίνος, καρκίνος, καρκίνος. Τι λέει, δηλαδή πού βρέθηκα εγώ ξαφνικά με ένα καρκίνο. Οπότε έπρεπε να το διαχειριστώ. Ναι. Εδώ έρχεται πάλι ο πρωταθλητισμός. Ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά. Πατάς πολύ γρήγορα στα πόδια σου, σιγά σιγά αρχίζεις και κάνεις εννοείται ένα σχέδιο, ένα πλάνο, μια στρατηγική, με μία και μόνο πραγματικά όραμα πάλι και όνειρο. Να βγω νικήτρια. Mm. Ό,τι και αν είναι, να βγω νικήτρια, γιατί εδώ δεν μιλάμε ούτε για ρεκόρ, δεν μιλάμε ούτε για επιδόσεις, ούτε για να πας Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν μιλάμε για την ίδια σου τη ζωή.
6: Ναι, και μιλάμε για έναν αντίπαλο που δεν το ξέρεις καν.
7: Ακριβώς.
6: Δεν το ξέρεις και τον ανακαλύπτεις.
7: Και βεβαίως το σύνηθες λάθος, είχα μπει θυμάμαι στο διαδίκτυο να μαθαίνω να ακούω και εκεί είχα πεθάνει πριν την ώρα μου που λέμε. Μεγάλο λάθος και αυτό. Μέχρι που σιγά σιγά βρήκα το γιατρό μου και από εκεί και πέρα έψαξα πάρα πολύ και μετά θυμάμαι όταν πια. Τακτοποίησα τον γιατρό και είπα ότι αυτός είναι ο γιατρός μου, τον εμπιστεύομαι και προχωράμε. Του είπα: Γιατρέ, εσείς πάρε την ασθένεια και εγώ θα πάρω τη Μαρία. Από εκεί και πέρα ήμουν η Μαρία, η οποία ήμουν η κίνητη. Έτρεχα το πρωί πριν τις χημειοθεραπείες. Μου έκανα 16 χημειοθεραπείες.
6: Και έτρεχε το πρωί πριν κάνεις
7: χημειοθεραπείες. Πριν και την επόμενη μέρα, και αυτό που πρέπει να πω είναι, όχι επειδή ο τρόπος ζωής μου ήταν το τρέξιμο μόνο, αλλά είδα ότι. Οι παρενέργειες από τις χημειοθεραπείες που έκανα ήταν πολύ. Μπορούσα να τις διαχειριστώ καλύτερα. Η άσκηση είναι το καλύτερο παυσίπον.
6: Η άσκηση είναι βασικό θέμα για όλα.
7: Για όλα.
6: Για όλα, για όλα. Δεν υπάρχει κάτι στο οποίο να κάνει κακό η άσκηση.
7: Ακριβώς.
6: Η σωστή άσκηση και με, αν χρειαστεί.
7: Σύντομα πνευματικά ήμουν
6: με κάποιο γυμναστή, με ένα γιατρό ή οτιδήποτε.
7: Οτιδήποτε. Ναι. Με ένα μέτρο εννοείται. Εντάξει, μέτρο εγώ δεν είχα βέβαια, αλήθεια είναι.
6: Καλά, εσύ. Δηλαδή,
7: εντάξει, έκανα και 20 χιλιόμετρα.
6: Να σου πω και τον νίκησες το.
7: Δεν το δόξα ο Θεός. Ναι. Ναι, και περάσαμε και κάνουμε και τις εξετάσεις μας κάθε χρόνο. Τώρα πια κάθε χρόνο, γιατί περάσαμε πια το στάδιο. Και προχωράμε.
6: Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ δεν υπάρχει για σένα όριο. Εσύ είσαι ότι εντάξει, όλα γίνονται στη ζωή αρκεί να τα προσπαθήσεις.
7: Γενικά εγώ ήμουνα και είμαι και συνεχίζω να είμαι το τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.
6: Αυτό λέω, ναι.
7: Όλα γίνονται όταν τα θέλεις. Mm. Δεν γίνονται αυτά που δεν θέλεις, εννοείται αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιον να πιει νερό με το ζώο, αν δεν θέλει να το πιει το νερό.
6: Καλά, εννοείται.
7: Θέλω να πω...
6: Θα πιούμε εμείς λίγο νερό
7: εννοείται.
6: Τώρα. Θα πιούμε λίγο. Α, δεν θα πιούμε, όχι. Θα το πιούμε μόλις τελειώσουμε. Γιατί έχουμε μόνο ένα λεπτό.
7: Ένα λεπτό.
6: Και δεν ξέρω τι άλλο. Ναι, ναι, δηλαδή
7: καλέ.
6: Δεν ξέρω. Πραγματικά με έχεις πάρει μαζί σου σε αυτό το ταξίδι της ζωής σου που είναι πολύ ωραίο και πολύ διδακτικό. Και ελπίζω να έχουμε περάσει ένα μήνυμα με αυτή τη συνέντευξη ότι η ζωή είναι ένας αγώνας. Αλλά ένας ωραίος αγώνας.
7: Ωραίος αγώνας.
6: Ένας ωραίος αγώνας που μπορεί να μας βγάλει νικητές, αλλά και αν δεν μας βγάλει νικητές, αξίζει και ο ίδιος ο αγώνας μερικές φορές.
7: Όχι, εννοείται ότι. και η αποτυχία, ναι, και η επιτυχία έχουμε όφελος και από τα δύο.
6: Ακριβώς.
7: Και μάλιστα η επιτυχία είναι 9 αποτυχίες, μία επιτυχία. Εννοείται, σιγά μην προχωρήσαμε όλοι με την επιτυχία. Με αποτυχίες φάγαμε καλά και σκεφτήκαμε περισσότερο.
6: Λοιπόν, να είσαι καλά.
7: Εγώ ευχαριστώ.
6: Και εύχομαι πάντα πρωταθλήτρια της ζωής. Πρωταθλήτρια της ζωής, αυτό είναι το βασικό.
7: Αυτό.
6: Λοιπόν, καλό απόγευμα. Με ποιο να κλείσουμε τώρα? Έχεις φέρει τόσο ωραία που δεν ξέρω ποιο να το διαλέξω τώρα εδώ πέρα. Α, λοιπόν, θα βάλουμε το Πάρ' το φεγγάρι για κάτω Βέρα μου, έτσι.
7: Εντάξει.
6: Για να είναι κάτι,
7: ναι,
6: μαρινέλα που έχει μια πάντα αισιοδοξία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα θροφίμων.
2: Κυριάννη εσύ.
1: Στον τηλέφωνο από διευθυντής.
2: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα πόδια γρήγορος.
1: Τι κάνετε.
2: Ακού Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Να πάρει τον πατέρα να τα πεις.
2: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μίλα με τον γιο σου.
1: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
1: Θα πάρω μουρταδένα, κασέρι, σαρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι φταίει ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες θα με κάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποιο θέλει στη μαντά μου και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
1: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
9: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Καλώς τους. Δηλώνουμε παρόντες για ένα ακόμα Σάββατο. Ανοίγουμε το άλμπουμ του Σαββάτου και ξεφυλίζουμε μαζί τις πιο αγαπημένες σελίδες της ελληνικής δισκογραφίας. Τραγούδια που έγιναν συντροφιά σε στιγμές χαράς, νοσταλγίας, έρωτα και παρέας. Από τις παλιές γειτονιές μέχρι το σήμερα, οι μελωδίες που αγαπήσαμε επιστρέφουν για να γεμίσουν το ραδιόφωνο με όμορφες αναμνήσεις. Καλησπέρα και από το Θανάση Αθανασόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο μας, αλλά και από το Βασίλη Κρύμπα που επιμελείται και παρουσιάζει.

Το άλμπουμ του Σαββάτου είναι εδώ και η μουσική έχει τον πρώτο λόγο φυσικά. Για τις επόμενες δύο ώρες ταξιδεύουμε με τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο και συνεχίζουν να μας συγκινούν. Επιτυχίες που τραγουδήθηκαν σε σπίτια, σε γιορτές, σε αυτοκίνητα, σε καλοκαιρινές βραδιές, συνθέτουν τη σημερινή μας παρέα με τον πιο όμορφο τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε, εντελώς μετριοφρόνος. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι το ξέρετε πια, πάντοτε υπάρχει λόγος.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Χούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Χούπης.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος. Με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
7: Διαβάστε στην απογευματινή τα 12 βήματα για διάσωση της πρώτης κατοικίας. Αναλυτικός οδηγός για δανειολήπτες. Νέο ειδικό χωροταξικό για βιομηχανία και logistics. Οι κανόνες που βάζουν τάξη στην άναρχη ανάπτυξη. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού FBI. Από την εξάρθρωση της τουρκικής μαφίας μέχρι τη σύλληψη επίορκων υπαλλήλων. Χαριστική βολή στο κύκλωμα των τζιγαράδων και στην Greek Mafia. Κολοτούμπα από τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονό. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κάθε τραγούδι κρύβει μια ιστορία και σήμερα στο άλμπουμ του Σαββάτου ανακαλύπτουμε τις πιο αγαπημένες από αυτές. Μελωδίες που μεγάλωσαν γενιές, στίχοι που έγιναν καθημερινές εκφράσεις και φωνές που σημάδεψαν εποχές. Χαλαρώστε, δυναμώστε αν θέλετε την ένταση και αφήστε τη μουσική να σας ταξιδέψει εκεί όπου οι αναμνήσεις έχουν πάντοτε θέση.

Σαββατιάτικο απόγευμα, καλή διάθεση και μια μεγάλη αγκαλιά από αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Το άλμπουμ είναι ορθάνυχτο και μας θυμίζει γιατί ορισμένες μελωδίες δεν φεύγουν ποτέ από την καρδιά μας. Από διαχρονικές επιτυχίες μέχρι τραγούδια που συνδέθηκαν με ξεχωριστές στιγμές, σήμερα όλα έχουν τη δική τους θέση στην παρέα μας.

Καλώς ήρθατε όσοι αργήσατε στο άλμπουμ του Σαββάτου, εκεί όπου η ελληνική μουσική γράφει τις πιο όμορφες ιστορίες της. Τραγούδια αγαπημένα, γνώριμα από το πρώτο άκουσμα, έρχονται να μας κρατήσουν συντροφιά. Μια εκπομπή γεμάτη συνέστημα, μνήμες και εκείνη τη μαγεία που μόνο οι μεγάλες επιτυχίες μπορούν να προσφέρουν.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Η μουσική έχει τον τρόπο να σταματά το χρόνο και σήμερα στο άλμπουμ του Σαββάτου το αποδεικνύουμε. Επιλέγουμε τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια και τα ακούμε ξανά με την ίδια συγκίνηση. Γιατί οι καλές μελωδίες δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς με τον καιρό αποκτούν περισσότερες ιστορίες για να έχουν να μας θυμίζουν.

Από τις πρώτες νότες μέχρι το τελευταίο ρεφρέν, το σημερινό άλμπουμ είναι αφιερωμένο στα τραγούδια που αγαπήσαμε περισσότερο στην πορεία της ζωής μας. Εκείνα τα τραγούδια που σιγοτραγουδήσαμε αμέτρητες φορές, αυτά τα τραγούδια που συνόδεψαν ταξίδια, συναντήσεις και όμορφες στιγμές. Μια ξεχωριστή μουσική διαδρομή γεμάτη ελληνικές επιτυχίες που παραμένουν πάντοτε ζωντανές.

Σήμερα αφήνουμε τις αναμνήσεις να βρουν το δρόμο τους μέσα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Το άλμπουμ του Σαββάτου υπόσχεται τις πιο όμορφες μουσικές στιγμές. Από τις μεγάλες φωνές μέχρι τις αξέχαστες μελωδίες, όλα ενώνονται σε μια εκπομπή που έχει άρωμα Ελλάδας και καρδιά γεμάτη μουσική.

0: 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά το κοινωνικό πακέτο της ΔΕΘ. Τι θα προβλέπει για επιδόματα, μισθούς και ενισχύσεις. Οριστικοποιείτε το πλέγμα των παρεμβάσεων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το επόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα θα αφορούν εκατομμύρια εργαζομένους, οικογένειες και νέους. Θα εκτείνονται από την αύξηση του κατώτατου έως την επιστροφή ενοικίου και από την αύξηση της αξίας των διατακτικών σίτησης έως τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Με διευρυμένα κριτήρια το σπίτι μου 3. Προς κατάργηση προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Στο επίκεντρο ο έκτος στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έρχονται στην Ελλάδα Ρούμπιο, Χούκερ και Χέξεθ. Η ατζέντα και η συγκυρία. Σε κρίσιμη καμπή τα ελληνοτουρκικά. Ο ρόλος της Άγκυρας και ο παράγοντας περιφερειακή διπλωματία. Δεν αποσύρεται το φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού. Όλο το ρεπορτάζ στα παραπολιτικά. Άμεση η αντίδραση του Υπουργού Υγείας στην απειλή της εξόδου καινοτόμου σκευάσματος από την ελληνική αγορά. Σήμερα στα παραπολιτικά.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
10: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
9: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μια ακόμη όμορφη σαββατιάτικη συνάντηση λοιπόν. Το άλμπουμ ξεφυλίζει τις σελίδες του και φιλοξενεί τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα. Επιτυχίες που πέρασαν από γενιά σε γενιά και εξακολουθούν να μας συγκινούν. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε μια παρέα γεμάτη μουσική, γεμάτη όμορφες αναμνήσεις. Τα ξαναλέμε στη δεύτερη ώρα μας.

Δεύτερη ώρα, εσείς παραμένετε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Στο άλμπουμ του Σαββάτου δεν μετράμε τα χρόνια, αλλά τα τραγούδια που άφησαν το αποτύπωμά τους στις ζωές μας. Σήμερα ακούμε τις πιο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και θυμόμαστε στιγμές που ίσως είχαμε ξεχάσει λιγάκι. Η μουσική γίνεται γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα και μας φέρνει όλους πιο κοντά.

Το Σάββατο αποκτά το δικό του ρυθμό μέσα από τα τραγούδια που αγαπήσαμε περισσότερο. Το άλμπουμ είναι εδώ για να γεμίσει τη μέρα με γνώριμες μελωδίες αλλά και αγαπημένες φωνές. Μια όμορφη μουσική παρέα που συνδυάζει αναμνήσεις, συγκίνηση και τη διαχρονική αξία της ελληνικής δισκογραφίας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να κάνει ξαστεριά. Άρθρο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί για την 3η Σεπτέμβρη. Η μάχη της Κρήτης και το στίχημα της Θεσσαλονίκης. Οι 10+1 προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Αντώνης Παπαργύρης. Προεκλογικός μαραθώνιος. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Στο Μαξίμου έχουν πλέον πιστεί ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού δεν θα λάβει κάτω από 5%. Νέα Δημοκρατία σε δίλημα. Συμμαχία με Σαμαρά ή πόλεμος μέχρι τέλους. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κάποιες μελωδίες έχουν τη δύναμη να μας μεταφέρουν σε άλλες εποχές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτές ακριβώς φιλοξενούμε σήμερα στο άλμπουμ του Σαββάτου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, τραγουδήθηκαν και συνεχίζουν να μας συντροφεύουν, αποδεικνύοντας πως η καλή μουσική δεν γνωρίζει από ημερομηνίες λήξης.

Σήμερα το άλμπουμ γεμίζει με τις μεγαλύτερες αγάπες της ελληνικής μουσικής, τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους σημάδι στο χρόνο και εξακολουθούν να συγκινούν μικρούς και μεγάλους. Σας προσκαλούμε λοιπόν σε μια όμορφη διαδρομή γεμάτη νότες, εικόνες και αναμνήσεις που ξυπνούν με το πάτημα ενός κουμπιού.

η καλύτερη συντροφιά για ένα όμορφο Σάββατο είναι πάντοτε η μουσική. Αυτό να το ξέρετε. Γι' αυτό και σήμερα στο άλμπουμ ακούμε τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα. Μελωδίες που μας ταξιδεύουν και μας κάνουν να χαμογελάμε. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ελληνικές επιτυχίες που παραμένουν αναλύωτες στο χρόνο.

Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στις πιο αγαπημένες στιγμές της ελληνικής δισκογραφίας, τραγούδια που συνδέθηκαν με ανθρώπους, παρέες και αξέχαστες αναμνήσεις επιστρέφουν στο ραδιόφωνο. Γιατί κάθε μεγάλη επιτυχία κουβαλά μια μικρή ιστορία που αξίζει να ακούγεται ξανά και ξανά.

άλμπουμ του Σαββάτου για λίγο ακόμα συνεχίζει με τραγούδια που δεν χρειάζονται συστάσεις. Από τις πρώτες νότες αναγνωρίζουμε γνώριμες μελωδίες και αφήνουμε τη μουσική να κάνει αυτό που πρέπει. Να μας θυμίσει όμορφες στιγμές, αγαπημένα πρόσωπα και εποχές που εξακολουθούν να ζουν μέσα από τα τραγούδια τους.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων. Αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σήμερα αφιερώνουμε το χρόνο μας στα τραγούδια που αγαπήσαμε πραγματικά. Εκείνα που αντέχουν σε κάθε μόδα και συνεχίζουν να βρίσκουν το δρόμο τους στις καρδιές μας. Το άλμπουμ του Σαββάτου συγκεντρώνει τις πιο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι γεμάτο συναίσθημα.

μουσική γράφει ιστορία και σήμερα στο άλμπουμ του Σαββάτου ακούσαμε μερικά από τα πιο αγαπημένα κεφάλαιά της. Μελωδίες που πέρασαν από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά και παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Πάμε για φινάλε λοιπόν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς για τη διακριτική σας παρουσία. Ένα εξίσου μεγάλο ευχαριστώ στο Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Και τέλος μια ανανέωση ραντεβού για αύριο από το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

από τα μυθικά ρεφρέν της ροκ μυθολογίας και με μια δόση κουτσομπολίστικη. Αυτό που λέει, είσαι τόσο ματαιόδοξος που πιστεύεις ότι αυτό το τραγούδι είναι για σένα. Η Αμερικανίδα τραγουδοποιός Κάρλι Σάιμον από το 1972 και μια τεράστια επιτυχία από εκείνη τη χρονιά, συν ένα μεγάλο μυστήριο. Βρε ποιον εννοεί, βρε για ποιον μιλάει. Στη δεύτερη φωνή ίσως διακρίνατε τον Μικ Τζάγκερ και αυτός έχει περάσει από τους υποψηφίους. Για ποιον μπορεί να μιλάει το τραγούδι εννοούμε πάντα. Άλλη πιθανή έχει ακουστεί το όνομα του Warren Beatty, έχει ακουστεί το όνομα του Cat Stevens με τον οποίο η Carly Simon είχε μια ερωτική περιπέτεια. Έχει ακουστεί και το όνομα του David Bowie και του David Cassidy και κάμποσων άλλων. Ήταν άτακτο κορίτσι η Carly. Πάμε να δούμε τραγούδια με ονοματεπώνυμο, τραγούδια με αναφορές, τραγούδια με διασημότητες στον τίτλο, στο στίχο ή στο επίπεδο της απλής υπόνοιας. Εδώ, μέχρι τις 12, στα παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει τον ήχο, ο Θανάσης Βούτσινος διαλέγει λόγια και τραγούδια. Αμπάριζα από τον Κατ Στίβενς, που αναφέρθηκε νωρίτερα ως περιστασιακό σύντροφος της Καρλή Σάιμον πίσω στα χρόνια του 70, και ένα δικό του τραγούδι μονοματεπώνυμο από το 1970. Ο λόγος για το Lady Darbanville, πραγματικό πρόσωπο, η Πατρίσια ή η Πάτι Darbanville, μοντέλο, ηθοποιός, διασημότητα στην εποχή της και μία από τις καλονές της εποχής. Άλλη Πάτι για τη συνέχεια, μούσα, και όχι για έναν, για πολλούς. Ξεκίνημα με τους Beatles από το δίσκο Abbey Road του 1969. Ένα τραγούδι με την υπογραφή του George Harrison για την τότε σύντροφό του, την τότε σύζυγό του, την Πάτι Boyd. Αυτό είναι το Something.

Άτακτο κορίτσι Πάτι Μπόιτ και με ανησυχίες μοιράστηκε με τον Τζορτζ Χάρισον 11 χρόνια έγκαμου βίου, χαρές λύπες και διάφορες αναζητήσεις πνευματικού περιεχομένου και ινδουιστικής φιλοσοφίας. Το 1977 χωρίζει από τον Τζορτζ Χάρισον και παντρεύεται ποιον, ένα φίλο του, τον Έρικ Κλάπτον. Μούσα και γι' αυτόν. Πολλά τραγούδια για εκείνη. Τα πιο γνωστά σίγουρα το Wonderful Tonight, ακόμα πιο σίγουρα αυτό, εμπνευσμένο από ένα περσικό παραμύθι του 7ου αιώνα. Μόνο το όνομα, αλλιώς η Μούσα είναι πάντα η Πάτη, ο λόγος για τη θρυλική Λέιλα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση. Διαβάστε στην απογευματινή τα 12 βήματα για διάσωση της πρώτης κατοικίας. Αναλυτικός οδηγός για δανειολήπτες. Νέο ειδικό χωροταξικό για βιομηχανία και logistics. Οι κανόνες που βάζουν τάξη στην άναρχη ανάπτυξη. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού FBI. Από την εξάρθρωση της τουρκικής μαφίας μέχρι τη σύλληψη επίορκων υπαλλήλων. Χαριστική βολή στο κύκλωμα των τσιγαράδων και στην Greek Mafia. Κολοτούμπα από τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονό. Όχι τίτλοι.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

Είναι 1975 και η Joan Baez κυκλοφορεί το μυθικό πια δίσκο Diamonds and Rust με το ομότιτλο τραγούδι. Πολλές είπαν εκτελέσεις, ανάμεσα σε αυτές και εκείνη των Βρετανών Judas Priest. Το τραγούδι, μια ευθεία αναφορά στον θρυλικό πια θεσμό της με τον Bob Dylan πίσω στα χρόνια του 60. Το αξιοσημείωτο ότι για πάρα πολλά χρόνια, όταν τη ρωτούσαν είτε δημοσιογράφοι είτε ο ίδιος ο Bob Dylan σε ποιον αναφέρεται το τραγούδι, εκείνη το έκανε γαργάρα. Έλεγε ότι μιλούσε για τον πρώην σύζυγό της, τον δημοσιογράφο και ακτιβιστή David Harris. Αμπάριζα, και πάμε στον ίδιο τον Bob Dylan, την ίδια χρονιά κυκλοφορεί έναν πέρα για πέρα κλασικό δίσκο και σίγουρα αγαπημένο στη χώρα μας, το Desire. Τραγούδι για έναν μυθικό πυγμάχο. Τραγούδι για τον Ρούμπιν Χάρικεν Κάρτερ, ο οποίος καταδικάστηκε άδικα για ένα φόνο που ποτέ δεν έκανε και έμεινε στη φυλακή 20 χρόνια. 8 λεπτά διάρκεια το κομμάτι και λίγη είναι.

Στη σφαίρα της μυθολογίας και η ταυτότητα της μυθικής Άντζη των Rolling Stones από το 1973 και το δίσκο Goat's Head Soup. Πολλά τα κουτσομπολιά, πολλές οι εικασίες. Για πολλά χρόνια κάποιοι λέγανε ότι το τραγούδι αναφέρεται στην τότε σύζυγο του David Bowie, την Άντζελα, η Άντζη, η οποία, λέει πάντα ο μύθος, τους έπιασε κάποια στιγμή να κοιμούνται σε μια στάση λίγο παρεξηγήσιμη, λίγο άσεμνη, το λες και έτσι. Άλλοι μιλάνε για την τότε νεογέννητη κόρη του Keith Richards, που την ονόμασε Άντζελα. Άλλοι μιλάνε για μια ερωμένη του Keith Richards, την ηθοποιό Άντζη Ντίκινσον. Άλλοι μιλάνε για ένα χρονικό του χωρισμού του Keith Richards από τη Marianne Faithfull, επίσης τραγουδίστρια και καλλιτέχνηδα. Πού βρίσκεται η αλήθεια? Πουθενά. Τραγούδι. Και εδώ είμαστε πάλι, στα παραπολιτικά, στους 90,1. Τραγούδια με ταυτότητα. Τραγούδια με ονοματεπώνυμο.

Το επόμενο είναι πιο γνωστό στη δεύτερη εκτέλεση παρά στην πρώτη. Γράφτηκε από την Jackie DeShannon και κυκλοφόρησε με τη δική της φωνή το 1974. Ένας φόρος τιμής στη σπουδαία Betty Davis, το μύθο του κινηματογράφου. Η δεύτερη εκτέλεση ανήκει στην Jim Carnes. Ήρθε το 1981 από τα τραγούδια που χαρακτήρισαν τα χρόνια του 80. Όταν κυκλοφορούσε η εκτέλεση της Jim Carnes, η Betty Davis ήταν εν ζωή, ήταν 73 ετών και έγραψε ένα γράμμα και στους συντελεστές του τραγουδιού και στην Jackie DeShannon και στην Jim Carnes. Ειδικά δε όταν το τραγούδι κέρδισε και Grammy την επόμενη χρονιά, η Betty Davis τους έστειλε τριαντάφυλλα με την υποσημείωση ότι «Σας ευχαριστώ που με κάνατε να φαίνομαι cool στον εγγονό μου».

Τρία κορίτσια από τη Βρετανία, η Σάρα, η Σιβόν και η Κάρεν, έκαναν καριέρα κυρίως στα χρόνια του 80 με το αστείο όνομα Banana Rama και πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες. Το 1984 αφιέρωσαν ένα τραγούδι στο Robert De Niro με τίτλο Robert De Niro's Waiting. Εκείνο τον καιρό Robert De Niro βρισκόταν στη Μεγάλη Βρετανία, γύριζε το Μπραζίλ με τον σκηνοθέτη Terry Gilliam. Το τραγούδι έγινε επιτυχία, οι μάνατζερ είπαν να κάνουν τα μαγικά τους και έτσι ο ηθοποιός και το συγκρότημα βγήκαν για ένα ποτό. Τι έχουν να θυμούνται τα κορίτσια από εκείνο το ραντεβού? Ότι μιλούσε κυρίως ο μάνατζερ, ότι ο Ρόμπερτ ήταν πολύ, μα πολύ σοβαρός.

1973 κυκλοφορεί ο μυθικός δίσκος του Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Ο τίτλος αναφορά στον κινηματογραφικό Μάγο του Oz. Ξέρετε, το γνωστό με τη Judy Garland. Ένα τραγούδι από εκεί μέσα μένει στην ιστορία. Το Candle in the Wind. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στην Norma Jean Baker. Γνωστή, πιο γνωστή, ως Marilyn Monroe. Ο στίχος ότι έζησε στη ζωή σου σαν κερί στον άνεμο, δανεισμένος από έναν υπεύθυνο δισκογραφικής εταιρείας, ένα μύθο των δισκογραφικών εταιριών, τον Clive Davis, είχε πει ακριβώς αυτή την κουβέντα για μια άλλη, την Janis Joplin. Ο Elton John το ζήλεψε και το πέρασε στην Αθανασία. Πολλά χρόνια μετά, με παραλλαγμένους τους στίχους, θα αφιέρωνε το ίδιο τραγούδι στην πριγκίπισσα Diana. Candle in the Wind.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά το κοινωνικό πακέτο της ΔΕΘ. Τι θα προβλέπει για επιδόματα, μισθούς και ενισχύσεις. Οριστικοποιείται το πλέγμα των παρεμβάσεων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το επόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα θα αφορούν εκατομμύρια εργαζομένους, οικογένειες και νέους. Θα εκτείνονται από την αύξηση του κατώτατου έως την επιστροφή ενοικίου και από την αύξηση της αξίας των διατακτικών σίτησης έως τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Με διευρυμένα κριτήρια το σπίτι μου 3. Προς κατάργηση προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Στο επίκεντρο ο έκτος στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έρχονται στην Ελλάδα Ρούμπιο, Χούκερ και Χέξεθ. Η ατζέντα και η συγκυρία. Σε κρίσιμη καμπή τα ελληνοτουρκικά. Ο ρόλος της Άγκυρας και ο παράγοντας περιφερειακή διπλωματία. Δεν αποσύρεται το φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού. Όλο το ρεπορτάζ στα Παραπολιτικά. Άμεση η αντίδραση του Υπουργού Υγείας στην απειλή της εξόδου καινοτόμου σκευάσματος από την ελληνική αγορά. Σήμερα στα Παραπολιτικά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5 Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. Και 18 Σεπτεμβρίου, Κυποθέατρο.
7: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

Είναι 1974 και η μπάντα των Eagles αφιερώνει ένα τραγούδι σε ένα κινηματογραφικό μύθο, τον James Dean. Η ειδική αναφορά στο τροχαίο που στήχησε τη ζωή του σπουδαίου ηθοποιού με τον χαρακτηριστικό στίχο του Fast to Live, Too Young to Die. Πολύ γρήγορος για να ζήσεις, πολύ νέος για να πεθάνεις. Μια άλλη αμερικάνικη μπάντα, πολλά χρόνια μετά, το 1994, οι Weezer αφιερώνουν ένα τραγούδι σε ένα μύθο του rock'n'roll. Πολύ τραγουδισμένος και αυτός. Ακόμα πρώτα το δικό τους φοροτιμής, στον Buddy Holly.

Από τους καλλιτέχνες που έθεσαν τα θεμέλια του rock'n'roll, ο Buddy Holly έχασε τη ζωή του σε ένα αεροπορικό δυστύχημα πίσω στην 3η Φεβρουαρίου του 1959. Στην ίδια πτήση επέβαιναν και ο Ritchie Valens, ο γνωστός του La Bamba, και ο Big Bopper. Αυτή η μέρα, η 3η Φεβρουαρίου, έμεινε στην ιστορία ως η μέρα που πέθανε η μουσική. Και έτσι ακριβώς την απαθανάτησε σε στίχο και σε τραγούδι ο Don McLean πίσω στο 1971. Το τραγούδι πασίγνωστο. Αυτό που λέει «Bye bye, Miss American Pie». Η ειδική μνήμα για τον Buddy Holly.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Ο μύθος λέει ότι τον παλιό καλό καιρό, τότε που τα τηλέφωνα, τα συμβατικά τηλέφωνα, έπρεπε να τα κουμπίσεις στη θέση τους, στη συσκευή επάνω, για να συνεχίσουν να λειτουργούν, για να μπορεί να σε πάρει για κάποιος άλλος, ο Μαρκ Νόφλερ, ο θρυλικός Μαρκ Νόφλερ από τις Dire Straits, είχε ξεχάσει το δικό του ξεκρέμαστο και προσπαθούσε να τον βρει ο γαμπρός του. Τον έπαιρνε, δεν μπορούσε να τον πετύχει με τίποτα. Όταν τελικά κατάφερε να τον συναντήσει, του είπε μια ατάκα του τύπου «Ούτε τον Elvis να ψάχναμε». Αυτή ήταν η έμπνευση πίσω από το τραγούδι Calling Elvis. Αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία από τον τελευταίο δίσκο του συγκροτήματος του Knopfler, τον Dire Straits, πίσω στο 1991, του δίσκου On Every Street. Αυτά για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, στη νύχτα του Σαββάτου. Τραγούδια με ονοματεπώνυμο, τραγούδια αφιερώματα, τραγούδια που μιλούν για άλλους σπουδαίους, καλλιτέχνες, πολιτικούς, ηθοποιούς και όχι μόνο. Ο Παναγιώτης Χάλαρης στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Καλησπέρα και πάλι.

Από το 1987 αυτή ήταν η βασίλισσα της disco, η Donna Summer, όταν αράδιαζε μερικά απίθανα. Όπως το να καλέσει σε δείπνο τον Gershwin, το σπουδαίο συνθέτη του 20ου αιώνα, όπως το να παρακολουθήσει το Rembrandt να ζωγραφίζει, όπως το να συζητήσει για επιστήμες με τη Μαρία Κιουρί, και πάει λέγοντας, για να καταλήξει ότι άλλο τόσο δύσκολο είναι να συναντηθεί με εκείνον. Ένα χρόνο μετά, οι Ιρλανδοί U2 κυκλοφορούν το δίσκο Rattlin' Ham. Ανάμεσα στις επιτυχίες του δίσκου, το Angel of Harlem, ένα οδηπορικό στους δρόμους της Νέας Υόρκης, καταγράφει τις εντυπώσεις του συγκροτήματος από την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, με ειδικές αναφορές σε θρύλους της jazz, όπως τον John Coltrane, τον Miles Davis και την Billie Holiday. Angel of Harlem,

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να κάνει ξαστεριά. Άρθρο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί για την 3η Σεπτέμβρη. Η μάχη της Κρήτης και το στίχημα της Θεσσαλονίκης. Οι 10 σημεία προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Αντώνης Παπαργύρης. Προεκλογικός μαραθώνιος. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Στο Μαξίμου έχουν πλέον πιστεί ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού δεν θα λάβει κάτω από 5%. Νέα Δημοκρατία σε δίλημα. Συμμαχία με Σαμαρά ή πόλεμος μέχρι τέλους. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

Ξεκίνησε στα χρόνια του 60 ως γιαγιαδάκι, μία από τις πιο πετυχημένες τραγουδίστριες της Γαλλίας, η Franz Gall. Είχε κάνει και μια πρωτιά στη Eurovision για λογαριασμό του Λουξεμβούργου με τραγούδι του Serge Gainsbourg. Αυτή ήταν μια μεγάλη της επιτυχία από τα χρόνια του 80, από το 1987 συγκεκριμένα. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στην Ella Fitzgerald, ένας ύμνος για την ενδυνάμωση. Αυτό ήταν το «Έλα, έλα». Την ίδια χρονιά, ένα συγκρότημα από το Sheffield της Μεγάλης Βρετανίας, η ABC, έγραψαν και κυκλοφόρησαν ένα τραγούδι για έναν άλλο σπουδαίο, τον Smokey Robinson. Τραγουδιστής ο ίδιος στο συγκρότημα των Miracles, με μια σπουδαία σόλο καριέρα, αλλά και συνθέτης για μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δισκογραφικής εταιρείας Motown. Ο στίχος έλεγε κάτι του τύπου «Όταν τραγουδάει ο Smokey, ακούω βιολιά, ξεχνάω τα πάντα. When Smokey sings».

Για έναν άλλο μεγάλο των Rhythm and Blues τραγούδησε ο Βόρειο-Ιρλανδός Van Morrison πίσω στο 1972 στο δίσκο του St. Dominic's Preview. Ο λόγος για τον Jackie Wilson με τεράστιες επιτυχίες όπως το Read Petit, το Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher, με περίεργες ιστορίες για τη φρενίτιδα που προκαλούσε στις θαυμάστριές του όταν ήταν επισκηνής με τον ιδιαίτερο χορό του και τα παθιασμένα φωνητικά του. Λένε μάλιστα ότι μία κάποτε έφτασε μέχρι και να τον πυροβολήσει. Ευτυχώς έζησε ο άνθρωπος από αυτό. Έφυγε δυστυχώς από επιπλοκές της πνευμονίας στα 49 του χρόνια. Jackie Wilson said.

Ένας πιτσιρικάς που είδε προκοπή χάρη στα βιντεάκια που ανέβαζε στο YouTube με διασκευές σε τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Ο Charlie Puth. Έκανε προσωπική δισκογραφία, έγραψε και τραγούδια για άλλους. Πίσω στο 2015 είπε να κάνει ένα ντουέτο με μια άλλη πετυχημένη καλλιτέχνητα της εποχής, τη Megan Taylor. Ένα αφιέρωμα, ένα τραγούδι αφιέρωμα για τον σπουδαίο Marvin Gaye. Ειδική αναφορά στο τραγούδι του 1973, το Let's Get It On. Για κάποιους, το πιο σεξι τραγούδι όλων των εποχών. Let's

Από το 1985, οι Commodores, το συγκρότημα του Lionel Richie χωρίς το Lionel Richie, ήδη σε σόλο καριέρα από το 1982. Ένα τραγούδι αφιέρωμα σε δύο θρύλους. Τους ακούσαμε και τους δύο νωρίτερα. Ο ένας είναι ο Jackie Wilson, ο άλλος είναι ο Marvin Gaye. Πρόσφατα διασκεύασε το ίδιο τραγούδι και το αφεντικό, ο Bruce Springsteen. Αυτό είναι το Night Shift.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. We'll be right back.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

Ήταν 1980 όταν ο Peter Gabriel κυκλοφορούσε τον τρίτο προσωπικό του δίσκο με τίτλο απλά το όνομά του, Peter Gabriel. Ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν από αυτόν, το Biko. Ένα τραγούδι θρήνος, ένα τραγούδι αφιέρωμα για τον Steve Biko, αγωνιστή κατά το Apartheid στη Νότια Αφρική, ο οποίος πέθανε κατά από μυστήριες συνθήκες, αν αυτό σας θυμίζει κάτι, στις 12 Σεπτεμβρίου του 1977, όντας κρατούμενος της αστυνομίας. Πολλά τα τραγούδια που γράφτηκαν για τον αγώνα κατά το Apartheid στη Νότια Αφρική, πολλά τα τραγούδια που γράφτηκαν ειδικά για τον ηγέτη του αγώνα κατά το Apartheid, του Nelson Mandela. Ένα από αυτά έρχεται από τους Σκοτσέζους Simple Minds και το 1989. Την προηγούμενη χρονιά είχε διοργανωθεί μια τεράστια συναυλία αφιέρωμα στο Nelson Mandela στο γήπεδο του Wembley, όταν ακόμα αυτός ήταν κρατούμενος, με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών της εποχής, από Eurythmics μέχρι Whitney Houston, μέχρι Stevie Wonder, μέχρι την πρωτοεμφανιζόμενη τότε Tracy Chapman. Εκεί οι Simple Minds τραγούδησαν για πρώτη φορά το Mandela Day.

Αυτό ήταν. Ο Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Τραγούδια με ονοματεπώνυμο. Τραγούδια αφιερωμένα σε μεγάλες προσωπικότητες. Ο Παναγιώτης Χάλαρης φρόντισε τον ήχο. Φινάλε με του Special AKA από τα χρόνια του 80. Μετεξέλιξη ενός reggae ska συγκροτήματος, των Specials. Ο Jeremy Dammers, ο ηγέτης τους, ο οποίος στα καλά καθούμενα εκεί στα χρόνια του 80 εμπνεύστηκε ένα τραγούδι και το έγραψε και το ηχογράφησε και το έκανε και τεράστια επιτυχία, που μιλούσε για τον Nelson Mandela. Απρόσμενα χορευτικό, έως και ατέριαστα. Παρόλα αυτά το μήνυμα πέρασε. Free Nelson Mandela. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Κύριος Αποστόλης ή ο κύριος Θήμιος?
3: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
2: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
3: Απαπαπαπα, τι κατάντια. Ναι.
2: Μισό λεπτά, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ειρωνία.
3: Γίνεται.
2: Και αν γίνεται. Δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
3: Αλλά
2: ο τρόπος που κυβερνάει. Ο σοβαρά μιλάω τώρα, το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλάβετε. Ότι είστε ένας κομμουνιστής, το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού.
3: Uh-huh.
2: Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί?
3: Εσείς θέλω να μου πείτε, όχι?
2: Όχι, βέβαια.
3: Όπα, τι έχουμε εδώ? Τι συμβαίνει εδώ, για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
2: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, σε όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
3: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
2: Φυσικά.
3: Αυτό ήθελα να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει. Ναι.
2: Φυσικά.
3: Ναι.
2: Αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο αείμνηστος ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής?
3: Ο ποιος?
4: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
2: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
3: Ναι, α, δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
2: Ορίστε.
3: Για το κόμμα λέω.
2: Ποιο είχατε στο νου σας?
3: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
2: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
3: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
2: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηριχτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
3: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Οκ. Okay.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
3: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
5: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, να.
6: Έλα, ρε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Θέλω μια ερώτηση να σου κάνω, όπως ξέρεις εσύ, ρε, να μου απαντήσεις.
3: Δεν ξέρω, για να δούμε.
6: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε, παιδί μου, γενικότερα, καλά, εντάξει, γίνεται και ανθρωποφαγική εκεί, ό,τι γίνεται. Που όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ., βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο, ρε, μαλάκα, πώς το διάλογο, από πού προέρχεται όλο αυτό? Τι είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοασφαλίτες που του άξαν στον εμφύλιο? Δεν μπορεί να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιο κυβερνάει.
3: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση το ποιο κυβερνά τώρα εσύ.
6: Ναι. Όχι, μα αυτό γιατί έχουν τόσο μένε, ρε μαλάκα, με το κουκουέ βασικά και με του κομμουνιστέ και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά του?
3: Ο μισθό.
6: Αλλά.
3: Ναι.
6: Όλοι αυτοί.
3: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζει.
6: Ναι, ναι.
3: Ενώ οι στρατοί συνήθω δημιουργούν, μπορεί να έχει ένα, α πούμε, να έχει 20 λογαριασμού.
6: Ένα δεκαευράκι.
3: Δεν είναι κακά. Με ροκάμα το μωρέ, μην ξεσυνερίζεσαι.
7: Ακούς?
3: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
7: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
3: Ναι.
7: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και δεν θα σα ξεχωρίσω.
3: Τι?
7: Άκου, ήμουν έφηβος και είχε έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες, ρε πούστη, καθόμουν μπροστά.
3: Τι έκανα, σε έφτισα?
7: Όχι, όχι, προς Θεού.
3: Α.
7: Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξες σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να λέτε ότι βλέπω τσόντες εγώ 14 χρονών παιδί? Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
3: Τώρα είσαι 14?
7: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
3: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει, δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει?
7: Όχι, βέβαια.
3: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκας είσαι? Από πού προέκυψε αυτό?
7: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκας? Και όχι Χριστός Πέτρος.
3: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
7: Ο Πετράν λέγομαι εγώ, γι' αυτό.
3: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
7: Είπες πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά. Δεν ξέρω ποιος Χρήστος λέω.
3: Ω, καλά.
7: Τέλος πάντων.
3: Είδες που η τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή?
7: Επίδραση κακή? Μα κύριε.
3: Έλα τώρα, να φαίνεται.
7: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντες σαν το παιδί που βλέπει τσόντες. Πώς έτσι το είπατε?
3: Ναι, ενώ.
7: Εντάξει, εγώ.
3: Έλα τώρα που δεν ξέρει.
7: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
3: Αυτό ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνεις με Πετραχύλη. Εντάξει, γούστα είναι αυτά.
7: Λάτρεψα πάντως στην παράσταση και έχω χρόνια να σε δω. Τη λάτρευα και για άλλα δύο εβδομάδες. Εμένα έχει την κατάθλιψη τότε.
3: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
7: Ναι, όχι, έχω έρθει κι άλλες φορές. Απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
3: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
7: Και από κοντά με έχει δει και έχουμε μιλήσει. Α, με δει θα με καταλάβει ποιο είμαι.
3: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί. Δεν έχει νόημα.
7: Α, δεν έχει μητέρα. Ναι, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί τσοντών και τις γνώστες λαγνίες.
3: Αυτά όλα.
8: Η Ελένη Λουκά είμαι.
3: Τι θες πάλι.
8: Εσύ τι έχεις να μου πεις.
3: Είσαι άρρωστη.
8: Με είδες πουθενά.
3: Πού ήσουν.
8: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο.
3: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα. Λέω σπίτι θα κάτσε.
8: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι.
3: Ποιους γκέι. Τους γνωστούς γκέι. Στην παρέλαση.
8: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι. Με είδες.
3: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι. Δηλαδή δεν έχεις λείψει κανένα γκέι πράιντ. Να το πούμε και αυτό.
8: Με είδες, ναι ή όχι.
3: Έχεις πάει σε πιο πολλά γκέι πράιντ από όσοι έχουν πάει γκέι οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
8: Με είδες, ναι ή όχι.
3: Δεν σε είδα. Τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι.
8: Α, δεν με. Αποκλείεται να με είδες. Έγινε χαμός.
3: Πες μου τι έγινε. Μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
8: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
3: Απαπαπαπα, έβαλε στο Χριστό να δει τέτοια πράγματα.
8: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
3: Και τι έγινε.
8: Ιον των άρρωστων ανώμαλων γκέι.
3: Σ' άκουσε κανείς.
8: Βέβαια φώναξα.
3: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
8: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωστη.
3: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου.
8: Πρέπει να εξαφανιστεί.
3: Δεν εξαφανίζονται παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
8: Έξω η άρρωστη ανώ.
3: Έχει προχωρήσει επιστήμη, τι να σου πω.
8: Είναι του σατανά του διαβόλου.
3: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
8: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
3: Αγίνονται λες.
8: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
3: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
8: Ο σατανάς.
3: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα. Δηλαδή γεννιόνται κιόλας. Να το πούμε κι αυτό.
8: Μέσα τους η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
3: Άμα το κάνει ιερέας, είναι πάλι θεομίσιτο.
8: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
3: Ο ιερέας.
8: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να.
3: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
8: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους.
3: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
8: Δεν γεννιόνται.
3: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
8: Δεν γεννιόνται.
3: Πες μου.
8: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
3: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Όπα, σ' άρεσε.
9: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ εσάς τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
8: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους queer, κατάλαβες.
3: Άξες και τους queer.
8: Μαρή. Τον Αδάμ και την Εύα.
3: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην μπλούζα πάνω. Α.
8: Μέσα τους. Μέσα.
3: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
10: Αποστολέ.
3: Έλα.
10: Σοβιετικός Αρκούδος εδώ, τι κάνεις.
3: Έλα, Μίσα.
10: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
3: Όπα, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
10: Το κλείσουμε τη Λουκά.
3: Ναι, για να σηκώσω εσένα.
10: Πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
3: Αποστόλης.
10: Λουκά. Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
3: Αυτά της έλεγα τώρα, μόλις.
10: Αυτά της έλεγε.
3: Ακριβώς αυτό.
10: Πού, ρε.
3: Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από τους ίδιους του γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
10: Μπράβο, δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
3: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
10: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα την κλείσει και περνέλω τον Ιούνιο και σε βρίζε. Τι με πρόλαβες.
3: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
10: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
3: Σκέψου λίγο, ναι.
11: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτοί από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλεδί. Το θυμάσαι?
3: Έτσι και έτσι.
11: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ για σου.
3: Έρε μανία,
11: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
3: Η μαλακία είναι η υγεία.
12: Η μαλακία είναι υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
11: Η μαλακία είναι υγεία. Γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μαθε. Ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
13: Παπάρα τσέγκο. Έλα, Πασουλακό.
3: Έφλε.
13: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εδώ στην Ιωνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίο ξεφτύλισε την πόλη και την ιστορία τη, φέρνοντα τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντα φωτογραφίε μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτό και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία τη Παλαιστίνη στο Δημαρχείο Νέα Ιωνία και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζει συγχαρητήρια.
3: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
13: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή για πλάκα τον Άδωνη. Για αυτό που έκανε. Σε πάση περιπτώσει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέα Ιωνία και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν δύο ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει: δεν θα σε ξαναψηφίσω. Και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι εντελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία τη πόλη, ρώτησε στου μικρασιάτε κατοίκου, ρώτησε αυτού που φωνάζανε στον μπλόκο τη Καλογρέζα, σαν και η Ιωνία προσεγιά με την Παλαιστίνη ω ελευθεριά. Άλλο εντάχει, θα σου πω για μια κολομάδα των ξεκολιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι, και εκείνη ξεφτύλα των οργανωμένων, βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι Δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και τη διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
14: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι. Τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
3: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι. Κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
14: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έτσι και η επιστήμη είναι μια.
3: Δεν είπαμε για τον Γούδη, έγινε τώρα, ήρθε η ώρα.
14: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Να βλέπουν και αυτά γιατί τρακάρουν αεροπλάνα. Να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978 μαζί με εμένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Χέραλντ Σαν.
3: Σκυλί! Α, ναι.
14: Η Αυστράλια δηλαδή η Χέραλντ Σαν θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνι Ποθήτη στην κορυφή επάνω-πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
3: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
14: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουν. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
3: Να την έχουν σωσμένη. Δεν έχει πρόβλημα.
14: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρα που ήταν πρώην πρόεδρο τη Ένωση Ελλήνων Φυσικών.
3: Όχι πια.
14: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόριος, μουσική Πυθαγόρα.
3: Να το.
14: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
3: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
14: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
3: Μάλιστα.
14: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και.
3: Τι είδα... να κάνεις κι εσύ, πώς να μπορέσεις.
14: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέω εγώ δεν στέκουν. Δεν
3: τώρα.
14: Χάνονται ζωέ.
3: Δεν χάνονται το τι κάνουν.
14: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά, γεια.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
15: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
16: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
17: This is going to be absolutely massive.
16: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
19: Ποιος καλέ?
18: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
19: Και σε παίρνει αυτή?
18: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
19: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More. Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
21: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
3: Έλα.
21: Ρε, εσύ, γιατί μας τον κάνετε αυτό σήμερα?
3: Ποιο?
21: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
3: Σας παρακαλώ, κύριε.
21: Που έμεινε πίσω.
3: Σας παρακαλώ.
21: Μα είναι πράγματα αυτά να μας βάζει το βορίδι μέρα μεσημέρι στο αρχιφασισταριό να πούμε.
22: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
3: Για να μην ξεχνιάστε.
21: Τα αποβράσματα του φασισμού.
3: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
21: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
3: Σε ανθρώπους.
21: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίκια, τα μαύρα γαμό του.
3: Σας παρακαλώ, και λίγο οι βρυσιές να λείπανε.
23: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
23: Έλα, λοιπόν, εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον μπούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
3: Τι θα τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
23: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πούτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι, ας πούμε, για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ, και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με ξυπόλοιτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω. Μπορούνε.
24: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
24: Ο κύριος Τερερές.
3: Ναι, ναι, ο Μίλτος.
24: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
3: Ναι, ναι.
24: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
3: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε?
24: Όχι, όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst. Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα. Τι
3: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άλογα, κούρσας.
24: 2000, μήπως εννοείται 2000 κυβικά?
3: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε μάκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα?
24: Ωραία, έτος κατασκευής, λέτε, 1944.
3: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992.
25: 1992, μαζί κι αυτό το χρόνο.
3: Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι, θα το βάζα.
24: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι εννοεί τώρα, ναι, πτήσης άμα?
3: Mercedes είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα, πτήση, τι κάνει το Mercedes?
24: Mercedes είναι η Messerschmitt.
3: Το ίδιο είναι.
24: Α, το ίδιο είναι, όχι.
3: Ναι, ναι, ναι, άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι με πετάγεστε τώρα σαν το τέλος πάντων, ναι.
24: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι, αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς?
3: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνετε σημασία.
24: Α, ωραία, έλα ρε, Απόστολε, με κατάλαβες ή όχι?
3: Α, αν σε κατα... την πάτησα, πού να σε καταλάβω, πω πω.
24: Εγώ, μαλά, εντάξει, μιλάμε γάμο τις πλάκες. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
3: Όχι, εκεί φτάσαμε.
26: Το καλοκαίρι μου αρέσει.
24: Κολυμπάω και γάω.
26: Και το σχολείο το κατουράω. Και το σχολείο γαμάω.
27: Αποστολέ.
3: Έλα.
27: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζει sold out.
3: Ω, σε τι πράγμα?
27: Έγραψα το μουνί της μάνας του.
3: Α, ναι.
27: Ξεπούλησε.
3: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
28: Έχω πόλεμο εναντίον σας πάλι.
3: Άι στο διάλο, μωρί, ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο. Ούστα από εδώ.
28: Είστε Έλληνες.
3: Μούνα που χάθησε από το χάμο, μωρί.
28: Μούνια, παλιοκουμούνια.
29: Ναι, για χαρά, Κώστα Σεγάλο εδώ.
3: Γεια σας.
29: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας, τη λεγόμενη.
3: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι ξέρω εγώ, θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
29: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας.
30: Έχει πρόγραμμα λαοκρατία. Σύντο, σύντο, σύντο, το ΕΑ.
29: Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
3: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
29: Ορίστε.
3: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
29: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
3: Ναι. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
29: Ναι. Γι' αυτό, κύριε Βορύδη, ψήφω στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
3: Καλά που το είπατε, θα τη χάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να είσαι καλά, γεια.
28: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας, σας προειδοποιώ.
3: Αποφάσισε, τι ζώδιο είσαι, μωρή.
28: Ναι.
3: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
28: Είσαι γκέι, άρρωστος,
3: δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος σύζυγος, τέλος.
28: Ουρε, ντρόπι.
3: Γεια.
2: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
3: Καλά.
2: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
3: Άντε, κουκούλα και πάνω.
2: Ναι, ναι, ωραία τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
3: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
2: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπύρη τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς έγινε άλλο στη Γερμανία. Εντάξει, και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
4: Γιατί στην πραγματικότητα στον πολύ κόσμο η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τα τηλέφωνα είναι δεδομένη.
2: Έτσι το αφήνω στο.
3: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
2: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
3: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
2: Εντάξει, το παίρνω πίσω τώρα.
3: Πάρτο. Ναι.
28: Δεν είσαι.
3: Ναι.
28: Παλιοκού.
3: Ναι.
28: Είσαι το.
3: Ναι.
28: Είσαι αλήτης.
5: Με το οξύστεγα.
3: Άντε πάλι.
5: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
3: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για πες μου για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
5: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
3: Πες για τις αμβλώσεις τώρα τοποθετήσου.
6: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
5: Να γίνονται
3: στατικίες
5: όπως γίνονται.
3: Ξέχνα το. Όχι.
5: Δεν κάνουν τίποτα.
3: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνάς.
5: Πρέπει να έχει τέσσερα στρέμματα στο μενίδι για να χτίσεις ή 0,6 ο ανώτατο συντελεστή.
3: Όλα τα ξέρεις.
5: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
3: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει.
5: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο ότι το που κάνανε και στο χωριό που δεν έχω τέσσερα στρέμματα, δεν μπορώ να παράνομο.
3: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα. Έλα, γεια. Ναι.
28: Ποιος το.
3: Ναι.
28: Είστε το τέλος.
3: Ναι.
28: Δεν είστε Έλληνες.
3: Ναι.
28: Εγώ η Ελένη Λουκά.
7: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
3: Καλησπέρα.
7: Πώς είστε?
3: Ωραία.
7: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμιο, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή. Και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου. Σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι. Καλή αντάμωση.
3: Να είσαι καλά.
7: Θα σε δω στο φεστιβάλ.
3: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
7: Δεν σε κάλεσε κανένα?
3: Όχι, τίποτα πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
7: Γιατί?
3: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος. Δεν ξέρω. Καλούν διάφορους. Ξέρω εγώ.
7: Ποιο είναι ο μπουζουξίδες, βρε. Πες με έναν μπουζουξί.
3: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
7: Όχι, ρε γαμώτο. Δεν είναι σωστό. Δεν. Οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
29: Ναι, Απόστολε.
3: Έλα μου.
29: Καλημέρα, είμαι από τον Πατηράκι, από το Γάλλιο, Βανάζη.
3: Έλα, ρε Πατηράκι, να πούμε τι έγινε.
29: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα με Elon Musk και αυτά.
8: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
29: Λέω, μήπως τυχόν έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία, μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
3: Άντε καλέ.
29: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
3: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
29: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
9: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε, ρε Αποστολή.
3: Αν έχω το Θεό μου, τι σου είπε.
9: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει.
3: Να.
9: Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό που έλεγε. Ρε εσύ, πρόσεξε. Τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης. Κυριανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
3: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
9: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης, τι να κάνω.
3: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
9: Τι δεν είναι, να σωθούμε.
3: Ναι.
9: Κοίταξε, αν κάνει κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
3: ναι,
9: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
3: Άντε ρε παιδί, από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
9: Εγώ θεωρώ.
3: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
9: Κουτσούμπας πρώτος.
3: Ναι.
9: Δεν έχω πρόβλημα.
3: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
9: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Παπάρα Τσέγκο.
9: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
3: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα. Να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
10: Θρασίμια.
9: Ρε μαλάκα. Ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
3: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει, εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
9: Όχι, λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
3: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
9: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
3: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
1: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
9: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούμπα.
3: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
9: Γιατί δεν είναι εφικτό.
3: Τώρα.
9: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστόλη, χτύπα ξύλο, πες ότι.
3: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
1: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
9: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
3: Ναι, αλλά καμιά φορά, τέλος πάντων, άμα πετύχει.
9: Άμα πετύχει η μαλακία, ναι, έλα, γεια.
11: Πάντες άνθρωποι του ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άμα να ρωτάνε.
3: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε. Καταλαβαίνεις.
11: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
3: Α, έχουνε.
11: Ό,τι αφορά.
3: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
12: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
11: Είναι για μας τους Έλληνες.
3: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας. Έχει βάλει κασελάκι με Άδωνη μαζί.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά γάμο την πουτάρα.
3: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε νέο ψηφοδέλτιο.
4: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
3: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
2: Χοντρό.
1: Εχθές
2: Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
5: Ω παρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπα και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
2: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
1: Έχει ζέστη έξω, γαμώ την τρέλα.
2: Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει, έτσι.
6: Έλα, ο αναλόγος.
2: Έλα.
6: Τι κάνεις.
2: Καλά.
6: Πήρα πάλι να σου πω.
2: Παίζουν πάλι.
6: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεύθερη. Δεν ξέρω αν είδες την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μερική.
2: Ναι.
6: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
2: Μα είναι γνωστό όμως.
6: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
2: Ναι.
6: Και το δεύτερο που θέλω να σου πω. Επειδή μας έχουν ταράξει την αιστεία και την νομιμότητα χτες. Πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι κόπεδα, μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί, 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Αυτά θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε απάντηση από τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν, έτσι λέω. Κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν ήταν, όλοι έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσουμε, λέει την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαίωσουν ότι είναι πρόβλημα. Σου λέω και γιατί είχε μισή ώρα μονή, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, θα το κάνω. Αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσεις να κάνω μια ζήτηση για την Μπριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα τον συμπαθείτε περισσότερο. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από τον Χωσέ Μαρτί.
7: Χαίρετε, Αποστόλη.
2: Χαίρετε.
7: Είσαι καλά.
2: Καλά είμαι εσύ.
7: Καλά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
2: Μάλιστα.
7: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή, αφού γκραζώσουν την καρδιά του ζητήματος, εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
2: Να είσαι καλά.
8: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργο συνειρμούς.
2: Ναι.
8: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανέναν, σωστά.
2: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι, γενικώς ναι.
8: Ναι, στο δικαστήριο, 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειρμό έκανα. Η γνώμη σου.
2: Συμφωνώ.
9: Είναι ντροπή. Και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσω. Είναι ντροπή.
8: Το κάνεις εσύ αυτό το συνειρμό.
2: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα να ξέρεις.
7: Ναι, ο Αποστόλης.
2: Εγώ είμαι.
7: Γεια χαρά.
2: Γεια.
7: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
7: Όχι.
2: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
10: Τον Αποστόλη.
2: Εγώ είμαι.
10: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
2: Κακό είναι.
10: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
2: Ναι. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
10: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
2: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
7: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
2: Όχι,
7: είχα, όμως,
2: κάτι μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτη και ομορφιά, η Λατινοπούλου?
11: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
2: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
7: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
2: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
7: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να τους στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
2: Κοίταξε να δεις, και να μην στηρίξουμε, μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη τους.
11: Φυσικά.
7: Ναι, αλλά
2: δεν θα χαθούν τα λεφτά.
7: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο?
2: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Κάνεις, δεν κάνεις.
7: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά, δεν πρέπει να φάμε κι εμείς κάτι.
2: Εντάξει, άμα επιμένεις, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
7: Ακριβώς, τα λόγια μου έχετε.
12: Έλα ρε κουνούμαλε.
2: Έλα.
12: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Ή λαμόγοι ηλίθιος.
13: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
12: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή λαμόγια ή ηλίθιοι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, τίποτα. Απογοήτευσε αποστολή, όπως έχω πει και σε άλλη.
2: Μην το βάζετε κάτω. Ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
14: Όταν έγινε πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
12: Τώρα δεν σου είπα εγώ, μα Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
2: Τέτοια σου λέω, γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
15: Μόνο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
16: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
15: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
17: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω από τον Αντρέα την παίρνω.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
18: Πώς το είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκι Τσίπρας. Είναι καλύτερο.
2: Καλό είναι.
19: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
20: Πατσάς. Πατσάς ψιλοκομμένος.
18: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
2: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
18: Να βάλω και αυτούς. Θα είναι τέλειο.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
18: Ζήτω, τι να πω. Η Νέα Δημοκρατία, ζήτω ο Θρύλιο, ζήτω ο Δημητριάδης. Ποιος να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Πες ένα ζήτω εκεί καημένο. Είναι τώρα ένα ζήτο και ό,τι γίνει.
18: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Ζήτω το ΚΚΕ.
21: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
22: Παραπολιτικά 90,1.
23: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά το κοινωνικό πακέτο της ΔΕΘ. Τι θα προβλέπει για επιδόματα, μισθούς και ενισχύσεις. Οριστικοποιείται το πλέγμα των παρεμβάσεων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το επόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα θα αφορούν εκατομμύρια εργαζομένους, οικογένειες και νέους. Θα εκτείνονται από την αύξηση του κατώτατου έως την επιστροφή ενοικίου και από την αύξηση της αξίας των διατακτικών σίτησης έως τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Με διευρυμένα κριτήρια το σπίτι μου 3. Προσκατάργηση προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Στο επίκεντρο ο έκτος στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έρχονται στην Ελλάδα Ρούμπιο, Χούκερ και Χέξεθ. Η ατζέντα και η συγκυρία. Σε κρίσιμη καμπή τα ελληνοτουρκικά. Ο ρόλος της Άγκυρας και ο παράγοντας περιφερειακή διπλωματία. Δεν αποσύρεται το φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού. Όλο το ρεπορτάζ στα παραπολιτικά. Άμεση η αντίδραση του Υπουργού Υγείας στην απειλή της εξόδου καινοτόμου σκευάσματος από την ελληνική αγορά. Σήμερα στα παραπολιτικά.
24: Ρωμαίος,
25: Ιουλιέτα,
24: από του Μπόστ την Μπένα.
25: Έργο παλιό,
24: μα σύγχρονο,
25: που αφορά και σένα.
24: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
25: Ρωμαίος,
24: παραπολιτικά. Ρωμαίος,
25: Ιουλιέτα,
24: από του Μπόστ την Μπένα.
25: Έργο παλιό,
24: μα σύγχρονο,
25: που αφορά και σένα.
24: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.

0: Μίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
0: Και είσαι εντάξει.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Γεια σου, Τσαλιά μου.
6: Γεια χαρά.
5: Κάνεις.
6: Καλά, εσύ.
5: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
6: Α, για αφιερώσεις το πας.
5: Ναι.
6: Ναι, ναι, για πες.
5: Θα ήθελα το ας κρατήσουν οι χοροί του Σαββόπουλου. Και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
6: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χοροί, κράτησαν οι χαζί.
5: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
6: Ναι, δεν λέω.
5: Κόντρα στην κρίζα, στην καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χωροί.
7: Ας κρατήσουν οι χωροί. Και τα δρούμα λιώτικα στεκιά υπάρχει λιώτικα βρε.
8: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβρα στη μελατοπίπερο.
7: Πώς που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
9: Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει χωριά της, α?
7: Μέχρι τα ουρανία σώματα.
10: Το πένας εξωγήινος.
7: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα.
9: Οπέ και πέ.
7: Και ιστορία οι παρές.
11: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
12: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
12: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πάση περιπτώσει, μπορεί να βάζει κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και Κυρβασίλη.
6: Α, το Πασχολά. Εντάξει,
12: παλιό.
6: Κάτι θα κάνουμε.
12: Είναι παλιό όμως, Πειράζει.
6: Δεν πειράζει.
13: Τι μήνα λέγεσαι Έλληνας. Καμίσου.
14: Έλα, έχει το διάλογο που λες τέτοια πράγματα.
15: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα τα λέτε αυτά τα πράγματα.
13: Μην κουνάτε το δάχτυλο. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
14: Κατάματα. Δεν τρέπεστε.
13: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε.
16: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
14: Μιλάει να χαθεί το παιδό.
13: Κάτε ρε μαλάκα.

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Οπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ?
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και ταιριαστό των ημερών λόγω τη γύφτικη ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την καλα... δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνεις και είσαι επίκαιρος. Ό,τι έχεις πει, πάντα ξανάρχεσαι στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ, καλά που το λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά?
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
3: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
3: Ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους δικούς μας?
3: Με τους δικούς. Ποιους δικούς μας? Έλληνα σήμερα. Είμαι και αυτός.
1: Τα Μπαλαμά.
3: Μπαλαμό, αλλά Έλληνας.
1: Ωραία.
3: Άμα γίνει πόλεμος θα πάνε, φαντάρι.
1: Θα πάνε.
3: Θα πάνε.
1: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο?
3: Δεν είμαι γύφτος τέτοιος.
1: Α, τι γύφτος, σε καρέκλες?
3: Όχι.
1: Τι γύφτος?
3: Σίδερα έχω.
1: Α,
3: μέταλλα.
1: Α, και... όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα.
3: 1400 το γραμμάριο χρυσό.
1: Το πιάσα.
3: Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακίες.
3: Ωραία. Μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ?
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ. Γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, άμα σας εξαιρέσουμε.
3: Γιατί όμως που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα.

0: Φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμά και πέσω χρυλεκτά από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Λοιπόν, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτό που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνει πόσο κλάνει, θα βάλει μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μα κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλει, θα τον παίξω κι εγώ του Κακαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ω προ τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μία αφιέρωση θέλω.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό μου τον Γιώργο θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει μόνο ο Πάγκαλος. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωες, το τραγούδι το ήρωες. Αλλά το έλεγε ως ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Ρικόδες. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το remix που είχατε κάνει κάποτε.
1: Περαστικά.
2: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο της Ενωμένης Αριστεράς στις πρώτες εκλογές που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο μεγαλμένοι τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες τις βροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα στα φαντάσματα, κάτι τέτοιο.

0: αίματα, ποτάμια, βουερά.
1: Αίματα, κόκκινο νερό. Αίματα, ποτάμι, βουερό.
0: Κόκαλα, ολόκληρα βουνά. Είναι ένα τραγούδι φρικόδες και βρικολιαστικό του εφηλίου πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον κουλούρι, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή. Με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το ξαναδώ.

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχει παίξει. Ήταν λίγο αγκρέφη χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και σε σκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενα τις ίδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
2: Είναι παράξενα τις ίδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
0: Έχουν δίκιο.
1: Α, οκ, okay, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
0: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάχτη. Με δύο αντίχητες. Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάχτυλο.
1: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
0: Και αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
1: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
0: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
1: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
0: Αυτό το διπλό δαχτυλάκι ήταν ένα διπλό αντίχειρα που ξεπρόβαλε από τον υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα. Με νύχη και με όλα.
1: Τυχερή η γυναίκα και... του.
0: Βέβαια, ναι, άμα σου πει αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή. Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Διάβασα ένα άρθρο που είπαν και φίλοι μου για τους εξαδάχτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
1: Με εξαδάχτυλους.
0: Ορίστε.
1: Μαζεύεστε διάφορα alien και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
0: Ναι, έχουμε σύλλογο. Έχουμε και το εξαδάχτυλια.gr. Έχουμε.
1: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάχτυλα εσείς όλοι.
0: Ναι.
1: Σε κάθε χέρι.
0: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάχτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
1: Ίδια. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
0: Τι γάντια.
1: Που μπαίνει το κάθε δάχτυλο χωριστά αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
0: Όχι. Υπάρχουν μαγαζιά για αριστερόχερι, για εξαράκτηλοι δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει, βολευόμαστε. Παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
1: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε.
0: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
1: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 στο 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο.
0: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα.
1: Χρειάζεται καμιά φορά.
0: Τι να σας πω.
1: Μετράμε, ένα, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ.
0: Εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
1: Σωστό κι αυτό. Κάντε και μούτζα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι, ξαδάκτυλο. Αφού περισσεύκεις στα λεπορή, κάνατε συλλόγους, κάνατε site το ένα το άλλο, γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλογο.
0: Όχι, γιατί να το κόψουμε. Ίσα-ίσα που μερικοί από εμάς το θεωρούμε και γούριο. Ότι είναι, εγώ προσωπικά το θεωρώ το γούριο.
1: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι εξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι, τι ζωή είναι αυτή που κάνουν.
0: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
1: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω. Κάτω κάτι άλλο.
0: Όχι, δόξα
1: στον Θεό. Το δάκτυλο του έκτου. Γιατί έχω απορίες, θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα.
0: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα.
1: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο.
0: Δίπλα, δάκτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Άνθρωποι είμαστε κανονικοί.
1: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε. Τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
0: Ναι.
1: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν, οι γυναίκες, ξέρω εγώ.
0: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
1: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανών και ασετών μετά.
0: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους παίρνουν περισσότερα χρήματα. Τι
1: είναι και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
0: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
1: Ναι, η εξαδακτυλία, η παρέτηση εξαδακτυλίας, ξέρω. Μετά τη Φαγκαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
0: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει.
1: Το κατάλαβα, το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα 5 πάνω άρχοντες και πάει και το έκτο περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
0: Έχετε απορίες, μου φαίνεται.
1: Έχω πολλές απορίες.
0: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς,
1: όχι. Όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν να λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
0: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε.
1: Ω χαράς Ευαγγέλια.
0: Ναι.
1: Από εξαδάχτυλο ποτέ.

0: Πιλουκά, καλώ την ακούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρε κουρέτα.
1: Κόλλημα εκεί, εντάξει, θα στο βάλω.
2: Ρε κουρέτα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρε κουρέτα, δεν τρέπεσαι λίγο. Ρε κουρέτα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Τι ωραία μέρα είναι αυτή. Άντραξε την εβδομάδα.
2: Σε πήγε καλά, σου πήγε. Έλα, δούλα, μέρα.
3: Μια χαρά. Από τον ενθουσιασμό μου πνίγηκα. Σαν τα μικρά παιδάκια. Τι καινούργια γυαλάκια είναι αυτά.
2: Δεν καινούργια.
3: Τι είναι.
2: Μια κρεματοκάμαρα στο ένα ξεμιλώθηκε και το άλλο με το βρίσκω.
3: Παιδιά, έτσι γίνεται.
2: Έχω πάρει από τα κινέζικα μαγαζιά ένα μπιρμπιλό. Όχι το γυαλιά, παιδί μου. Είναι ένα πολύ ωραία, πολύ βολικό πράγμα το οποίο το βάζει κάτω από το στρώμα και κρέμεται λιγάκι στο κρεμάτι δίπλα και έχει θήκες. Ναι. Και έχω σταθεί. Δεν ξαναψάχνω. Γυαλιά, τηλεκοντρόλ, κοντρόλ για τον ανεμιστήρα, όλα αυτά.
3: Σιγά μωρέ, τα βάζει ένα κομωδίνο.
2: Το κομωδίνο έχει άλλα πράγματα πάνω. Δεν
3: ωραία, δεν έχει σιρτάρια.
2: Γιατί να το έχω σιρτάρι, κάνω το χέρι μου έτσι το παίρνω και πια ανοίγω. Είναι όπω ξαπλώνω στο αριστερό μου χέρι. Του κάνω έτσι το χεράκι μου και το βάζω. Και χωράει και το βιβλίο μου να διαβάζω.
3: Μάλιστα.
2: Και είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Αλλά τώρα.
3: Τι έγινε, ξεβιδόθηκε
2: το ένα γυαλί. Το άλλο ούτε ξέρω που το έχω βάλει γιατί άλλαζα τσάντες. Θέλω να το παίξω και μοδάρι τρομάρα στα ματζάκια μου. Και έχουν χαδεύσκονται τσάντες. Και λέω πάω στην κρεματοκάμαρα να πάρω το γυαλί που είναι τη κρεματοκάμαρα.
3: Μια χαρά.
2: Και έβαλα
3: ωραία.
2: Αυτό.
3: Ξηγήθηκε πολύ σωστά.
2: Έχω ξηγηθεί αλμυρό φιστικέισον.
3: Παιδιά, τι αεράκι ήταν αυτό το Σαββατοκυριακό.
2: Τι έγινε, τι
3: ήταν, μα έπαιρνε ελανά πάνω στο
2: αυτό
3: νησί.
2: Δεν τίποτα. Και... Δεν σου ήρθε εκεί που καθόσουν, εγώ εκεί που καθόμουν αμέριμνη και έλεγα ξεκίνησα μία σειρά, πιο κουλή σειρά δεν έπρεπε να υπάρχει στον πλανήτη. Τέλος πάντων, ξεκίνησα μία σειρά, ξαφνικά μου έρχεται ένα μήνυμα.
3: Σου και, σου.
2: Ναι, και μου λέει ότι σε λίγα λεπτά, και, τι θυμάμαι τώρα τι ώρα ήταν, 9, 8 και 17 λέει θα κουνηθείτε, θα γίνει σεισμό.
3: Τι.
2: Αμέ.
3: Ήρθε τέτοιο.
2: Δεν μας φτάνει το 112 που και εγώ είμαστε, θα έρχεται και μου κουνιόμαστε.
3: Και άμα κουνιάσαι από μόνο σου, τι γίνεται!
2: Τι είναι τώρα, τι να κάνω, παρασφυρίχτρα να πάω κατά το κάστρωμα, τι να κάνω, περιμένω να κουνηθώ.
3: Παπά, παιδιά, να σα πω.
2: Και περίμενα. Περίμενα.
3: Εγώ ήμουν στην Πάρο, δεν μου ήρθε τέτοιο μήνυμα.
2: Εσύ και που δεν έχουν. Ούτε εγώ κουνήθηκα. Δεν κουνήθηκα. Κουνήθηκαν άλλοι όμω.
3: Έχουν κουνιστόμετρο. Πού το ήξερα.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, κουνιστόμετρο, βλέπουν τι τάσχε. Και έγραφαν κάποιοι σε κάποιε άλλε περιοχέ που δεν τι θυμάμαι τώρα γιατί αρχίζω και παθαίνω το αυτό. Ότι δεν. Ότι κουνηθήκανε. Αλλά όσοι έγραψαν Αττική δεν κουνήθηκαν.
3: Δηλαδή είδαμε μήνυμα από όλη την Ελλάδα.
2: Πώ ήταν και όποιο κουνηθεί, κουνήθηκε. Σου λέει εγώ στο πότε θα κουνηθεί.
3: Ευτυχώ που δεν είδα τέτοιο μήνυμα, παιδιά.
2: Ναι, παιδιά.
3: Τι λε τώρα!
2: Άμε, μιλάμε
3: τι
2: για τεχνολογία,
3: τώρα.
2: Δεν μιλάμε για μπουρδε τώρα.
3: Ναι, παιδιά, αλλά δεν μπορούμε, τρομάζουμε.
2: Τρομάζουμε, σου λέει τώρα θα κουνηθεί. Άμα πε και πλακώσει κάτι, είναι δική σου η ευθύνη. Εγώ σε προειδοποίησα.
3: Χτύπησε
2: η καμπάνα. Χωριού που λέμε.
3: Πάνε καμπάνε για μα. Καμπάνες λείπεις.
2: Και λέει και την ώρα σε λίγο είδα κουνηθείτε. Λέω πλάκα μου κάνεις τώρα. Και καθόμουν και περίμενα να δω τι πόσο.
3: Δεν αχρειεύτηκε.
2: Και έλεγε κιόλας εκτιμόμενο αυτό 5,4. Δηλαδή δεν ήταν ότι άνοιγε κανένα τίποτα μικρούλι.
3: Μπράβο παιδιά. Μιλάμε για high tech ρεσί.
2: Καλέ.
3: Καλέ ο πρωθυπουργός
2: θα έχει κάνει αυτή η Παναγία μου. Το βλέπω και να τριχιάζω ολόκληρη.
3: Έλα, ο Τραμπ τα βρήκε με τους άλλους.
2: Καλά, τα βρήκε, τα δούμε.
3: Αλλά ο Νετανιάχου έχει λίγο πάθει μία κοστουπαθιά.
2: Καλά, ας υπογράψουν τη συμφωνία πρώτα με το Ιράν, να το σιγουρευτούν.
3: Έλα, μην το
2: πούμε
3: τα μάτια.
2: Να πάνω μας να αρχίσουν να κυλάνε τα φράγκα, να γίνει γαμό.
3: Ποια φράγκα απ' όλα. Θα γυρίσει η κυρία Ντελα Φράγκα.
2: Θα γίνει η κυρία Ντελα Φράγκα. Να πέσει και η Γάρκη Βενζίνη, εντάξει, έχει λίγο συνέλθει.
3: Τι έχει συνέλθει.
2: Δεν το πράγμα που ήταν.
3: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο,
2: εννοείται. Ναι, δεν είναι πάνω από δύο. Είναι εκεί το φλερτάρι, του κλείνει το μάτι. Να πέσει και αυτό, να έρθουμε λίγο στα ίσα μας. Παιδιά έχουν μπει στον πυροκλογικό αγώνα. Το τι παπάρα ακούς αυτή την τηλεόραση. Σφάζονται αυτά. Αντί να κοιτάνε τα χάλια του να μας πούνε τι πρόγραμμα έχουν, ο ένας λέει τι έκανε ο άλλος. Βρε, χαλαρώστε. Πήγε και το Ξαντοπούλου κάπου τώρα, άσχετα το πυροκλογικό. Κάπου πήγε να συμπαρασταθεί. Στο Pride πήγε. Νομίζω ότι ήταν Pride. Και φόραγε ένα φόρεμα όλο καρπούζια.
3: Όλο καρπούζια.
2: Σαν να λέει μάπα το καρπούζι. Τι να πω εγώ τώρα.
3: Κάτσε, το ότι φορούσε καρπούζια δεν σημαίνει μάπα του καρπούζι.
2: Μα τώρα πας δηλαδή αυτό με φόρεμα που είναι καρπούζι. Φέτες κομμένες, φέτες καρπούζια παντού. Φέτες.
3: Είναι φετόνι.
2: Ήτανε φέτες δηλαδή.
3: Είναι φετόνι, Κωνσταντοπούλο.
2: Βριστήκανε πάλι για το Pride. Όλοι βγήκανε η Last Patrice της KBC. Η άλλη μια.
3: Η ζωή τι θέση πήρε.
2: Η ζωή ήταν. Πήγαινε να συμπαραστεί. Με το Pride, παιδί.
3: Ναι. Αγόρια με καπρίτσια, σαν τα κακά κορίτσια.
2: Αυτά.
3: Αχ, και ήταν κάποιοι εντυμένοι με στην Πέρλα, αλλά Πέρλα. Με το σιγαρέτο και πηγαίνανε εκεί πάνω στα ψιλοτάκουνα.
2: Πάντως εγώ που το είδα. είδα σε βίντεο και λοιπά, ήταν πολύ, πολύ cool τα πράγματα.
3: Ναι, πολύ cool και πολύ συμπαθητικά.
2: Πολύ ωραία.
3: Την Πάρο πέρασα πάρα πολύ ωραία.
2: Για πες.
3: Είναι ωραίο νητσάκι.
2: Είναι ωραίο είναι,
3: και
2: ναι.
3: Είχα καιρό, παιδιά, να πάω σε μπιτσόμπαρο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
2: Ωραία τα μπιτσομπαράκια.
3: Κουνηθήκαμε αυτά, μαντήλια αυτά, καφεδάκι στην ξαπλώστρα, παιδιά, δεν υπάρχει. Σου φεύγουν όλα, ε. Σου φεύγουν όλα, όλα, όλα, όλα.
2: Τα λεφτά εννοείς.
3: Έλα και εσύ τώρα.
2: Στην ξαπλώστρα, παιδιά, με το που σε βλέπουν, καταρχήν πληρώνει ξαπλώστρα. Πληρώνει ομπρέλα και μετά σκάει τα γόρα. Και θε καφέ, δεν θε, θα πιει. Θε νερό, θα πιει.
3: Εμεί φάγαμε και σουσάκι.
2: Ναι, μετά αρχίζει και πεινά, το φέρνουν και αυτό. Μετά θε να διψάσει, μετά διψάσει, μετά θέλει ένα ποτό. Έχει φύγει εκεί πέρα, λε και σπάει στα μπουζού και στη βύση πρώτο τραπέζι. Και λε τι έγινε, ρε παιδιά.
3: Καλά, η βύση...
2: Ένα μπάνιο βγήκα να κάνω.
3: Παιδιά, η βύση πόσο έχει αδυνατήσει. Δεν υπάρχει πόσο έχει αδυνατήσει.
2: Εντάξει, παρά είναι αυτό το πράγμα.
3: Όχι, έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Σπάει.
2: Σπάει. Μα δεν ήταν παχιά. Τι σπάει. Φαίνεται τώρα.
3: Ναι, φαίνεται. Τώρα φαίνεται αδύνατη.
2: Γιατί πριν τι φαινόταν.
3: Όχι, εντάξει. Φαινόταν νορμάλ. Όχι αδύνατη. Δεν την έλεγε
2: πολύ.
3: Είχε ένα μπουτάκι.
2: Ένα όχι... έχει ένα μπουτάκι η γυναίκα,
3: ναι,
2: ρε παιδί.
3: Τώρα
2: μου.
3: Είναι αδύνατη.
2: Κατά γνώμη μια ηλικία και μετά σου ρώνουν παιδιά τα μούτρα. Δεν είναι αδύνατη. Πρέπει να κρατά και δύο κιλά καβάτσα για να υπάρχει ένα λίγο κρέα πάνω στο κόκαλο.
3: Δεν κατάλαβε. Το φουσκώνει, το φουσκώνει το.
2: Δεν είμαι υπέρ του φουσκώματο γιατί μετά θέλει όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω και αργίνει σαν τον Πάριο. Πώ είχε γίνει ο Πάριο κάποια εποχή.
3: Oh.
2: Ένα τέτοιο.
3: Ένα χάλι
2: ναι,
3: μαύρο.
2: Δεν είναι τα φουσκώματα τώρα δεν. Παιδιά, λοιπόν, η Μελάνια λέει έζησε ξανά όλε τι γυναίκε τη οικογένεια στον αγώνα. Σε ποιον αγώνα, UCF, τι είναι ο αγώνα είναι αυτό, UCF, πολεμικέ τέχνε κλπ. Και πήγε και ήταν η πιο στυλάτη και η πιο εύστοχα ντυμένη. Τι φόραγε, ρε παιδιά.
3: Η Μελάνια
2: ναι.
3: Ήταν τόσο καλοντυμένη.
2: Ναι.
3: Μπράβο το κορίτσι.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
3: Πάντα δεν τίνεται ωραία.
2: Δεν τίνεται. Εμένα μου αρέσει πώ δίνεται σε γενικέ γραμμέ η Μελάνια. Αλλά τώρα το φοράγε.
3: Την έχει δει πώ ήταν όταν τη γνώρισε ο πρόεδρο.
2: Ναι, ήταν.
3: Ήταν λίγο κάτι μεταξύ τζαμιών και σφουγγαρίσματο.
2: Τι εννοεί.
3: Ένα πράγμα. Ήταν λίγο, ρε παιδί μου, ανατολικό μπλοκ, πάρτε να στο σπίτι.
2: Ήταν εκεί μόδα μου αρετό όμω με τα μαλλιά. Γιατί είχε πολύ. Θυμάσαι που κάναμε κάποια στιγμή. Γιατί έτσι τη θυμάμαι εγώ σε φωτογραφίε που την έχω δει. Αντάβγε με ρίγα. Θυμάσαι που ήμασταν όλοι.
3: Δεν υπάρχει
2: σα,
3: πιο σέβες. Άσχημο.
2: Παιδιά, ήταν τρελή μόδα να έχει ρίγα. Και σου κάνανε και δύο ρίγε μπροστά στο μαλλί για να ανοίγει λέει, η μούρη σου. Και έβγαινε ρίγε έξω. Και ήταν τρελή μόδα.
3: Ναι, μάλιστα.
2: Έχω φωτογραφίε μου. Καλά. Λέω, δεν μου μιλάει κανεί βέβαια. Όλοι λέγανε τι ωραία μαλλιά. Τι θυμάσαι που ήταν παχέ οι αντάβγε.
3: Ναι.
2: Και ήταν πάρα πολύ τη μόδα.
3: Όντω ήταν.
2: Τώρα μετά γύρισε τον Παλαγιά που είναι το Σαν Κίστ, το έτσι που σε φίλησε ο ήλιο και είναι λίγο στα ανοίγουν όλα μαζί και είναι κάπω καλύτερα τα πράγματα.
3: Μία φούντοση, μια φλόγα έχει μέσα στην καρδιά.
2: Λε και μάγια μου έχει κάνει φραγκοστήρια νύχλικια.
3: Τι έπαθε, δεν
2: έχει μία ανάδομο, έτσι.
3: Α.
2: Δεν χάρε το σανσέρ, κάτω δεν έχουν αυτό. Δεν έχουν air condition. Εμεί ευτυχώ όλα καλά.
3: Μα. Σωρά ανάδομο. Τι κάνουμε, τι γίνεται στον ανάδρομο.
2: Στον ανάδρομο χαλάνε τα ηλεκτρονικά. Δεν κάνουμε νέες συμφωνίες, αλλά ανανεώνουμε παλιές. Φτιάχνουμε πράγματα που έχουν χαλάσει, είναι η καλύτερη εποχή. Αλλά δεν αγοράζουμε καινούριο, ας πούμε, ένα κινητό. Που λες δεν πάει καλά το κινητό σου. Είναι καλή περίοδος να το φτιάξεις. Δεν είναι καλή να αγοράζεις καινούριο.
3: Μέχρι πότε κρατάει.
2: Έξερα 20 κάτι Ιουλίου. Ένα μήνα
3: περίπου.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Άμα.
2: 20 μέρες συνήθως κρατάει. Εντάξει, μωρέ! Εντάξει, τάδαμε και χωρίς τον ανάδρομο που τα έχω μπλέξει πια. Εμένα χάλα στο τερκοντήσιο δεν φτιάχτηκε. Να. Όλα πήγαν
3: στον ανάδρομο.
2: Εσύ τα προϊόρτια ήταν. Αλλά φτιάχτηκε αμέσως.
3: Να.
2: Με 20 ευρουλάκια να είναι καλά το ανθρώπινο.
3: Δηλαδή, άμα σου τύχει μια ευκαιρία με στον ανάδρομο, δεν την αρπάζει.
2: Εγώ θα την άρπαζα και σκασίλα μου.
3: Ναι, τώρα.
2: Α, σε με καλέ.
3: Γιατί παλιά οι παππούδες μας ξέραν από ανάδρομα και από αμφίδρομα και από το.
2: Όχι, βέβαια. Ναι. Άμα σου τύχει την καλή ευκαιρία, εγώ την θα την άρπαζα και το πολύ πολύ να μην πήγαινε καλά και να το ανάδρομο, αλλά δεν το χάνει. Δεν το ξέρει.
3: Σωστό.
2: Λοιπόν, μαθήματα πολιτισμού βρε από του Ιάπωνε στο Μουντιά. Έπαιξε η Ιαπωνία με την Ολλανδία.
3: Παιδιά, τι λαό αυτό.
2: Δεν κατάλαβε και
3: τι μετά. Καθαριότητα. Ναι. Τι.
2: Κάθισαν μετά και μόλοι του και καθάρισαν, έγλειψαν κυριολεκτικά τι κερκίδε, το γήπεδο, τα πάντα.
3: Ανθρώπου για το σπίτι από την Ιαπωνία πρέπει να παίρνουμε.
2: Αυτό.
3: Καθαριότητα. Είναι σπαστική όμω, έτσι.
2: Ναι.
3: Είναι δηλαδή το τελείως αντίθετο του Έλληνα που είμαστε όσα πάνε, όσα έρθουν και όσα αρπάξει το πομπομέρι μας.
2: Και είπαν ότι αυτό έχουμε μάθει. Λέει αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαμπούς, το γήπεδο κλπ. Ναι. Εντάξει, από το να είναι βρωμιάριδες,
3: πολύ καλύτερα
2: εμείς,
3: αυτό.
2: Πάμε σκουπίδια, σπάμε. Πώς το λένε, σπάμε κερκίδες και τέτοια. Καλύτερα αυτό.
3: Καλά, μετακόμισε ένας όροφος στην πολυκατοικία μου. Λες και ήρθε όλη η Αγία Βαρβάρα, πρόσεξε. Τι να σου πω. πω. Χυμμένοι καφέδες μέσα στο ασανσέρ.
2: Τι λέει.
3: Χύσανε λάδια στην είσοδο. Λάδια. Έχουν ποτίσει οι πέτρες καρύστου. Και χύσανε από πάνω αλάτια.
2: Αλάτια για, για να φύγει.
3: Για να μην γλιστράει. Δηλαδή τέτοιο τσιγκανέιρος. Παιδιά, τι ράτσα είμαστε. Να κάνει ο καθένας τη δουλειά του και δεν μας νοιάζει για το διπλανό.
2: Νίσχυ.
3: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Και τι έγινε τελικά.
3: Μέχρι και το πόμολο του ασανσέρ φαγώθηκε το πλαστικό. Φάγαν μια αγωνία. Πες μου τώρα τι μπορεί να κάναν με το πόμολο του ασανσέρ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πήρα την κοπέλα που έκανε τη μετακόμιση και λέει: συγγνώμη, είχα στείλει μια ξαδέρφη. Λέω: ξέρεις κάτι, αν έχεις και άλλη μετακόμιση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς κατοικούμε σε αυτή την πολυκατοικία. Κανονικά πρέπει όταν κάνεις μια φορά ο διαχειριστής να σου βάλει το πέναλτι εσένα.
2: Δεν το συζητώ.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Βέβαια.
3: Δηλαδή ο καθένας εις βάρος του άλλου, ρε παιδιά. Τι ράτσα είμαστε. Τραβάνε τους κουπιδοντενεκέδες η μία πολυκατοικία στην
2: αυτό
3: άλλη.
2: Αυτό που τους στέλνουν σε ναι. Ναι.
3: Και τους στέλνουν κάθε βράδυ ο ένας τον άλλον. Γίνεται σούρτα φέρτα, πάει βόλτα ο σκουπιδοντενεκές. Αρκεί να μην μυρίζουμε εμείς τα σκουπίδια.
2: Εντάξει, μπες και σιγά πόσο μυρίζουν μόνο τα σκουπίδια. Αμέσως τα έρχονται και τα παίρνουν.
3: Λοιπόν, όπαμε ρεκόρ στο βιβλίο Guinness γράφτηκε το μεγαλύτερο ζεμπέκικο του κόσμου με 830 χορευτές στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
2: Ωραίο πράγμα.
3: Zorba the Greek.
2: Σου είπα που μια φίλη μου και εγώ παλέψαμε να μάθουμε ζεμπέκικο από βίντεο.
3: Α, αλλά. Και για πες, έλα.
2: Καταρχήν, παιδιά, μας έχετε μπλέξει. Έχει online μαθήματα, δεν πληρώνει. Σε σου δείχνει 5 βήματα. Άλλος κάνει κάτι βόλτες, κάνει κάτι τούμπες. Χτυπάει τα γόνατά του, τα μπούτια του ξανασηκώνεται. Άλλος δείχνει άλλη φιγούρα που σκύβει μπροστά. Κάνει,
3: καλά, ό,τι θέλεις.
2: Δείξτε μας 5 βασικά βήματα.
3: Καλά, τα 5
2: βασικά. Με τα βήματά μας. Πέσαμε μία πάνω στην άλλη. Λες και ήμασταν μεθυσμένοι, δεν έβγαινε με τίποτα.
3: Τα 5 βασικά τα δείχνει, φαντάζομαι.
2: Δεν είναι έχει ακριβώς βήματα, ρε παιδί μου. Το κόλπο από ό,τι έχω καταλάβει είναι το μέτρημα. Μα και μετά από εκεί και πέρα κάνεις μόνος σου και παίζεις μπαλίτσα. Γυρνάς γύρω-γύρω, κάνεις έτσι, σηκώνεις τα χέρια, κάνεις αυτό.
3: Ωραίο, παιδιά. Πάντως είναι ωραία εκτόνωση ο χορός.
2: Πάρα πολύ.
3: Έχω να πω.
2: Πάρα πολύ.
3: Επίσης θέλω να σου πω ότι στην Πάρο μπήκα στη θάλασσα.
2: Έλα!
3: Την πρώτη μέρα, καλά. Έβαλα το δαχτυλάκι, λέω πάνω να γεμίσω.
2: Γιατί κρυώνες.
3: Καλέ, πάρα πολύ παγωμένη είναι η θάλασσα.
2: Ακόμα, ε.
3: Στις Κυκλάδες είναι πάρα πολύ παγωμένη. Μιλάμε παγάκι. Αλλά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο καλά.
2: Συνήθισε το κορμί.
3: Και λέω, όχι, δεν συνήθισε, γιατί την πρώτη μέρα δεν έκανα μπάνιο.
2: Α, δεν έκανε.
3: Δεν
2: δικές.
3: Έκανα. Έβαλα το ποδαράκι όταν είδα τι ήταν αυτό. Λέω, δεν νομίζω ότι θα το αντέξω. Μετά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο cool και σε άλλα άτομα φάνηκε λίγο πιο καλή. Φαίνεται έχει να κάνει πώς φυσάει ο αέρας. Βέβαια, τα πρώτα λεπτά ήταν λίγο περίεργα. Δηλαδή δεν έχω συνηθίσει τέτοια κρύα θάλασσα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά άμα μπεις, κοίτα, λέω, κοίτα που καταλήξαμε όπως κολυμπούσαν κάποτε οι γιαγιάδες μας. Μπαίνεις μέχρι το γόνατο και αρχίζεις και βρέχεσαι. Και αυτό και βουτάς τους καρπούς να πάρει θερμοκρασία και σιγά σιγά να συνηθίσεις το σώμα.
2: Δεν θέλει μέχρι κάτω πάντως κανονικά.
3: Βέβαια είχε ένα πολύ ωραίο ναυαγοσώστη και όλοι λέγαμε μπας και λιποθυμήσουμε από το κρύο και μας πάρει το τεκνάκι.
2: Μια χαρά.
3: Μας πάρει το τεκνάκι και μας σηκώσει.
2: Εγώ στοιχείο όταν είχα πάει. Παιδιά, δεν έχω συναντήσει πιο κρύα νερά.
3: Ναι, γιατί είναι κάποιες θάλασσες που είναι πολύ κρύα.
2: Καλά, μήνα, μία μισή, δύο μέρες είμαι παθα COVID, αλλά τέλος πάντων. Όπως και εσύ, δεν μπήκα. Πήγα να μπω και δεν μπήκα.
3: Και πήγες Ιούλιο.
2: Αύγουστο. Δεν μπήκα. Παραπολιτικά 90,1.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να κάνει ξαστεριά. Άρθρο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί για την 3η Σεπτέμβρη. Η μάχη της Κρήτης και το στίχημα της Θεσσαλονίκης. Οι 10 σημεία προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Αντώνης Παπαργύρης. Προεκλογικός μαραθώνιος. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Στο Μαξίμου έχουν πλέον πιστεί ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού δεν θα λάβει κάτω από 5%. Νέα Δημοκρατία σε δίλημα. Συμμαχία με Σαμαρά ή πόλεμος μέχρι τέλους. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
10: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πάρα πολλοί νέοι επιλέγουν πια αντί για απογευματινή βόλτα να κάθονται στα παγκάκια, να διαβάζουν το βιβλιαράκι τους, να πίνουν το καφεδάκι τους και να περνάνε όμορφα με την παρέα τους. Αυτό γίνεται και πάρα πολύ στο εξωτερικό. Το έχω πετύχει στα πάρκα.
2: Και εγώ δεν σου πω ότι είχα πάει στο Κεραμικό και είδα πάρα πολλά παιδιά νέα στα παγκάκια. Ή μια κοπέλα διαπέζει.
1: Ωραία είναι, μωρέ. Είναι σαν να είσαι στην ξαπλώστρα στην παραλία. Μ' αρέσει.
2: Καλά, δεν μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων είναι ωραία είσαι... και με στην πόλη. Άμα έχει οάσει, ωραίε πράσινε.
1: Άμα έχει. Ναι, άμα είναι πράσινο είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, άμα έχει πάρκα. Γιατί δεν έχουμε και τόσα πάρκα πια.
1: Να.
2: Αλλά όταν έχει πάρκα που είναι πράσινο. Που είναι μεγάλα, που είναι βάερα, με δέντρα και σκιερά. Ναι, μπορείς να κάτσεις, είναι πολύ ωραία. Εγώ δηλαδή ήθελα να φύγω, που περίμενα τη φίλη μου να έρθει. Και είδα πάρα πολύ νεολαία που έκανε αυτό. Λοιπόν, έγινε χαμός με το γάμο Τσίδανα εις Μπάρκα.
1: Πάντως ήταν πολύ ωραίος γάμος, χαρούμενος.
2: Και απλός φαινόταν, πολύ ωραίος. Παραδοσιακός, ναι. Απλός με ωραίους χορούς κλπ.
1: Μπράβο στους Μυρό για τον ηφικό και αγαπημένο.
2: Ωραίο ηφικό ήταν.
1: Αγαπημένο μα ο Χατζηπαναγιώτης που τη συνόδευσε την νύφη,
2: Ναι.
1: Γεια σου, αστέρι μας λαμπερό. Ακούει κακά κορίτσια. Είναι φαν των κακών κοριτσιών και πάντα μου στέλνει σχολιάκια. Να ζεις το κοριτσάκι σου.
2: Λοιπόν, ήρθε η Κιάρα Φεράνη στην Ελλάδα, λέει,
1: Ναι, πού είναι, σε κάποιο νησί.
2: Παιδιά, είναι σαν τροχτικό αυτή η
1: φωτογραφία. Έλα τώρα. Η πρώτη ιφλουέντσα.
2: Η πρώτη ιφλουέντσα, αλλά την
1: ωραίο κοριτσάκι δεν είναι. Τι έπαθε, την έχει βρει
2: κάτι. Ωραίο κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι τη μπαίνει πόρτα. Στην απλά ήταν πολύ έξυπνη επιχειρηματία και μπράβο, το δίνουμε αυτό. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι λίγο σαν τροχτικό. Λοιπόν, σε συνεργασία ήρθε με αφορμή τη συνεργασία έτσι με την Βάσια Κωνσταρά. Και τι βρήκανε οι τηλεοπτικές κάμερες στο αεροδρόμιο, μίλησε με δημοσιογράφους στο ταξίδι της κλπ.
1: Ωραία, η Βάσια Κωνσταρά κάνει πάρα πολύ ωραία ρούχα.
2: Ναι.
1: Δεν σ' αρέσουν πολύ.
2: Εντάξει, συμπαθητικά.
1: Μ' αρέσει και σαν παρουσία μ' αρέσει.
2: Σαν παρουσία μ' αρέσει και εμένα.
1: Πολύ γλυκιά και κλασάτη και ποιοτική κλπ. Και είναι η influencer που έχει. Η Κιάρα Φεράνη, συγγνώμη, κάνει δικά τη ρούχα. Προμοντάρει και τη Κωνσταρά.
2: Φαντάζομαι ότι θα κάνουν κολαμπορέα. Θα κάνουν collaboration, το κόμμα όμικρο. Δηλαδή θα τη δώσει μία σχέδια, θα τη δώσει άλλη αυτό και θα βγάλουν ένα που θα είναι η Κιάρα Φεράνη, Βάσια Κωνσταρά, του Ζεσάμπλε.
1: Η Κιάρα Φεράνη δεν είχε το μάτι, σα σήμα, με τι βλεφαρίδε.
2: Ναι, το οποίο α το αλλάξει, πάλιωσε.
1: Έλα τώρα.
2: Ναι,
1: θα αλλάξει το αυτό
2: ναι,
1: το
2: πράγμα. Ναι, είναι παλιό, είναι λίγο παλιακό, θέλει κάτι πιο μοντέρνο.
1: Μάλιστα.
2: Η Βάσια Κωνσταρά, μ' αρέσουν μερικά φορέματα που δεν μπορώ να βάλω, δεν μου πάρει καθόλου εμένα. Μερικά φορέματα και μ' αρέσουν και κάτι κοσμήματα που έχει.
1: Α, δεν τα έχω δει τα κοσμήματα.
2: Έχει ωραία κοσμηματάκια.
1: Α, ναι.
2: Ναι.
1: Μπράβο το κορίτσι.
2: Κατά καιρούς τα τώρα δεν ξέρω, αλλά έχω δει κατά καιρούς πολύ ωραία κοσμήματα.
1: Μουντιάλ βλέπεις καθόλου?
2: Όχι.
1: Όχι. Δεν ακούμε παιδιά ποδόσφαιρα στους δρόμους. Δεν ακούμε, δεν έχει ανοιχτά παραθύρια. Τι γίνεται?
2: Δεν ξέρω, παιδιά, κάθεστε με το ερκοντήσιο. Εν τω μεταξύ είχα τη ζέστη. Είναι πάρα πολύ ωραία το βράδυ ακόμα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν βγαίνει κανένα στη βεράντα.
2: Αυτό λέω
1: και
2: εγώ. Το έχω παράπονο.
1: Τι να σου πω, κοιμήθηκα με ανοιχτό παράθυρο προθές και κάτι μου μύριζε περίεργα και είχε πει μία βρωμούσα. Καλά, η οποία είχε έρθει και στο μαξιλάρι μου. Παιδιά. Καλά, αυτό σαν ζουζουνάκι δεν είναι άσχημο.
2: Δεν μπορώ καθόλου.
1: Τι έχεις, μωρέ? Τα ζουζουνάκια. Απλά έχει μια περίεργη μυρωδιά. Δεν ξέρω.
2: Το λένε βρωμούσα, μάλλον.
1: Ναι, γιατί τι τρώει.
2: Δεν ξέρω. Και τι βρήκες δίπλα σου. Τι βρήκες δίπλα σου.
1: Κάτι μου μύριζε περίεργο και το βρήκα δίπλα μου και το πήρα το.
2: Το πήρες,
1: το πραγματάκι αυτό και το έβγαλα έξω στην ελευθερία του. Φτούξε ελευθερία.
2: Να πάει στα
1: επίσης, παιδιά, μου είπε ένας φίλος, έχεις πρόβλημα με τα περιστέρια. Κανένα θέμα, μου λέει. Θα μπει
3: στο ίντερνετ και θα πάρεις αυτό το σπρέι και θα ψεκάζεις, μου λέει, με αυτό το σπρέι. Και τα περιστέρια ξέρουν ότι δεν πρέπει να έρθουν ποτέ στο δικό σου μπαλκόνι.
2: Γιατί το ξέρουν, τι λέει το, τι σπρέι είναι αυτό?
3: Είναι ένα σπρέι που μυρίζει περίεργα κι αυτά. Και δεν πλησιάζουν, λέει, το κάγκελο.
2: Για δοκίμασε.
3: Ναι, μα αυτό του το είπε ένα φίλο του, ο οποίο είναι πάρα πολύ σε αυτά. Και μου λέει, εγώ το πήρα και προς το παρόν, αλλά μου λέει, έχει από πάνω και μου έρχεται η σκατούλα σε μένα. Λέω, δώσε τώρα από πάνω, τι να σου πω. Είναι θέμα, παιδιά, αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτά κάθονται συνήθως, θέλουν να κουμπάνε κάπου.
2: Γιατί θα κρεμπλάνε στον αέρα?
3: Θα μπορούσαν να πετάνε μόνο, ρε παιδί, πάνω από τα μπαλκόνια.
2: Αλλά εσύ να περπατάνε εσύ μόνο. Πρέπει να κάτσει και αυτό κάπου να πει να πεαυτώσει.
3: Ναι,
2: καταρχήν τώρα ζευγαρώνουν, δεν ξέρω, έχω βγει συνέχεια, τα βλέπω καβάλα το ένα πάνω στο άλλο.
3: Ναι, πολύ, γι' αυτό πολλαπλασιάζουν.
2: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σεξ έχει πέσει. Αχ, εν τω μεταξύ, ξέχασα να σου πω σήμερα απέναντι μου στο. Γιατί εμένα απέναντι είναι η εκκλησία και διάμεσα έχει ένα καλώδιο, έχει κάτι καλώδια τη ΔΕΗ που εκεί κάθονται αυτά. Είχε ένα κοκκινολέμη.
3: Α, και.
2: Καλά, τι, δεν βλέπα και πολύ καλά. Λέω, τι πουλί είναι αυτό, ρε παιδιά. Έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα γραμμένα γιατί έβλεπα κάτι.
3: Συγγνώμη,
2: κάτι κόμενο παλιά απέναντι και μου χωρίζει.
3: Συγγνώμη, πήρε γυάλια για να
2: κοιτάξει.
3: Του κόμενου παλιά.
2: Παλιά.
3: Τι τα πήρε εσύ τα κιάλια, τι τα ήθελε.
2: Τι ήταν κόμενο τότε που έκανε παλιό σε μια πισίνα και τον έβλεπα. Με μια φίλη που γεκλέγαμε.
3: Είχατε πάρει κιάλια
2: και. Ναι, καλέ. Έχουν ξεμείνει.
3: Είσαστε διακριτικοί άνθρωποι.
2: Άσε μας, κύριε, έγινε πριν 300 χρόνια και το πήρατε και έλεγα εδώ τι πουλί είναι αυτό. Ναι. Δεν καταλάβαινα. Και είναι κοκκινολέμης.
3: Παλιά έβλεπες άλλο πουλί, δηλαδή.
2: Δηλαδή τώρα βλέπω αυτό. Παιδιά, πάρα πολύ χαριτωμένο.
3: Ναι.
2: Πολύ όμορφο, πανέμορφο. Και δεν το συναντάς και. Και τους φίλησε και μου απαντούσε. Κάτσα, μη κάνανε διάλογο. Πρέπει να με πήρανε για πουλί γύρω-γύρω, αλλά δεν πειράζει.
3: Τι διάλογο, ποιος έκανε?
2: Εγώ σφύριζα το πουλί και μου απαντούσε και αυτό.
3: Αν δεις κανένα κύριο με άγνωστο, με άσπρη μπλούζα.
2: Και τι ρε, μιλάμε
3: τώρα. Να το θεωρήσεις φίλος.
2: Καλά, γιατί δεν θα σφυρίξω, δεν θα κάνω φιουφιού στο πουλάκι. Του κάνω εγώ δύο φιουφού, μου απαντούσε και αυτό και λέει δούσε. Αυτό.
3: Τι είπατε μεταξύ σας?
2: Δεν ξέρω τι έλεγε αυτό, εγώ απλά σφύριζα. Και μ' άρεσε που μου και λαϊδούσε και μου απαντούσε. Πάρα πολύ γλυκό πουλάκι. Εύχομαι να μην το φάει κανένα καρακάξι, γιατί καρακάξι θα τρώνε και αυτά.
3: Και αυτά?
2: Ναι, ρε παιδί.
3: Έχετε
2: μου.
3: Και καρακάξι.
2: Έχουμε.
3: Συγγνώμη, και υπήρχε ο κοντολέμης μαζί.
2: Κοκκινολέμης, όχι κοντολέμης.
3: Κοκκινολέμης μαζί με τα περιστέρια.
2: Ναι.
3: Τι γειτονιά είσαστε εσείς, ναι. Καλέ, ο Αμαζόνιος.
2: Καλέ, άλλο πράγμα. Πολύ όμορφο πουλάκι σου λέω.
3: Ναι.
2: Αλλά έχουμε καρακάξεις πολλές, οι οποίες είναι ωραία πουλιά, ρε παιδί μου. Κρίμα.
3: Τους φάγαμε, σας φάγαμε στο μπάσκετ, έτσι!
2: Τι έγινε? Δεν
3: πήραμε το κύπελο, το πρωτάθλημα. Τι πήραμε, το πρωτάθλημα.
2: Μ' αρέσει που παραγυρίζεις και δεν ξέρεις ότι γιατί.
3: Στο μπάσκετ έχει και κύπελο.
2: Έχω μπερδευτεί. Αυτό μέχρι και εγώ το ξέρω.
3: Έχω μπερδευτεί ότι είχε κύπελο. Θυμάμαι στο ποδόσφαιρο ότι έχει κύπελο και πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός, παιδιά, και ο Γιαννακόπουλος. Μίλησε για τρομερές αδικίες, είπε ότι είμαστε μπανανία, ότι είμαστε Κολομπία, ότι οι παίκτες βγήκαν κάτι βίντεο, δεν έχω καταλάβει, δεν έχω εντρυφήσει στον Μπουνίδη και το Κλουτσίδη, πάντως...
2: Τι ο αθλητισμός, ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα.
3: Ναι, ναι, ευγενής άμυλα.
2: Ναι, εντελώς όμως. Ναι. Κατάξει, αυτή είναι μόνο και αιώνια αντίπαλη τώρα. Τα ίδια και τα ίδια.
3: Και στο μπάσκετ, αυτά τα είχαμε στο ποδόσφαιρο.
2: Είναι θέμα ομάδων, δεν είναι θέμα αθλήματος, εγώ πιστεύω. Ναι. Και στο και σκουός να παίζανε, τα ίδια θα γινόντουσαν.
3: Βγήκε ο Γιαννακόπουλος και τους περνάει γενναίες 14. Μας λέει εν ολίγης Κολομβία και ότι άντε λέει τώρα που ο Σπανούλης πήγε στον Άρη, ότι θα τη βρούμε από αλλού.
2: Τι να πω κι εγώ. Δεν ασχολούμαι πια καθόλου.
3: Να.
2: Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον
3: Νικολίπτη μας.
2: Με τον Νικολίπτη μας. Και λέει λοιπόν ότι μας ενημερώνει για το Μουντιάλ. Αλλά για τα ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Λοιπόν, έπαιξε λέει η Γερμανία με το Κουρακάο. Κανείς δεν ήξερε τι είναι
3: Κουρακάο.
2: Το Κουρακάο. Κουρακάο λοιπόν είναι. Τα ψάξαμε. Λοιπόν, Κουρακάο είναι ένα νησί, λέει, της Καραϊβικής. Όπου είναι πολύ γνωστό, αυτό το ξέρα και εγώ δηλαδή. Ότι είναι γνωστό, ήταν γνωστό από το 60 λόγω ενός λικέρ που ονομάζονταν Blue Κουρακάο και είχε δημιουργηθεί. Σε αυτό το νησάκι, το οποίο το νησάκι αυτό είναι πιο μικρό από τη Σάμο και έχει 156.000 κατοίκους.
3: Α, ωραία!
2: Και πήγαν να παίξουν με τη Γερμανία. Και χάσανε 7-1, βάλανε και ένα γκολ. Μόλις βάλανε, λέει, το Κουρακάο στη Γερμανία. Και μόλις βάλανε τον γκολ, λέει, αυτό ήταν. Λέει, εντάξει, πανηγυρίσανε, λέει, πάμε τώρα, λέει, πίσω στο νησί μας, τελειώσαμε.
3: Συγγνώμη, εγκατέλειψε.
2: Δεν κατέληξε, αλλά πανηγυρίζανε σαν τρελή, ρε παιδί μου.
3: Και πολύ καλά.
2: Που βάλανε ένα. Και εμένα μ' αρέσουν.
3: Σε αυτό το νησάκι δεν έχουν, ρε παιδί μου, θα είναι και φορολογικός παράδεισος, δεν θα έχουν, ρε παιδί μου, άχη. Κατάλαβες. Δεν έχουν άχη. Άνθρωποι χαίρονται τη ζωή του.
2: Έχουν
3: το νόημα τη ζωή.
2: Εννοείται.
3: Στο Κουρακάο. Όλοι φύγαμε για Κουρακάο, παιδιά.
2: Το θυμάσαι σε αυτό το κοκτέιλ. Το μπλου Κουρακάο σου λέει τίποτα. Κατέγινε πολύ.
3: Εγώ δεν θυμάμαι πώς με λένε. Θα θυμάμαι το Κουρακάο.
2: Ήταν πολύ τη μόβα το 80 και το 90.
3: Και τι κοκτέιλ ήταν?
2: Ένα κοκτέιλ το οποίο γίνεται από φλούδες, λέει, ενός μια ποικιλία πορτοκαλιού που γίνεται εκεί. Ήταν το χρώμα του χρυσαφένιο και μετά η μπάρμεν κλπ. Αυτά τώρα πολύ πιο πίσω. 60-70, ήθελαν επειδή ήταν εξωτικό το νησί να του δώσουν κάτι εξωτικό. Και βρήκαν τρόπους και το έκαναν μπλε. Και έγινε πάρα πολύ γνωστό.
1: Α,
2: και...
1: κάτι μου λέει ένα μπλε.
2: Ναι, και έγινε λέει και γνωστό το... από μία. Δηλαδή πολύ πιο πριν από το 90 και 80, από μία ταινία που, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο Elvis Presley και είχε πιει για πρώτη φορά το Blue Curacao.
1: Και έγινε
2: πολύ λέει γνωστό κοκτέιλ τότε. Άκουρε, παιδί μου.
1: Παιδιά, έβλεπα στα beach bar τι ωραία. Αχ, τι ωραία.
2: Ήτανε κουκλίστηκα είναι.
1: Το νησί, τα σπιτάκια που είναι με χρώματα στην Καραϊβική, όλα είναι όλα έτσι.
2: Απίθανο.
1: Λοιπόν, στα beach bar, παιδιά, τι ωραία κοκτέιλάκια που φτιάχνουν.
2: Ναι,
1: μιλάμε.
2: Ωραία, αλλά βαράνε. Δρόσε,
1: ναι, βαράνε γιατί είσαι με τη ζέστη.
2: Ναι, εγώ πίνω μοκτέιλ, δεν πίνω τέτοιο. Δηλαδή αυτό που είναι χωρίς αλκοόλ, θα πεθάνω.
1: Αλλά και σε τα μοκτέιλ δεν καταλαβαίνει. Καθόλου. Με
2: καθόλου.
1: Έχουν βγάλει πολύ, έχουν βγάλει παιδιά βότκες και τζιν και τέτοια χωρίς αλκοόλ.
2: Και είναι υπέροχα, παιδιά. Και είναι πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ γενικά τα ποτά και οι μπύρες του χωρίς αλκοόλ και εδώ στην Ελλάδα κυρίως λόγω των αλκοτέστ.
1: Ναι,
2: έχουν ανέβει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ η μόδα. Και αυτή είναι καλή μόδα.
1: Πάντως, είναι... κοίταξε να δεις. Η μπύρα με αλκοόλ νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
2: Εγώ, παιδιά, με μπύρα με αλκοόλ λέω γεια σας στην παρέα και είπα και κοιμάμαι. Δεν μεθάω, με πιάνει, μη θέλω να πάω να κοιμηθώ. Πίνω την πυρίτσα μου, έχει την πλήρη γεύση, τουλάχιστον στο δικό μου ουρανίσκο. Έχει την πλήρη γεύση, το ευχαριστιέσαι. Πίνει μπύρα όσοι θέλει και δεν με πιάνει η πνηλία. Δεν μπορούσα να ανασταθώ καλέ. Έγινε το κεφάλι μου.
1: Τόσο πολύ.
2: Ναι. Ενώ τώρα πίνω την πύρα, τώρα θέλω να δοκιμάσω.
1: Πάντως δεν υπάρχει ωραιότερα από το να έχει πάει στην παραλία, να έχει πάρει εκείνο το κοφίνι με τον πάγο, να έχει μέσα μπύρε.
2: Ναι, ωραίο πράγμα.
1: Και αναψυκτικά και να δροσίσει, παιδιά. Έχουμε πολύ ωραίε μπύρε στην
2: Ελλάδα. Ναι, πολύ ωραίε. Ισχύει. Πάρα πολύ ωραίες.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αλλά όλα θα πάνε καλύτερα, δεν προλαβαίνουμε βέβαια ούτε να βήξουμε, έτσι.
2: Γίνεται
1: στους δρόμους, στο Μάλε Βράσε, δηλαδή πλέον η Ελλάδα, παιδιά, έχει γίνει σαν τσι πρωτεύουσες που κάποτε κοροϊδεύομαι. Λονδίνο, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, για να μην πούμε.
2: Παιδιά, φοβερή κίνηση.
1: Ισταμπούλο.
2: Απλά υπάρχουν μερικές.
1: Ισταμπούλ δεν είναι βέβαια πρωτεύουσα, νομίζω ότι πρωτεύουσα είναι η Άγκυρα, αλλά τέλος πάντων.
2: Πώς το λένε, αλλά άμα υπάρχουν μερικές ώρες που άμα τις ξέρεις.
1: Ποιες ώρες, δεν υπάρχουν ώρες πια.
2: Υπάρχει ένα και μικρό. Που είναι κάπως καλύτερα, λέμε.
1: Αυτό υπήρχε παλιά.
2: Όχι,
1: τώρα έχουν καταργηθεί. Προς τα βόρεια, δεν ξέρω αν
2: ναι,
1: τι γίνεται.
2: Από νότια προς τα βόρεια, λέω εγώ τώρα. Εκεί γύρω στις 12. Απρόσεξε, τι έχω τσεκάρει εγώ. 12 παρατέταρτο.
1: Δεν παίζει. Άστο.
2: Αυτό το έχω κάνει.
1: Μπορεί να έτυχε.
2: Όχι, δεν έχει τύχει. Το κάνω πολλές φορές.
1: 12 το μεσημέρι.
2: Να φύγω από το σπίτι μου 12 παρατέταρτο και να θέλω
1: για
2: να πάω προς κέντρο, προς βόρεια. Ναι, και είναι πολύ καλή φάση.
1: Ναι.
2: Από Καρέα συγκεκριμένα και τέτοια. Είναι πια χαρά. Μα πας εκεί 9. Εκεί μετά την πλατεία της Ηλιούπολης είμαστε όλοι παιδιά. Και είναι κάτι μάγκες οι οποίοι πάνε από το πλάι. Και ανεβαίνουν από το πλάι, από το πλάι, από το πλάι να βρεθούν πάνω στην κορυφή. Γιατί είναι μια μεγάλη ανηφόρα στον δρόμο. Και μετά έρχονται και φρακάρουν μαζί με όλους τους άλλους που είχαν την ίδια ιδέα. Και περιμένουν όσο θα περιμένανε να ανεβούν το βουνό.
1: Το θέμα είναι τι θα γίνει αργότερα, παιδιά.
2: Αργότερα.
1: Εμείς
2: θα είμαστε με τοπί, θα μας έχουν πάρει το δίπλωμα. Τι μας λέει, σκόψουν τόσο μερκοτσέ. Αυτά λες.
1: Δεν μιλάμε για τόσο αργότερα. Μιλάμε τώρα που έρχονται οι επενδύσεις, που ανεβαίνουν τα τσιμέντα, που γίνεται.
2: Καταρχήν πρέπει να. Κοίταξε, πρέπει να. Καταρχήν να απλωθεί το μετρό, να τελειώνει και άλλες γραμμές, γιατί πηγαίνει σε πολλές περιοχές που είναι μικροκατοικημένες,
1: βλέπεις
2: Βρυξέλλη, Γαλάτσια και τέτοια.
1: Μπαίνουν σαρδελές.
2: Αν αυτό και να έχει παιδιά, και κάθε 4 λεπτά είναι λίγο. Είναι λίγο να περνάει ένα 4-5 λεπτά το.
1: Λίγο κάθε 4 λεπτά.
2: Βεβαίως είναι λίγο.
1: Οχ.
2: Τα πρωινά τουλάχιστον.
1: Δεν τα βλέπω καλά.
2: Τα πρωινά. Δεν ήθελα να πάω εγώ να κάνω εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο δημόσιο στα βόρεια. Και λέω: έλα μωρέ, θα πάρω το μετρό. Σιγά τώρα, μην κάτσω εγώ να πάρω το αυτοκίνητο και λοιπά, να κάνω ταξίδι ολόκληρο. Και πάω κάτω και. Παιδιά, να κατεβαίνει ο κόσμος.
1: Με λιούνια.
2: Λέω: δεν υπάρχει περίπτωση. Ανέβηκα πάνω, πιάνα καφέ, κύρωσα την εξέταση και την έκανα για μια άλλη μέρα και πήγαμε τα μάξι μου. 8 η ώρα που όλος ο κόσμος πάει στις δουλειές του, γίνεται χαμός.
1: Και φαντάζομαι ότι είναι και αντίστοιχη ώρα το απόγευμα.
2: Φαντάζομαι και εγώ πως ναι.
1: Πω, κάνεις
2: πρέπει να περνάει, είναι πιο γρήγορα.
1: Και είναι ο ένας κολλητά με τον άλλο.
2: Τι κολλητά καλέ.
1: Σαρδέλα, παιδιά,
2: τι κολλητά καλέ. Κάνουμε σεξ, αεροσεξ κάνουμε.
1: Ωραίο.
2: Μόνο που
1: μ' αρέσει
2: δεν...
1: το αεροσεξ.
2: Ναι, δηλαδή ακουμπιόμαστε, είμαστε μόνο που δεν έχουμε φιληθεί και δεν έχουμε ανταλλάξει τα τέτοια μας. Κολλητά σου λέω. Και εγώ είμαι και κοντή εδώ μεταξύ. Εμισή κοντή, έχουμε πρόβλημα. Εγώ είμαι κοντή και είναι από πάνω μου. Λες και είναι ένας δέντρα πισινό. Και πιάνουν τις χειρολαβές.
1: Πιάνει τα πισινού άντρε.
2: Και εγώ είμαι μέσα ανάμεσα σε κόλλους, θα το πω έτσι. Και δεν παίρνουν ανάσα. Και καλά να είναι καθαροί οι υπόποι.
1: Έλα,
2: να...
1: σταμάτα! Σταμάτα μεσημεριάτικα.
2: Και καλά να είναι καλομυρισμένοι. Μην ναι. Του σταλουνού. Και είμαι ανάμεσα σε υπόποι. Είμαι στην κοιλάδα με του κόμπου. Δεν συμφέρει.
1: Γιατί για να κάτσει.
2: Ούτε καν.
1: Ναι.
2: Και αν το πάρει. Εμένα, α πούμε, το ελληνικό είναι ο τερματικό σταθμό. Έτσι που. Αν είμαι τυχαίρη και το πάρω από το ελληνικό. Και δεν είμαστε εκεί πέρα να παίξουμε μπουνίδια γιατί έρχονται άλλοι.
1: Από εκεί ξεκινάει.
2: Ναι.
1: Και εκεί καταλήγει.
2: Ναι, η γραμμή δική μου λέω τώρα. Γιατί έχει άλλες γραμμές. Λοιπόν, έρχεται το μετρό και περιμένει.
1: Εσύ ανήκεις ελληνικό.
2: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει πιο πριν. Με τι να πάω. Πάω στο ελληνικό, αφήνω τα μάξι μου, άλλη μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή. Και μετά με τα πόδια πηγαίνω στο ελληνικό για να πάω, μα θέλω κέντρο με το μετρό ή οπουδήποτε. Δεν έχει πιο πριν σταθμό.
1: Παιδιά, είναι.
2: Περιμένουμε.
1: Και τα νότια για να παρκάρεις είναι.
2: Στο ελληνικό. Κοίτα, στο ελληνικό τι γίνεται. Έχουν βάλει μπλε γραμμές ή καλά έχουν κάνει τάξη για τους κατοίκους. Και τους λέει κάτι και δεν θα παρκάρουν να με έρθουν όλοι με το. Και εμείς είμαστε. Γύρω το παιδί.
1: Γιατί εσύ δεν θεωρείσαι κάτοικος ελληνικού. Γλυφάδα.
2: Όχι, εγώ με γλυφάδα.
1: Συγγνώμη, άλλο δήμο είναι το ελληνικό.
2: Ναι, βέβαια άλλο δήμο είναι. Βεβαίω.
1: Πε και εσύ, κοίτα! Πόσα αερόπλανα είχα πάρει με την Ολυμπιακή δικαιούμαι,
2: και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν ένα ειδικό καρτελάκι που το βάζουν στο αυτοκίνητό τους και, για να μην τους γράφει η δημοτική αστυνομία και εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε τις βούρες.
1: Ναι. Και 150 ευρώ λίγα.
2: Φτάνεις ψηλά, δηλαδή. Έχει θέσεις, αλλά είναι για τους κατοίκους. Και φτάνεις αρκετά ψηλά για να επιτρέπεται να παρκάρεις. Ναι, και μετά παίρνω την κατηφόρα.
1: Τι να καλά την κάτι φορά. Αν θα ξαναπάρει την άλλη φορά.
2: Να πάρει να βρει τι γίνεται. Στην Αργυρούπολη βρίσκει λίγο καλύτερα θέση.
1: Α, ναι.
2: Ναι. Καμιά φορά πηγαίνω Αργυρούπολη. Πιο πέρα δηλαδή.
1: Αυτό είναι που είναι το εμπορικό κέντρο το μεγάλο στην Αργυρούπολη.
2: Ναι.
1: Ένα μεγάλο εμπορικό.
2: Στον Άγιο Δημήτριο είναι αυτό.
1: Α.
2: Στην Αργυρούπολη λέω εγώ τώρα. Αμέσω μετά το ελληνικό. Βρίσκει πιο εύκολα θέση. Καμιά φορά. Καμιά φορά.
1: Εν τω μεταξύ, όλες οι πολυκατοικίες σε αυτές τις περιοχές με πάρκινγκ δεν είναι. Δηλαδή, σου τρώνε και δρόμο.
2: Δεν είναι με πάρκινγκ όλες στο ελληνικό.
1: Α, ναι.
2: Έχει κάτι παλιές μονοκατοικίες και κάτι που δεν έχει μείνει μόνο. Ήταν μια ωραία μονοκατοικία που πάρκαρα εγώ, κουκλάκι ζωγραφιστό.
1: Τι έγινε.
2: Την κρεμίσανε και αυτή. Πάει η πολυκατοικία και αυτή. Θα γίνει αυτές οι ωραίες συγκρίσεις με τα κρίστα.
1: Έλα, έλα. Σε θέλω high-tech, σε θέλω προχώ.
2: Τι με προχώ, μωρέ, που είναι μια ιδέα και μισή.
1: Όλες οι ίδιες.
2: Δεν χτίζουν όμορφα, τουλάχιστον χτίζετε όμορφες πολυκατοικίες, δε παιδιά. Αυτό το κρύτο πράγμα με το τζάμι. Κατά εκεί δεν μπορεί. Βλέπεις τα πλωμένα τα λουνού. Δεν κάθεται το κόσμο. Ή βάζουν για να μπορέσουν να κάτσουν. Γιατί βλέπεις το βρακί του αλουνού. Για να μπορέσουν να κάτσουν, βάζουν. Ή γλάστες που εντάξει δεν είναι κακό να βάλουν γλάστες με φυτά, είναι ωραίο. Ή καλαμωτή. Και είναι τώρα η high class designati, αυτά με ενεργειακά αλφα, φοβερή γκριμπ, αυτά και μπαίνει και βγαίνει γκαράζ πάνω, γκαράζ κάτω. Πισίνε ορόφου και είναι η καλαμωτή.
1: Να.
2: Μπροστά από το τζάμι. Για να μπορεί ο άλλο να κάτσει. Μεγάλη επιτυχία. Μερικοί άλλοι ξέρει τι έχουν κάνει και είναι ωραία ιδέα. Έχουν βάλει αυτό το αυτοκόλλητο μπροστά από το τζάμι που το κάνει το τζάμι σαν να είναι αμοβολημένο. Οπότε εκεί βλέπει ένα βρακί, αλλά δεν είσαι σίγουρο τώρα.
1: Να, ωραία.
2: Κατάλαβε. Δηλαδή βλέπει ότι ο άλλο είναι με το εσώρουχο, αλλά δεν τα βλέπει όλα. Παίρνει μια ιδέα. Είναι πιο σεξι έτσι, είναι πιο κίνκι. Τώρα ο Μητροπολίτη του Τολεμαΐ με σαν ο Αιγύπτου είναι ο άντρα που συνελήφθη στα πετράλωνα και τι έδειχνε το τιτί του.
1: Τι? Μητροπολίτη!
2: Βεβαίω, έδειχνε το τιτί.
1: Έλεγε. Σκέψε, ευλογημένη, σκέψε!
2: Λοιπόν, αυτό ήταν συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα Δία γιατί είχε πάρει κόσμο και με παιδιά. Είναι ένα παππούλε που δεν είναι καθόλου παππού. Είναι νεότατο.
1: Νεότατο.
2: Είναι ένα ιερωμένο εδώ πέρα, λέει, ο οποίο ανοίγει τα ράσα και μα δείχνει τα γράσα, να το πω έτσι.
1: Συγγνώμη. Δεν φορούσε.
2: Όχι, έδειχνε. Ναι, και έδειχνε τα τέτοια του. Μάλλον έλεγε.
1: Δηλαδή προχωρούσε και έλεγε δείτε.
2: Ναι, τα έδειχνε. Επειδή ξέρει.
1: Για περάστε, για περάστε. Δοκιμάστε
2: ότι...
1: και θα μάθετε.
2: Θα... Εγώ πιστεύω ότι τον παρεξηγήσα τον άνθρωπο και μπορεί να έλεγε ότι αν δεν κοινωνάτε μέσα στην εκκλησία, αυτά θα πάρετε. Μπορεί να ήταν κάπω έτσι το.
1: Νόστιμος είναι.
2: Όχι, γιατί τι ρόλο παίζει αυτό.
1: Θα ήμουν λίγο πιο επίκης.
2: Άσε με καλέ, σε παρακαλώ.
1: Να δω τα καμπανάκια.
2: Αυτά μας έχουν να μας
1: χτυπάνε καμπάνες για μας.
2: Αυτά έχουν να μου σημούν εμένα από το 90 στον Λυκαβητό.
1: Εγώ θυμάμαι στο Ζάπιο μια φορά, άκουγα χρούτς, χρούτς, χρούτς και ήταν ένας με μια γκαμπαρντίνα. Και έδειχνε το Kinder έκπληξη. Μα τρόμαζαν όμως, παιδιά. Πεταγόντουσαν ναι,
2: αυτό μικρές, πουθενά. Γιατί ήμασταν μικρές. Τώρα μα το έβλεπες, θα τρόμαζες.
1: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ανάλογα που, άκου. Αν ήμουν με παρέα σε ένα πάρκο και μου έδειχνε ένα στα από αυτά του.
1: Θα έλεγες για να τα δω καλύτερα.
2: Όχι, θα ήξερα κατά την άλλη, δεν ασχολιόμουν. Αν ήμουν μόνη μου σε μια ερημιά.
1: Έτσι
2: ήταν ένα με μια καπαρτίνα και μου άνοιγε το τιτί του.
1: Ναι.
2: Θα είχα φοβηθεί κι εγώ, εννοείται αυτό. Είσαι κανένα στενό.
1: Συνήθως βγαίνανε από το πουθενά και ψάχνανε μοναχικά κορίτσια.
2: Ναι, ρε παιδί, μα αν ήμουν. Εμένα μου είχε τύχει να είμαι στο Λυκαβητό με τα γόρι μου και ήταν ένα και με άνοιξε το πιπί. Σκασίλα μου.
1: Ναι.
2: Με στο αυτοκίνητο. Δεν φοβήθηκα.
1: Δεν το κάνουν.
2: Γιατί ήμουν με τα γόρι μου.
1: Συνήθως το κάνουν όταν είναι μόνα κορίτσια.
2: Ναι,
1: δεν τολμούν.
2: Μου είχε τύχει και μόνο.
1: Του πάρουν στο ξύλο.
2: Μου είχε τύχει και μόνο κορίτσι που ήμουνα.
1: Ναι.
2: Και μέρα μεσημέρι σε πολυκατοικία πήγαινα να κάνω.
1: Ιδιαίτερο
2: αρχαία νομίζω ή λατινικά δεν θυμάμαι. Και πατάω το κουμπί του ασανσέρ και με την άκρη του ματιού μου. Και ήμουν ισόγειο. Εννοείται πάρει πριν ένα ασανσέρ. Πήγαινα στο δεύτερο, τότε δεν θυμάμαι. Και με την άκρη του ματιού μου βλέπω κάτι να κινείται στο κεφαλόσκαλο του πρώτου ορόφου. Και γυρνάω και ήταν ένα και.
1: Έπαιζε όργανο.
2: Έπαιζε κυριολεκτικά. Και, και μπήκα γρήγορα στην πολυκατοικία, στο ασανσέρ που ήρθε. Πήγα πάνω και είπα στην κυρία είναι από κάτω, λέω που μας δείχνει τα αυτά του.
1: Και
2: άρχισε να τρέχει αυτή γρήγορα να τον τρομάξει, να τον διώξει. Δεν φοβήθηκε. Αλλά είχε φύγει αυτός. Είχε μαζέψει τα βρακιά του και είχε φύγει.
1: Μήπως έτρεχε να δει και αυτή.
2: Εγώ,
1: η κυρία δασκάλα.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, ήταν πάρα πολύ περίεργο. Λοιπόν, οι πρώτες κυρίες, ο Μακρόν, η Μπιμπίκα και ποιος άλλος ήταν να δεις, η Μπριζίτ, η Μελόνι, ο Τραμπ και οι πρώτες κυρίες
1: ναι.
2: Πήγανε στο Εβιάν, εκεί που βγαίνει το νερό Εβιάν, για να συζητήσουν για Ιράν και Ουκρανία. Καλά, εντάξει, τις κυρίες τι πήρε να συζητήσουν τώρα οι κυρίες, αφού δεν είναι.
1: Μεταξύ τυριού και αχλαδιού.
2: Καλά, η Μελόνι, ναι, η Μπριζίτ.
1: Η Μπριζίτ είναι η
2: κυρία. Δεν είναι.
1: Μεταξύ τυριού και αχλαδιού.
2: Καλά, η μελόνι είναι. Η Μπριζίτ.

0: πολύ καλά στην υγεία του και στα καλά του γενικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αχ, διδυμάκι, ο Τραμπ, διδυμάκι!
0: Καλέ, σου άδωμα και εγώ, μωρά, γίνανε εκεί πέρα, στη G7, βρήκε το σημείο G.
6: Τι έγινε?
0: Λοιπόν, επί 13 δευτερόλεπτα, καλά, κάποτε και τα μετρήσανε, μάλλον σε βίντεο μετά. Τη κάταγε το χέρι και τη είπε, λέει, σύμφωνα με ειδικό στο διάβασμα των χιλιών, γεια σου, αγάπη μου!
6: Αγάπη μου, λατρεία μου, καμπέρι, μπαταρία μου!
0: Και εκείνη λέει.
6: Εντάξει, γιατί τον ευχήθηκε, μωρέ.
0: Μετά του το είπε. Αυτό του είπε, αγάπη μου, του είπε χρόνια πολλά, του είπε αυτό και μετά λέει. Τη κάταγε το χέρι, μετά τη το άφησε και μετά τη το ξανά πιάστηκε
6: γιατί μπορεί να κατέβει. Αχά! Η συμμαθήτρια.
0: Λοιπόν, ναι, δεν είναι, δεν
6: ποια είναι πιο μεγάλη, ποιος είναι πιο μεγάλος, ο Τραμπ ή ο Τραμπ?
0: Ο Τραμπ, εσύ πια κι εσύ.
6: Το μαλλί έχει πάθει κάτι τεντενικό.
0: Έχει, ναι.
6: Σαν τον τεντέν.
0: Ναι.
6: Κοκκινοτρίχης, πόπο περίεργος, παιδιά. Και έχει αγριέψει η φάτσα του για κάποιο λόγο, έτσι. Στραβοπατάει τα παπούτσια, είναι δηλαδή... Τι να λέμε,
0: ναι.
6: Γενική επισκευή και πέταμα.
0: Από την άλλη, Λόρα Σάντσες, το κορίτσι του Αμαζόνου, που πετάει τα μεμέ της έξω, τα καθόλου σίκ, τέλος πάντων, καθόλου φίνα.
6: Τι αγόρασαν πάλι?
0: Όχι, δεν είναι, είπε ότι αποκάλυψε συνέντευξη ότι έχει δυσλεξία και παρόλα αυτά, λέει, κατάφερε να... κατάφερε να είναι παρουσιάστρια, τα φύτα είναι παρουσιάστρια.
6: Καλά, στη δυσλεξία.
0: Ενώ έκανε λάθη στον αέρα, λέει, αλλά μπορούσε, λέει, με το έτσι της και με το γιουβέτσι. Δεν ήταν καλή.
6: Κάτσε, ρε παιδί μου, όταν είσαι δυσλεκτικός, το γράψιμο δεν είναι το θέμα. Δεν είναι στην ομιλία.
0: Νομίζω από ότι είναι. Ξέρω. Νομίζω ότι είναι και στην ομιλία.
6: Και στην ομιλία. Τι, δηλαδή, τι είπα,
0: βέβαια, παιδιά, όσοι έχουν δυσλεξία, και τι να είναι στην ομιλία. Εξετάζονται προφορικά.
6: Ναι. Δεν μου κολλάει ότι.
0: Ούτε εμένα.
6: Είναι λίγο ξανθούλα. Το πολύ τσιλικό να έχει πειράξει
0: για ξανθούλα να τη λήξει τον Αμαζόνο, παιδιά, που δεν έχει κανένα 25.
6: Αλλά έχει τεράστιο ταλέντο στα χείλη, λέει.
0: Έκανα, λέει, πολλά λάθη στον αέρα, λέει, αλλά χαμογελούσα, λέει, και προχωρούσα και συνέχιζα να μιλάω. Γιατί είμαι επαγγελματίας και πάντα είχα ένα τρόμο, λέει, και ένα φόβο. Μην κάνω λάθος, αλλά το έκανα και μαθαίνω, λέει, με τα λάθη μου να τα αυτό.
6: Τώρα ως κυραμπέζενα τις πέρασαν όλα. Κυραμπέζενα ο Μπέζος σου που πάει για που το βάλε και... Μ' αρέσει αυτός, να σου πω, παρόλο που είναι σαν γλόμπος και μου θυμίζει λίγο τον Μπόζο. Έχει ένα τα πέρα μπέντο,
0: ναι.
6: Έχει μια τσαχπινιά, ενώ αυτή δεν έχει τίποτα, παιδιά. Δεν ξέρω τι βιτσιόζος είναι ο Κυρμπέζος. Λίγο περίεργο μου κάνει. Λοιπόν, ο Μπέζος λέει ότι ήταν φέτος στη Μύκονο. Πάντα πηγαίνει incognito.
0: Αλήθεια?
6: Ναι.
0: Και ποιος θα φιλοξενεί?
6: Σε σκάφος, δεν θέλω
0: τέτοια. Είσαι καμία
6: βιλάρα.
0: Σε μέγα γιότς Ελλήνων πλουσίων. Ή και
6: ξένων. Όχι, παιδί μου, φέρνει το δικό του.
0: Α, φέρνει το δικό του.
6: Ναι.
0: Χωράει αυτό.
6: Το πάει το υπηρετικό προσωπικό. Άκου να δεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το παίρνουν οι δούλοι, το υπηρετικό προσωπικό.
0: Ναι.
6: Ο καπετάνιος αβουγού, το Φιλιππίνι αβουγού, ο μπάτλερ αβουγού. Και το πηγαίνουν, το παίρνουν από την Αμερική και το φέρνουν σιγά σιγά στην Ευρώπη. Αυτό το ταξίδι κρατάει όσο το Τιτανικό, ναι, σε ένα
0: και
6: πράγμα.
0: Και αυτοί έχουν το αεροπλάνο και πέρχονται και το βρίσκουν έτοιμο.
6: Ακριβώς.
0: Αγκυροβολημένο, πλημμένο.

0: γυαλισμένο, νοικοκυρεμένο.
1: Και σε σαν στρατό είναι με τις στολές τους αυτά.
0: Εντάξει, ωραία φάση να έχεις πάντως να είσαι σε αυτή τη σκαφάρα και να ταξιδεύεις μόνος χωρίς τα αφεντικό πάνω. Δεν με χάλασες, σαν τον γλίτσα.
1: Κάτσε, περνάνε.
0: Έχεις μεγάλη ευθύνη, αλλά είσαι τέτοιο ίδιο πόσες μέρες, πόσο καιρό. Πόσο...
1: Περνάνε άγριες θάλασσες.
0: Σιγά μωρέ πια. Σιγά εσύ.
1: Ναι.
0: Άγριες θάλασσες.
1: Εντάξει, ο κέρδος περνάει.
0: Κοίτα, βλέπουν εδώ τον καιρό και ανάλογα. Δεν πηγαίνουν και το σε κάπου. Θα σταματάνε, θα πιάνουν και κάπου λιμάνι. Να βγουν, να πάρουν μια ανάσα, να πατήσουν λίγο γη, να αγιωθούν. Κοιτάνε τον καιρό, παιδί μου, δεν πάνε έτσι. Ναι. Να πάνε να το πνίξουν κιόλα και μετά ποιο καήκαμε. Να
1: μετά,
0: το βυθίσουν.
1: Μετά βυθίσατε το Έλλη.
0: Ναι. Λοιπόν, η δυσλεξία, όπως σωστά τα είπαμε εμείς, επηρεάζει κυρίως την ανάγνωση και τη γραφή. Όταν ένα άτομο λέει δυσκολεύεται να μιλήσει σωστά, αυτό συχνά σχετίζεται με φωνολογικό έλλειμμα ή συνυπάρχουσες δυσκολίες. Δηλαδή μπερδεύει τις λέξεις του ή του είναι δύσκολο να εκφράσει προφορικά τις σκέψεις του. Όχι.
1: Α,
0: το βρήκα εγώ.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι στο γραπτό περισσότερο, δεν είναι.
0: Γραπτό και ανάγνωση.
1: Α.
0: Οπότε αυτό τότε έχει αυτή.
1: Είχε πρόβλημα με το οτοκιού.
0: Είχε πρόβλημα με το οτοκιού. Εγώ νόμιζα ότι παρουσιάστηκε ότι μιλούσε μόνο. Ναι, okay.
1: Το βουλευού κουσέα δέκμα που είπε στο γλόμπο το είπε εύκολα ή και εκεί κόλλησε.
0: Θα έβαλε και το κυκλώσιο του σώματος.
1: Σωστό και αυτό. Πρώτα ξεταστήθη τη στα σιλικονά.
0: Από ό,τι και στην ανάγνωση λίγο... μπερδεύονται.
1: Ενώ δεν είναι μεγάλη,
0: ναι.
1: Έχει πάθει το σώμα τη λίγο, έχει πάρει την κατιούσα.
0: Από την πολύ πλαστική και από την πολύ να δείξω την αγωνία, να δείξω ότι είμαι νέα και ωραία και ακόμη το σώμα μου είναι υπέροχο. Την αγαρασώμα για την ηλικία τη γυναίκα. Κάνει υπερβολές και όταν κάνει υπερβολές και θε να δείχνει, να ντύνεσαι και να φέρει σαν 35, φαίνεσαι μεγαλύτερη από ό,τι είσαι. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Άμα θέλει κάποιο να το κάνει, το κάνει, αλλά εγώ λέω ότι σαν αποτέλεσμα. Μπορεί να βάφεσαι. Είναι δυνατόν να βάφεσαι όπως τη βάφεται ένα 25χρονο κορτσάκι που αυτά έχουν λησάξει, νοιάζονται να μεγαλώσουν. Και πολλές φορές βάφονται πολύ. Άμα αυτό εγώ όπως βάφεται μια 25χρονη που κάνει και αυτή τη γραμμή. Καλά.
1: Τι.
0: Είναι υποτιμόμενη αυτή η γραμμή που έκανε και αυτή τη γραμμή στο μάτι.
1: Ναι. Ποιος την έκανε αυτή τη γραμμή, πια.
0: Η Amy Αμιλχό.
1: Και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, εγώ πήγα να την κάνω λοιπόν αυτή τη γραμμή για να δω.
1: Καταρχάς έβλεπες για να την κάνει.
0: Καταρχήν έβαλα γυαλί και την έκανα, πες. Αφού την έκανα, μετά η γραμμή αντί να πηγαίνει πάνω, πήγαινε κάτω γιατί ακολουθούσε το μάτι που έχει πέσει.
1: Α, μάλιστα. Έκανες νέο τρέντ.
0: Πού πας, βρε καραμίτρο, λέω στον εαυτό μου.
1: Έκανες νέο τρέντ. Εσύ και η Κιάρα Φεράνι.
0: Καλά, για να βγάλω. Για να βγάλω.
1: Α, και άρα Φεράνι, παιδιά, γιατί έγινε.
0: Στόπα και μου λέγει εχθέ ότι τα λέω αυτά.
1: Α, την κακομοίρα. Τι έπαθε.
0: Σαν κάστορα είναι.
1: Σαν γεροντάματα.
0: Σαν κάστορα είναι.
1: Όχι, κάτι σαν άλλαξη φάτσα τη. Έκανε κάτι.
0: Δεν ξέρω.
1: Εσύ είσαι που ειδική πλαστολόγος.
0: Δεν μου φαίνεται να κάνει κάτι. Είναι τελείως άβαφη και βαμμένη, αλλάζει. Είναι...
1: τόσο πολύ πια ή βάζει φίλτρα. Αλλά εγώ την έχω δει από κοντά, ήταν μια χαρά κορτσάκι.
0: Εντάξει, τώρα ασχήμινε. Περνάμε όλοι και περίοδος πασχημένουμε και άλλες που βλέπουμε το καθρέφτη λέμε Παναγία μου, τι κουκλάρα είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Καιρό έχω να το πάθω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Παιδιά, είναι μερικές μέρες.
1: Ναι.
0: Που κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου, δεν μου μιλάει κανείς.
1: Τι παθαίνεις.
0: Δεν έχει να κάνει με τρίχες, θα έχω μια χαρά είμαι ξετριασμένη. Είναι μέρες κακές, είναι το μάτι σαν βαθουλωμένο. Και είναι άλλες που ξυπνάω, λίγες όμως. Δηλαδή είναι...
1: Αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογική κατάσταση.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι μέρες που ξυπνάω και είμαι τα χάλια μου. Και είναι μέρες, πρέπει να είναι αυτές 4-5 το χρόνο, που ξυπνάω και είμαι σαν ένα μπουμπούκι.
1: Ναι. Που φτύνεσαι δηλαδή, μη σε ματιάσει. Φτύνω να
0: με ματιάσω. Καταλαβές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αυτά και με την τέτοια. Ο Στάτος Ζάζο Γλουλία συναντήθηκε με την.
1: Αχ, τον κακομοίρη.
0: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες.
1: Είναι πολύ ευτυχισμένος, λέει, με την πάρτη του.
0: Είναι
1: ερωτευμένος του με την πάρτη του.
0: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες από το παλιό καιρό που είναι δίπλα στην Κατρίν Ντενεύ.
1: Α, ναι. Ωραία φωτογραφία, μου άρεσε αυτή.
0: Και εμένα, τι κούκλος που ήταν, παιδιά.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: η Κατρίν ωραία. Δηλαδή πρέπει να τη έφυγε ο μάτης.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραίο παλικάρι. Ο Τζότζο ήταν πάρα πολύ όμορφος. Να τα λέμε κι αυτά. Και κατά την εδώ ωραία. Είναι
1: από τους πιο ωραίους τοπίους. Τότε ήταν μόνο ωραίος και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο ο Γκάου Μπίρ ήταν.
0: Μα δεν ήταν κιόλας, ήταν.
1: Γιατί ήταν μαζί με τη Μαρία Γεωργιάδου.
0: Ναι.
1: Και τόσο ζεαυτή. Κατάλαβες. Πήγαινε να μιλήσει ο Στράτος και του λέει κάτσε μωρέ, άσε τα λέω.
0: Γλυκούλης είναι μωρέ, συμπαθητικός είναι. Πιο Γκάου Μπίρ από το Γαρδέλη δεν έχουμε. Δεν έχει, δεν πα να βγάλει συνέντευξη. Δεν τον είχε ο Αρναούτογλου.
1: Τον είδες.
0: Τον είχα δει πριν δύο χρόνια στον Αρναούτογλου και τον Αρναούτογλου. Βλέπει, του λέει ο Αρναούτογλου κάτι για από την πόλη. Έρχομαι και στην κορφή κανένα και σου πετώ ένα και αυτά. Είναι διπλέ Κύπρο, ήταν η συζήτηση. Θα αφού αυτό ο να του πει με πολύ μεγάλη ευγένεια και νιάξιμο όντω. Πολύ έχω στεναχωρηθεί, βρε στα μάτια μου, του λέει με σένα σήμερα. δεν έβγαινε άκρη.
1: Μα να σου πω όμως
0: κάτι. Δεν έβγαινε άκρη και ήταν
1: ένα ιερό. Το λες αυτό στον άλλο.
0: Το είπε έτσι. Το άφησε ένα αιωρίτιο, δεν του είπε που δεν καταλαβαίνεις πάλι σου λέω και άλλα μου λες και μου απαντάς.
1: Δεν μπορούσε έχει πάθει τίποτα.
0: Ο καημένος μωρέ μου ήταν στενάχωρο όντως. Για το Γαρδέλη λέω τώρα.
1: Όλες οι κοσμικές έτσι είναι, θέλω να σου πω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όμως είναι μεγάλη σε ηλικία.
1: Το μόνο που συζητάνε με σταθερότητα είναι αν η τσάντα είναι Ερμέ, συλλεκτική ή Dior. Λοιπόν, αυτό το άγριο θηλυκό η νικήτρια της φετινής Eurovision θα. Τι θα κάνει, θα έρθει στα MAD. Στα βραβεία MAD. Mm. Δεν τη θυμάσαι την νικήτρια της Eurovision, τη φετινή.
0: Φετινής, ναι, η Μπαμπαράγκα, Γκαγκαράγκα. Η Κουκουράγκα. Τα
1: καράγκα.
0: Έτσι είναι το τραγούδι.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Τι μπακαράγκα, τι παράγκα. Εκεί ήταν κοντά.
1: Παράγκα είναι ποδόσφαιρο, άστο.
0: Τι χάλια τραγούδι, άφλιο. Πολύ ωραίο χορευτικό, άφλιο τραγούδι. Και τι θα κάνει.
1: Θα είναι στα MAD. Στα MAD Award.
0: Και τι θα κάνει, θα παρουσιάσει, θα μας χορέψει.
1: Θα μας χορέψει, θα μας τραγουδήσει, θα έρθει και θα πει και ένα τραγούδι που λένε.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Άσε μας καλέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μπρούκλιν με backup τα βάζει τώρα και με τη μικρή του αδερφή.
1: Τι έγινε.
0: Τσακώθηκε λέει και με αυτή. Τι έγινε, είχε πάει. Είχε η οικογένεια Μπέκα λέει βρισκόταν στο Λος Άντζελες. Γιατί τιμήσανε τον Ντέβιτ. Αυτό ο Ντέβιτ Μπέκα μαστέρια παίρνει, τα κλειδιά τη πόλη παίρνει.
1: Ωραίο κομμενάκι είναι.
0: Υπότι τον χρήζουν. Εντάξει, μια χαρά βέβαια ο άνθρωπο. Λοιπόν, και στην εκδήλωση λέει τώρα τα παιδιά τον Μπέκα, ο Ρωμαίο, ο Κουγρούς. Αλλά έλειπε ο Μπρούκλιν. Και πώ τον λένε, η μικρή λέει φορούσε λέει. Πήγε σπίτι του Μπρούκλιν και άφησε ένα γράμμα.
1: Ποια μικρή?
0: Η αδερφή του. Η αδερφή του.
1: Και τι είπε, έλεγε το γράμμα.
0: Μπορεί να του έλεγε αγαπώ, είσαι τέτοιο κλπ. Και αυτό έδειξε ένα ενισταστό ότι δεν βρισκόταν στο Λος Άντζελες όταν επισκέφτηκε η μικρή του αδερφή το σπίτι. Και ήθελε να δει.
1: Αυτό έχει μπει στην κοιλότητα τη Πάμπλου τη γυναικούλα του τώρα. Σκασιλάρα του για του Μπέκαμ βρήκε πιο πλούσια.
0: Ναι.
1: Πάντως δεν το περίμενα αυτό. Δεν έδειχναν μια αγαπημένη οικογένεια.
0: Και είπε αυτό να πέσει από τα λυπηρό να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία. Έγραψαν όλοι ότι δεν.
1: Πήγε στη γιορτή του πατέρα του.
0: Όχι. Ότι αυτό ήταν στο σπίτι και δεν την άνοιξε. Αλλά εκείνο έλειπε. Και έγραψε, λέει, άρα δεν τσακώθηκε με την αδερφή του. Είναι απίστευτα λυπηρό, λέει, να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία εναντίον ενός αθώου κοριτσιού που απλώς της λείπει απεγνωσμένο αδερφός της.
1: Ποιος το έγραψε αυτό.
0: Αυτός. Απλά όλοι γράφουν ότι ο Μπρούκλιν δεν έχει δεχθεί καμία προσπάθεια επικοινωνίας από την αδερφή του. Από τη Χάρπερ.
1: Μάλιστα.
0: Έχει προσπαθήσει, λέει, το κοριτσάκι. Εντάξει, ρε παιδιά, 14 χρονών τώρα κι εσύ. Βρε Μπρούκλιν, αν ακούς κακά κορίτσια, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Αυτό ήταν ο σεφ που έμεινε με την κατσαρόλα στο χέρι.
0: Σεφ και εσύ τώρα.
1: Ναι.
0: Όσο είμαι σεφ, εγώ ήταν και αυτός.
1: Κιφινόπουλο, Κιφινόπουλο. Ναι. Ο μπαμπάς έχει πολλά λεφτά.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Άλλος ένας ακόμη στο δημοτικό.
0: Αν
1: δηματίας,
0: τον επηρεάζει η γυναίκα του, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Τι είναι, μπέμπις είναι. Τον επηρεάζει η γυναίκα του. Δεν έχει δική του βούλη. Τι είναι, μαν, ανήλικο.
1: Οι περισσότεροι άνδριδες έτσι είναι.
0: Μαν είναι δυνατό, ρε παιδιά.
1: Είναι μαμάκιδες ή είναι γυναικούλιδες.
0: Πάρα πολύ απογοητευτικό τώρα. Και είναι και μικρό κοριτσάκι αδερφή του. Όντως είναι 15 χρονών.
1: Έχει τόσο μικρό κορίτσι η Βικτόρια.
0: Ήταν το τελευταίο τους παιδί.
1: Α, με διαφορά από τα άλλα δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, αυτό βγήκε δηλαδή κατά λάθος που λένε. Κάπως έτσι.
0: Ναι. Αυτά και με τον Μπρούκλιν.
1: Μάλιστα.
0: Συμβαίνουν αυτά ρε παιδιά. Η Έμιλη Ρατακόφσκι πόσταρε φωτό να θυλάζει μια κούκλα. Ό,τι να είναι κι αυτή.
1: Τι?
0: Η Ρατακόφσκι.
1: Α, την καημένη.
0: Αυτή
1: που είχες δει
0: από κοντά και ήταν σαν μίξα μας είχες πει.
1: Συγγνώμη, είναι χαρακτηρισμός αυτός.
0: Πώς την είχες πει, η φίτσα, όχι, πώς την είχες πει.
1: Είναι σαν ποντικάκι.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Κακά κορίτσια.
2: Μια βιαζίνη βλέπω. Μια
3: θερμοκρασία.
2: Πολική, πολική. Ιγλού, ιγλού, ιγλού.
3: Έξω, παιδιά, όμως γίνεται. Έχει λίγο καεί το
2: κομπομέρι. Είναι μεσημέρι, μωρέ, είναι μεσημέρι.
4: Έχει αεράκι.
3: Έχει αεράκι, το οποίο είναι ότι πρέπει για... Πυρκαγιά μου, ρο μου, πυρκαγιά. Με παίρνει ένας φίλος από το Κύριακο Λέμον, μου λέει στην Εύβοια, είναι εκεί κοντά σου. Λέω, όχι, δεν είναι κοντά μου, αλλά δυστυχώς είναι κοντά σε άλλους. Οπότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα, παιδιά. Βρήκα και καθάρισα το οικοπεδάκι μου. 1300 το κόστος. Άστα να πάνε.
2: Και θέλει.
3: 1300. Δεν βρίσκεις, παρακαλά.
2: Κάθε χρόνο.
3: Έλα, καλέ, καλέ, καλέ. Βέβαια. Κάθε χρόνο.
2: Όχι, εννοεί ο καθαρισμός διαρκεί να δείχνουν μετά ξαναβγαίνουν.
3: Τι λες, παιδί μου, ο καθαρισμός γίνεται μόλις σταματήσουν οι βροχές, γιατί βγαίνουν μετά άλλα πραγματίδια. Κατάλαβες, δηλαδή είναι δύσκολη η κατάσταση. Αχ, όμως ήταν ένα ωραίο ατελείωτο Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ τέχνη.
2: Τι είδες?
3: Πήγα στο δέστε, που λένε δέστε.
2: Είσαι για δέσιμο.
3: Λοιπόν, και τι είδες, για Δάκη Ιωάννου, πάρα πολύ ωραία έκθεση. Φοβερός κόσμος αυτό, ο καλλιτέχνης από όλο τον κόσμο. Ήταν εκεί και ο σούπερ στάρ της τέχνης ο Καταλάν. Έγινε μετά ένα ξέφρενο πάρτι χορός, γκρίκ σουβλάκι. Παιδιά, βλέπω τους καλλιτέχνες να τρώνε τα πιτόγυρα και λέω μπράβο βρε τα παλικάρια. Και βέβαια χορέψαμε, όλοι γίναμε μια παρέα. Πολύ ωραία. Τώρα συνεχίστε το γλέντι στην Ήδρα. Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
2: Παρετήθηκε ο πρωθυπουργέοντας, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι ο 7ος στη σειρά που παρετείται. Εκεί
3: Brexit...
2: παρετούνται, εδώ δεν αφήνουν την καρέκλα, παιδιά.
3: Μετά τον Brexit τους έχει πάρει πολύ από
2: κάτω. Παιδιά.
3: Τώρα για να δούμε.
2: Και είναι δημοψήφισμα κι αυτή.
3: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
3: Το οποίο όμως θα είχαμε ένα Τσίπρα για το έκανε κολοτούμπα. Έκανε το.
2: Ευτυχώς Παναγία μου έκανε την κυβίστηση και δεν είμαστε τώρα με τα δελτία. Εγώ τι είμαστε, όχι ότι κολυμπάμε στο χρήμα, αλλά να πιστεύω ότι θα ήμασταν ακόμα χειρότερα.
3: Ακόμη χειρότερα. Θα ήμασταν δράκμα.
2: Δηλαδή τώρα είμαστε κατά. Θα ήμασταν από κατά. Αυτή η διαφορά.
3: Πόσα δράκμα. 5 κρίκι, 10 δράχμα.
2: Ναι.
3: Θα ήτανε.
2: Παιδιά, τι ζήσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε το γάμο της Dua Lipa, το φόρεμα που φόρεσε η Dua Lipa. Που ήτανε το Σανέρ και χρειάστηκαν 1155 ώρες κεντήματος. Το ράβαν, το ξυλώνανε, το ράβαν, το ξυλώνανε. Δεν ξέρω πόσες μέρες οι ράφτρες.
3: Η Dua Lipa δεν ήταν παλιά με το Χαβρά.
2: Ναι, πέρασε και από το Χαβρά. Αλλά σταμάτησε στον. Πώς το λένε, σε έναν, στον Κάλουμ Τέρνερ που είναι και ηθοποιός και υπήρξε και μοντέλο. Δεν είναι ωραίος αυτός, αλλά έχει κάτι έτσι να το πω.
3: Πρόσεχε.
2: Ναι,
3: έχει.
2: Ναι, έχει δηλαδή. Έχει ένα κοίτα μέσα από τα μάτια μου τον ήχο της σιωπής. Καταλαβες.
3: Πριν λίγους μήνες δεν ήταν με το Χαβρά. Πότε βρέθηκε, πότε ερωτεύτηκε. Όχι, άλλη,
2: η Ρατακόφσκι μετά ήταν πριν λίγους μέρες με το Γαβρά.
3: Α, και αυτός ο Γαβράς κάνει και λίγο πιπί. Κάνει και λίγο πιπί.
2: Είναι το αγόρι νόστιμο όμως.
3: Είναι νόστιμος, είναι σκηνοθέτης, είναι γιος σκηνοθέτη.
2: Έχει. Είναι καταβρακάτος.
3: Να
2: το πω έτσι. Λοιπόν, εκεί είχαμε αυτό και το άλλο ήταν όλοι. Είχαμε τη γιορτή της μητέρας, τώρα είχαμε τη γιορτή του πατέρα. Όλες είδαμε τη φωτογραφία του πατέρα της Μιανής σε ένα γάιδαρο πάνω με μπακούλι μου. 355 χρόνια έχουν περάσει, δεν σε ξεχνώ. Η άλλη, ο μπαμπάς κατά για ένα χταπόδι και ένα καμάκι, η μπαμπά μου, δεν σε ξεχνώ.
3: Έλα μωρέ να μην πουν κάτι για τον μπαμπά.
2: Ο μπαμπάς μου ήταν τον είμαι αξιωματικό, στρατού, δεν ξέρω τι. Μπαμπάκα μου, δεν σε ξεχνώ. Βαρέθηκα. Τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο.
3: Τα ίδια, εντάξει τώρα, δεν πειράζει.
2: Έγραψε ένας, παιδιά λέει, με συγχωρείτε λέει που δεν έγραψε για τον παπά.
3: Είμαι ορφανό.
2: Ελπίζω να με ευγνωμονείτε λέει γι' αυτό. Μα έχει τα δίκια του, ο άνθρωπος.
3: Έλα μωρέ, γιατί ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει.
2: Εντάξει ρε παιδί μου, το λέμε εμείς τώρα, άμα το ανεβάσει θα το κρίνουμε.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, η Dua Lipa που λέει, ωραία όμως, ωραίο ζευγάρι. Η Dua Lipa λοιπόν, πολύ ωραίο τον ηθικό της.
3: Η Lipa, ο Λίπος και τα...
2: Αυτή είναι τα τραγούδια, είναι όλα, όλα ό,τι ακούγαμε εμείς 80's, 90's, πειραγμένα, έτσι να τα λέμε και αυτά.
3: Τι? Ποιος τα γράφει?
2: Δεν ξέρω ποιος τα γράφει.
3: Λες και να
2: δεν
3: τα γράφει ίδια.
2: Δεν ξέρω.
3: Ο Καρβέλας τα γράφει.
2: Κλαίω. Και δεν τα πουλάει ως διασκευές, έτσι δεν είναι. Τα πουλάει ως δικά της.
3: Άμα,
2: άμα...
3: Από πού είναι η Dua Lipa?
2: Αλβανίδα.
3: Α, είναι άμα... από τη χώρα της Ουρέιρα.
2: Από τη χώρα της Φουρέιρα.
3: Άκου, στην Αλβανία. Ναι. Ισχύει, θυμάσαι την παλιά αλβανική συνταγή που έλεγε για να φτιάξουμε ένα κέικ. Κλέβουμε πέντε αυγά.
2: Ναι, τώρα τώρα είμαστε εμείς που τα κλέβουμε τα πέντε αυγά πάντως.
3: Περίμενε.
2: Να τα λέμε και αυτά.
3: Το ίδιο μπορεί να έχει γίνει, ας πούμε, με τις νότες.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
3: Κλέβουμε ντουμπι ντουμπι από εδώ, ντουμπι ντουμπι από εκεί.
2: Είναι ένας λογαριασμός στο TikTok που ασχολείται με μουσική ξένη, νομίζω είναι, και έχουν βάλει το τραγούδι της Dua Lipa, τις εισαγωγές. Έτσι, είτε ο ρεφρέν με τα τραγούδια των 80's και είναι παιδιά σοκαριστικά. Δεν είναι ένα και δύο. Και είναι σοκαριστικό.
3: Σκασίλα της Dua Lipa.
2: Σκασίλα σίγουρα.
3: Και 10 αυγά Τουρκία σου λέει, γεμίζω τα τσεπάκια μου.
2: Αυτό δεν έχει δεχτεί καμία μήνυση, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο. Εδώ πέρα ο άλλος, πώς το λένε, για το εξώφυλλο του Βίσκου είχε κάνει μήνυση που ήταν ένα μωρό με χάτι χαρτονομίσματα και μπήκε το μωρό. Ποιοι ήταν που ήταν το μωρό, πιο γνωστό συγκρότημα. Η Nirvana που είχαν ένα θρηλυκό εξώφυλλο που ήταν ένα μωρό που κολυμπούσε μια πισίνα με χαρτονομίσματα. Και βγήκε αυτό το μωρό, βγήκε αυτό ενήλικα μετά από 300 χρόνια και είπε: δεν με ρωτήσανε που ήμουν γυμνό.
3: Α! Και τι θέλει, δικαιώματα.
2: Ζήσε
3: στον Ιρβάνα, σου πιάσε μας.
2: Ναι, ναι, ζήτησε. Λοιπόν, και έγινε, ας πούμε, χαμός για αυτό που, οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα. Σίγουρα είχε δώσει κατάθεση η μαμά του καταρχήν, του μωρού αυτού, με τον πήραν τον, του βουτήξαν το μωρό. Και δεν έχει ανοίξει μύτη για την Dua Lipa, που είναι όντως παιδιά τα τραγούδια. Και δεν είναι ένα και δύο.
3: Θα υπάρχει μεγάλη δισκογραφική από πίσω και δεν
2: τι
3: είναι.
2: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι μυστήριο πάντως.
3: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, παιδιά, ή το σταθερό σας μάλλον τηλέφωνο και τηλεφωνήστε τώρα. Πείτε το ονοματεπώνυμό σας, πείτε τη λέξη Πορτοχέλη και δηλώστε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό. Γιατί 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. 2 11 10 80 880. 2 11 10 80 780. Για να δούμε ποιος θα κάνει διακοπές φετούς στο Πορτοχέλη.
2: Και αφού ανέβασαν όλοι τους μπαμπακούριδες τους αγαπημένους, φυσικά δεν έλειπε και η δημοσίευση της Αλεξάνδρας Νίκα που είπε στον και τον Αργυρό, στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσε να έχουν τα γελούδια μας.
3: Άρα δεν ήταν μόνο μπαμπά.
2: Λείπει ο Μάης από τη Σαρακουστή. Ως μπαμπά τον ανέβασε, παιδί μου, το παιδιόν της.
3: Ναι, άρα ανέβασαν κάποιες γυναίκες τους, συζύγους τους, γιατί είναι οι μπαμπάδες των παιδιών.
2: Ναι, δεν είδα άλλου τέτοιο. Η αλήθεια είναι μόνο σε αυτήν το είδα.
3: Όχι, εγώ δεν είδα.
2: Αιδές, γυναίκες τους, άντρες τους, παύλα μπαμπάδες.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Μια χαρά.
3: Α, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας μέσα στο ξέρω περιφολάκι.
2: Τι είναι αυτό, αμένει σκοτώ, αμένει
3: σκοτώ. Ναι, αμένει σκοτώ.
2: Επηγαίνει κάπου και ξέρει αυτός ή αυτή.
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Τι άλλα, τι νέα.
2: Λοιπόν, παιδιά, έγινε το πιο αστείο πράγμα.
3: Με το γάτο σου.
2: Με το γάτο μου, το οποίο ήταν το εξής. Εγώ έχουμε πει ότι έχω πάρει ένα μηχάνημα το οποίο το έχω προγραμματίσει και ρίχνει όσες δόσεις θέλω εγώ τροφής, ξηράς και κάνει ένα θόρυβο γκλίνγκα, γκλίνγκα, γκλίνγκα. Γκλίνγκα.
3: Μα αυτό πονηρός να ρίχνει την
2: τροφή. Όχι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτός πίναγε και αυτό δεν ήταν ακόμα η ώρα του να ρίξει. Και πήγε και τριβόταν στο μηχάνημα.
3: Του κολλατριβότανε
2: στο μηχάνημα. Μπας και το συγκινήσει και ρίξει το βίντεο. Παιδιά, δεν το πρόλαβα να το τραβήξω βίντεο.
3: Καλά, έχω να σου πω.
2: Πολύ γέλιο.
3: Έχω να σου πω χειρότερο. Η γατούλα της πολυκατοικίας. Η τσαχπίνα αυτή, η οποία είναι.
2: Μα έτσι ένα όνομα, ρε παιδιά.
3: Γατούλα πολυκατοικίας, τι θέλεις εσύ
2: δεν
3: τώρα.
2: Ακούει.
3: Να λένε Τζίντζερ ή η Λίτσα ή Γατίτσα ή
2: Μπλουμπέρ. Σε λίγο, άμα τη φωνάζετε, άμα το μάθει,
3: ναι.
2: Θα έρχεται.
3: Έρχεται ούτως ή άλλως και κολοτρίβεται. Και μου λέει μια γειτόνισσα, λέει κατεβαίνεις σε πας στο ισόγειο. Λέω ναι, γιατί αυτή έχει στο υπόγειο αυτοκίνητο και δεν περνάει από το ισόγειο. Μην πάτε σοκ, μου λέει. Λέω τι έγινε, η γάτα, τι έπαθε η γάτα, χτύπησε. Όχι, μου λέει, η γάτα έχει πιάσει ένα ποντικάκι. Το έχει καθαρίσει και το έχει αφήσει στην είσοδο για να δούμε. Μα το έφερε δώρο.
2: Δώρο σας το έφερε.
3: Αχ, λέω δεν ανοίγω την πολυκατοικία, αλλά δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα και να δω πρωί-πρωί αυτό το πράγμα. Ανοίγουμε την πόρτα σιγά-σιγά. Α, μου λέει δεν είναι εδώ. Έφυγε, κάποιος το πήρε, το καθάριζε. Και καθώς προχωρώ να φύγω την καγκελόπορτα τώρα, βλέπω ένα μικρό ποντικάκι, πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή ότι αυτό πρέπει να φάγε πολύ γύρω-γύρω-γύρω-γύρω.
2: Ναι.
3: Και ήταν σαπισμένο κάτω.
2: Είμαστε σαν κάνει δώρα.
3: Σαν παιχνιδάκι
2: ναι,
3: ήταν.
2: Κάνει δώρα το γατί, αυτό κάνουν.
3: Λέω να είναι καλά η γάτα. Μου λέει το είδα και κάλπαζε, μου λέει, χθες την πολυκατοικία. Είχε φύγει το ποντίκι. Και έτρεχε το ποντίκι και από πίσω η γάτα. Λέω να είναι καλά η γάτα, μας καθαρίζει την πολυκατοικία.
2: Ιδέες με το γάτι να του φέρει ένα μπουνάμα.
3: Παιδιά, έχουμε τόσα η Αθήνα.
2: Σταμάτα.
3: Δεν θέλω να το πιστέψω.
2: Φέρ του ένα μπουνάμα.
3: Πού είναι αυτά, κυκλοφορούν
2: ανάμεσα μας. Πάρε κονσερβίτσα να του δώσεις.
3: Ποια?
2: Το γατάκι.
3: Το γατάκι, άμα του δώσω πολύ κονσερβίτσα, δεν κυνηγάει τα ποντικάκια.
2: Όχι, τα κυνηγάει.
3: Τα κυνηγάει, αλλά τα δαγκώνει.
2: Για να σε ευχαριστήσει, τα κυνηγάει. Δεν τα κυνηγάει για να τα φάει.
3: Ναι,
2: το ίδιο το ίδιο φαγωμένο.
3: Γιατί τα σκοτώνει.
2: Γιατί είναι κυνηγός. Είναι το έρστικτο.
3: Α.
2: Εγώ δεν μπορώ. Ποντικάκι να φέρει.
3: Πρώτη φορά είδα τόσο συμπαθητικό ποντικάκι, ήταν μωρό ποντικάκι.
2: Ναι, μόλις γεννήθηκε, δεν μπορούσε να πάει σχολείο αυτό να ψηφίσει.
3: Αυτό, ναι, ήταν.
2: Να πάει σχολείο να ψηφίσει Μητσοτάκι να συνεχίσει τη ζωή του.
0: Παραπολιτικά 90,1. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
8: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
9: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
8: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είχα παρατηρήσει ότι στο Μουντιάλ φοράνε οι περισσότεροι παίκτες ροζ παπούτσια.
3: Ροζ παπούτσια. Δεν είναι και πολύ όλοι. Αντρικό αυτό.
2: Μια χαρά αντρικό είναι, κάτι δεν είναι. Ρε παιδί μου, μάλιστα λέει ότι ο λόγος είναι γιατί γράφουν πάρα πολύ, πολύ καλύτερα στην κάμερα.
3: Τα ροζ παπούτσια.
2: Τα ροζ παπούτσια.
3: Τώρα παιδιά, το έχετε αυτό με τα αντρικά. Με τα αντρικά αυτό το. Δηλαδή, εσύ θα βγει με έναν άντρα που φορούσε ροζ παπούτσια.
2: Εγώ έχω βγει με άντρα που φοράει ροζ πουκάμισο, που ήταν τέλειο.
3: Αυτό, πρόσεξε. Άλλο το πουκάμισο, άλλο το παπούτσι.
2: Γιατί?
3: Έλα τώρα,
2: μα τα αθλητικά παπούτσια πλέον, παιδιά, έχουν. Γυναικεία αντρικά έχουν πάρα πολλά χρώματα, τα έχει δει. Κάτι μπλε, ναι, ηλεκτρικό. Κάτι...
3: Έχεις... Συγγνώμη, αλλά έχει δει αντρικά. Είπα
2: του ποδοσφαιριστέ.
3: Άλλο του ποδοσφαιριστέ.
2: Γιατί?
3: Έχει δει άλλο, έχει δει καμία εταιρεία.
2: Όχι, αλλά δεν με πειράζει να φορέσει άλλο να το φορέσει.
3: Ακόμη και τη Λόρο Πιάνα που βγάζει, α πούμε, παπούτσι με χρώμα. Βγάζει ένα πράσινο λαδί, βγάζει ένα κρέμ, βγάζει ένα μπλε. Δεν βγάζει και ροζ.
2: Να βγάλει, γιατί να μην βγάλει, εμένα μ' αρέσουνε και με αρέσανε. Μ' αρέσουνε και με ροζ, γιατί.
3: Μπαλαρίνος.
2: Γιατί μου ρε. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είναι. Σε πληροφορώ τώρα.
3: Εσύ φοράς πορτοκαλί, μη διαμαρτύρεσαι.
2: Αυτό φοράγε ροζ, ναι.
3: Μα παιδί μου. Εδώ καλύτερα τον Νικόλη.
2: Αυτά.
3: Κάτσε τον κόψω καλύτερα. Δεν παίζουν αυτά. Φωτογραφία σε
2: δεν παίζουν πια.
3: Που καταλαβαίνουν τις λεπτομέρειες.
2: Δεν παίζουν πια αυτά τα στερεοτυπικά. Έβλεπα παιδιά. Για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Έβλεπα στο TikTok. Θέλω να βρω και το όνομά του. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου. Τον έχει πάρει σε ένα το μάτι σου. Λετά τον Νικολίπτη. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου που είναι παιχτούρα. Ο οποίο είναι. Γκέι. Και όταν βάζει. Είναι φοβερό παίκτη καρφώνει. Κάνει είναι θεό. Και όταν κάνει ένα καρφί και παίρνει πόντο, κάνει έτσι το μαλλί και περπατάει έτσι μες στο γήπεδο. Και τον αποθεώνουν όλοι. Και είναι παιχτούρα. Δηλαδή αυτό το ότι οι σοβαροί παίχτες σε αυτά τα αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ,
3: ποδόσφαιρο. Δεν το έχουμε και πολύ αντρικό.
2: Γιατί, πώς, θέλει δύναμη κλπ. Δεν ισχύει.
3: Να. Εκεί πάει. Κρίμα τα νιάτα, κι τσαχπινιά. Ω! Κρίμα το μπόι σου, καλέ μου.
2: Φοβερή ντίβα ο τύπος είναι. Θα τον δείξω μετά, είναι απίστευτος.
3: Λοιπόν, καυτή η Ελληνίδα σαρώνει τον παγκόσμιο διαγωνισμό των Playmade. Η φωτεινή Μπαρνάσα πάει για πρωτιά.
2: Ποια είναι αυτή η κοπελίτσα?
3: Είναι Playmade.
2: Ωραία.
3: Θυμάσαι παλιά που ανεβαίνανε στα μαδέρια, στο Λαύριο, σε
2: παιδιά, αυτά. Το Playmate ήταν λίγο. Playmate ήταν και η Ζιγούλη όμως, έτσι.
3: Ναι.
2: Που είχε κερδίσει, δηλαδή, σωστά.
3: Ναι.
2: Το Playmate.
3: Ήταν λίγο.
2: Το Playmate ήταν πιο. Η Ζιγούλη δεν τη θυμάμαι, βέβαια, εγώ προκλητική καθόλου. Το Playmate ήταν πιο τετσιολινέ από το Ακαλυστία.
3: Ναι, θυμάσαι. Τότε τα είχε το Star.
2: Μπράβο!
3: Υπερπαραγωγή. Μιλάμε λαδωμένε, βγαίναν οι γκόμενε με τα μαγιό, με τα έτσι.
2: Τα μαγιό, μιλάμε με. Πες το. Στριγγέλε, πράγματα, θάματα και ήταν πάνω σε καράβια. Όχι σε καράβια, σε βάρκε. Ήταν στην άμμο και
3: στα
2: ήταν.
3: Στα μαδέρια.
2: Εγώ θυμάμαι μερικέ. Στα μαδέρια.
3: Στο Λαύριο πρέπει να
2: στο
3: ήταν.
2: Λαύριο. Μετά θυμάμαι που ήταν μία που την είχαν βάλει και είχε κάνει τούμπε στην άμμο και κόλλαγε πάνω στον ποπό τη άμμο. Ήταν λε και ήταν έτοιμη. Σε εσά νίτσε, έτοιμη να την τηγανίσει.
3: Και πηγαίναν κάτι χοντροκυλάραδες επιχειρηματίες.
2: Ναι, και ξενογλύφονταν από κάτω.
3: Όχι, διάλεγαν.
2: Ναι.
3: Διάλεγαν και πήραν τα ποζούμια. Και είχε, στο τέλος, είχε πάρα πολλές ξένες, Βαλκάνιες.
2: Ναι.
3: Είχαν έρθει όλες οι.
2: Αλλά ήταν πιο μοντέλε από τις. Ήταν πιο αποκλητικές, όπως τις παρουσίαζαν, αλλά και πιο μοντέλε από τις ταρελάδες και τέτοια. Λοιπόν. Λοιπόν, Έλενα, λέει ο Νίκος, είναι η τρίτη μας μέρα στα Κύθυρα, πολύ βόρεια στην πλατεία μου, στη θάλασσα με τα αρμυρίκια. Και θα μείνουμε τρεις εβδομάδες. Σε περιμένω να βρεθούμε στον ποταμό. Πού να έρθω, βρε Νίκο μου, δεν έχουμε άδεια. Με περιμένει στον ποταμό.
3: Έλα, ραντεβού στον ποταμό. Αχ, πεθαίνω. Θα πας με το κοφίνι σου και θα έχεις μέσα καλούδια.
2: Α, ναι,
3: θα έχεις ένα
2: σάντουιτς. Θα έχω σε μπρεβίβες μέσα.
3: Όχι αυτό.
2: Θα έχω μια φατουράδα.
3: Ναι.
2: Και.
3: Η φατουράδα τι είναι, πορτοκαλάδα?
2: Είναι, όχι, είναι λικέρ.
3: Ναι.
2: Μία φατουράδα και θα έχω και παξιμάδια τσιριγότικα.
3: Ναι, αυτό τα τσιριγότικα είναι σκληρά. Θέλει να τα βουτήξει δηλαδή για σπά δόντι.
2: Ναι. Αλλά είναι,
3: δεν έχουμε λεφτά, καρδιά αλλά, μου, φτιάξουμε δόντι.
2: Δεν είναι σκληρά όμως. Είναι πολύ τόσο τραγανό που δεν θα σπά δόντι. Και υπάρχουν και πιο μικρά.
3: Είναι τραγανό άμα είναι σκληρά.
2: Ενώ δεν είναι μαλακό, ρε παιδί μου, γιατί βγάζουν και κάτι άλλο που είναι μαλακό που είναι πριν το ψήσει. Σάζει. Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
3: Τι παθαίνεις?
2: Αυτό που είναι, είναι ζυμαράκι ακόμα.
3: Άμα.
2: Δεν διανοείς.
3: Τα πουλάνε έτσι ζυμαράκια.
2: Άμα θες, ναι. Και το παίρνεις αυτό.
3: Πού το παίρνεις από το φούρνο?
2: Ναι. Γιατί δεν την κάναμε ψημένα, αυτή την κουβέντα τώρα.
3: Δεν είναι ψημένα.
2: Όχι, είναι λίγο πριν γίνουν παξιμάδι.
3: Άρα ψημένα είναι.
2: Ψημένο, αλλά δεν έχει σκληρίνη ακόμα. Είναι μαλακό.
3: Είναι σαν ψωμί.
2: Δεν διανοείσαι τι είναι αυτό το πράγμα. Μια και το παίρνει και το βάζει μέλι και βούτυρο.
3: Συγγνώμη, στα έπαιρνε η γιαγιά σου.
2: Όχι, μην υπάρχουν τώρα στου φούρνου, στα
3: ναι,
2: Κύθυρα.
3: Στα έπαιρνε η γιαγιά σου.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι τα κάνανε τότε έτσι. Η ναι. Γιαγιά μου το βάζει σε νεράκι για να μην φτιάξει τα δοντάκια μου.
3: Αυτά τα δοντάκια είναι με προσοχή, γιαγιά, φαντάσου.
2: Αυτά τα δοντάκια είναι με σιδεράκια, φαντάσου. Μεγάλη επιτυχία.
3: Αυτοκτόνησε μετά ο δοντίατρος ή όχι?
2: Όχι, μωρέ, μετά δεν έβγαλα εγώ το μασελάκι, δεν μπορούσα να μιλήσω, ήθελα να το παίζω γκόμενα, μίλαγα κέφτηνα, δεν μπορούσα να φιλήσω αγόρι, λέω να πάει και το μασελάκι στην ευχή. Η ερωτική μου ζωή είναι αυτή που μετράει.
3: Ναι.
2: Πάρτα τώρα. Λοιπόν, τα δόντια. Λοιπόν, καλησπέρα, κακά κορίτσια. Α πω κι εγώ μια κακία να είναι στο πνεύμα τη εκπομπή. Λοιπόν, θα τη διαβάσουμε μετά, Άγγελε, και θα την εστιμούμε.
3: Παιδιά, τι γίνεται με αυτό το περίεργο ψαράκι?
2: Το ψαράκι τώρα που θα πάρουν επιδότηση οι ψαράδες, λέει, άμα το πιάνουνε.
3: Ναι, το λαγοκέφαλο.
2: Λαγοκέφαλο. Το λυπάμαι και αυτό, πλασματάκι.
3: Ναι, δεν πειράζει, πάρ' το κοντά σου να το λυπάσαι.
2: Ξέρω, έχω και εγώ τους εμβιασμούς μου, τους National Geographic.
3: Έχει, λέει, κάτι δοντάκια που δαγκώνει.
2: Γι' αυτό φταίει που έτσι είναι πλασμένο. Τι να κάνει, τα έχει, τα δαγκώνει.
3: Το θέμα είναι ότι αυτά δεν εξαφανίζονται, γιατί δεν υπάρχουν τα μεγαλύτερα ψάρια, παιδιά. Έχουμε αφανίσει τις. Και έρχονται, λέει, από το Αφρικά. Από την Αίγυπτο, από το Σουέζ, λέει, ανοίξαμε εκεί πέρα. Δεν ανοίξαμε μόνο τα σπίτια.
2: Αυτά να κάνουν διακοπές, να γνωρίσουν και άλλους τόπους.
3: Ναι, να πάνε στο σπίτι τους. Να πάνε εκεί που ανήκουν.
2: Πάντως θα πάρουν οι ψαράδες τώρα, ετοιμάζεται επιδότηση, λέει, για τους λαγοκέφαλους.
3: Καλέ, λέει, βγαίνουν 10-10.
2: Ναι, άστα.
3: Άντε να κάνεις την ξαπλωτή σου και να σου έρθει να σου ρίξει μία.
2: Άστο. Με μάσκα μόνο.
3: Τι με μάσκα?
2: Να βλέπεις τι σου γίνεται.
3: Ναι, αυτό θα κάνω.
2: Τι να σου κάνω?
3: Θα πηγαίνω για περιπολία του εαυτού.
2: Αλλιώς
3: σε
2: πισίνα ή στο μπάνιο σου.
3: Έλα, παιδιά, θέλουμε να είμαστε χαλαροί στο μπάνιο μας. Να είμαστε να πίνουμε τα κοκτέιλάκια μας στην παραλία.
2: Πιέσαι το απ' έξω το κοκτέιλ, μην το πεις και μέσα.
3: Όχι, απ' έξω, αλλά άμα μπεις με λίγο ζαλάδα, ναι, το λουρά.
2: Μην μπεις με ζαλάδα.
3: αυτή.
2: Κάτσε έξω, βρέξει τα πόδια
3: και
2: σου.
3: Και αυτά είναι και μεγάλα.
2: Έτσι νερό στο κορμί σου με τα χέρια. Πάρε με ένα κουβαδάκι και βρέξου και ξανακάτσε. Παιδιά, δεν είναι να σε τσιμπήσει αυτό τώρα. Να σε τσιμπήσει, να σε δαγκώσει.
3: Ναι. Μπορεί να χρειαστεί, λέει, να πα στο νοσοκομείο.
2: Όχι, μπορεί.
3: Τι.
2: Θα χρειαστεί. Θα χρειαστεί στην καλύτερη για ράματα, στη χειρότερη στον άλλο κόσμο που θα πας. Γιατί είναι τοξικό.
3: Να σου πω κάτι.
2: Όχι για τον άνθρωπο.
10: Μόνο
2: να
10: το φας.
2: Μόνο
3: να
2: το φας. Α, ναι. Μόνο από δάγκωμα πάει δηλαδή. Μόνο με ράματα τη γλιτώνεις.
3: Ναι.
2: Α.
3: Ναι, αλλά για φαντάσου να σου χτυπήσει καμιά φλεβίτσα στο πόδι. Είναι θέμα. Είναι λίγο θέμα. Πω, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή ανατριχιάζω και μόνο στην ιδέα.
2: Εντάξει, μωρέ, ζωάκι είναι και αυτό.
3: Να σου πω, πέρσι είχαμε τσιμέδουσες. Πρόπερσι, πότε ήταν.
2: Πρόπερσι.
3: Δηλαδή κάθε χρόνο θέλουν να μην κάνουμε τα μπάνια του λαού. Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Από τη Διώρυγα, λέει, του Σουέζ ήρθανε. Άνοιξαν τη Διώρυγα του Σουέζ. Κλείνουν το Ορμούζ, ανοίγουν το Σουέζ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι να ανοίξουν αυτό που πρέπει, δηλαδή. Τροχονόμοι εκεί δεν υπάρχουν. Έχουν μπλέξει τα μπούτια του αυτοί.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Κρίμα το ψαράκι και αυτό.
3: Να σου πω κάτι, δεν θα φτάσω σε αυτό το επίπεδο.
2: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, πρέπει να τα πιω.
3: Και αγάπη στη φύση. Δεν μπορώ. Μην τρώμε τα ζωάκια να γίνουμε βίγκαν. Μην τα κάνουμε τσάντες και παπούτσια, οκ. Okay.
2: Τι βίγκαν, εδώ είδα ένα άρθρο εδώ σε ένα ξένο site που λέει ότι. Θα το βρω. Που λέει ότι τα. Πάνε και βίγκαν. Που λέει ότι τα φυτά και αυτά έχουν συνείδηση.
3: Α, τι πρέπει να τρώμε, αέρα κοπανιστό.
2: Σήμερα τρώμε. Τρώμε τώρα αυτά και έχουμε και τη συνείδηση μας και εμείς καθαρή, ξέρω εγώ.
3: Τι τρώμε αυτά. Δηλαδή ούτε χόρτα να τρώμε.
2: Εγώ και είμαι χορτοφάγος. Δεν ξέρω τώρα πώς.
3: Κρεατάκι δεν τρως.
2: Βεβαίως. Χορτοφάγος είπα ότι είμαι. Δεν είμαι καλά σήμερα.
3: Τι έχεις.
2: Τρώω κανονικά κρεατάκι.
3: Πόσο καιρό.
2: Είναι αυτό τη σήμερα. Σήμερα είμαι λίγο σαν να έχω φάει τη γρανιά στο κεφάλι.
3: Ναι.
2: Κάτι δεν.
3: Κοιμήθηκες καλά.
2: Ωραιότατα και πήρα μάλιστα. Μάλλον και η μάμα ακόμα και δεν το ξέρω.
3: Τι πήρε.
2: Και
3: μαγνήσιο.
2: Πήρα και μαγνήσιο και εκεί, παιδιά.
3: Τι.
2: Τι ωραίο πράγμα το
3: πόση
2: μαγνήσιο.
3: Πόση ώρα μετά σε πιάνει.
2: Δεν θυμάμαι, κάτι δεν κατάλαβα.
3: Το πήρε και εκεί.
2: Το πήρα.
3: Μπα γιατί... και πήρε άκουτι.
2: Όχι, άκου τι έγινε. Πριν δύο μέρε, επειδή είχα ξενυχτήσει, με μπύρι στο μπαλκόνι. Κοιμήθηκα 4 ώρα και μετά άλλαξε το ωράριό μου και δεν μπορούσα να κοιμηθώ καν το φάντασμα.
3: Καλά, με μία μέρα άλλαξε ο.
2: Ναι, άλλαξε.
3: Το βιολογικό σου.
2: Και λέω, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα να κοιμάμαι 4 να ξυπνάω 11.30, τι είναι αυτά. Και λέω, χθες, κατά τις 12, θα πάρω, λέω.
3: Μαγνήσιο.
2: Παιδιά, το πήραξα απλώς στο κρεβάτι. Δεν θυμάμαι.
3: Καλά, να σου πω, εντάξει τώρα.
2: Σε ένα μισάριο είχα κοιμηθεί.
3: Σε ένα μισάριο είχα κοιμηθεί. Σε τόσο γρήγορα.
2: Γιατί?
3: Τι λες,
2: είναι υγρό,
3: καλέ.
2: Παιδί μου, σίγα το πράγμα.
3: Υγρό είναι.
2: Υγρό πήρα εγώ. Παίρνω κάτι αμπουλίτσες.
3: Και ενεργεί τόσο.
2: Βέβαια, μπαίνει κατευθείαν στο αίμα, φυλάκια. Γεια σας, αντίο.
3: Μάλιστα.
2: Ωραίο πράγμα.
3: Ναι, ωραίο.
2: Θα πάρω και σήμερα.
3: Α.
2: Και σε χαλαρώνει κιόλας, όμορφα. Και με φυσικό τρόπο, ρε παιδί.
3: Δηλαδή
2: μου.
3: Με αναισθησία δέχεσαι όσα συμβαίνουν γύρω.
2: Είπα χαλαρώνει το σύστημα για να κοιμηθείς. Δεν είπα ότι σε χαλαρώνει και είσαι ανέστητος. Άμα βρεθεί κάτι τέτοιο, να με ενημερώσετε πάντως. Θα ήθελα να το πάρω.

0: Λοιπόν, λέει ο Άγγελος, αν εγώ και εσείς κατεβάζαμε ένα τραγούδι ή θα μας, χωρίς να το πληρώσουμε ή χωρίς να έχει δικαιώματα, θα μας πήρανε μέσα για πειρατεία. Ο κάθε καλλιτέχνης που αντιγράφει γίνεται ζάμπλ, τους κάνει ένα πρόβλημα. Αν και δεν θυμάμαι, λέει, τα κομμάτια, πάω να ψάξω αντιγραφές. Υπάρχει όμως, λέει, ένα site που βάζεις το κομμάτι και σου λέει και πόσες φορές και από ποιον το πήραν οι επόμενοι. Ενδιαφέρον, Άγγελε, να μας στείλεις στο site.
1: Copyright.
0: Εντάξει, μερικοί παίρνουν δικαιώματα και κάνουν διασκευές. Αλλά τώρα δεν ξέρω.
1: Άλλο τα δικαιώματα και οι διασκευές. Ναι. Και άλλο να είναι ελαφρώς πειραγμένο.
0: Ναι. Τι ελαφρώς, παιδί μου, θα στα βάλω μετά να τα ακούσεις.
1: Τι ντουά. Η Ντουά δεν φέρει καμιά ευθύνη, αλήθεια. Είναι ο συνδέτης βέβαια που υπογράφει τη Ντουά.
0: Δεν ξέρω πώ λέγεται. Τα γράφει και εκείνη τα τραγούδια. Τα αντιγράφει μάλλον. Δεν ξέρω. Έτσι λέγεται, ναι, ότι είναι. Θα το ψάξω.
1: Κλέψει.
0: Ναι.
1: Η Μάρο Κοντούμο, ρε, η κακομοίρα μπήκε στο νοσοκομείο. Βέβαια τη βγήκε και είπε ότι εντάξει, ήταν μια περιπέτεια, μια αγάπη πικρή, αλλά ευτυχώς ξεπεράστηκε.
0: Λοιπόν, η Ντούα Λίπα είναι τραγουδοποιός, ναι, και συμμετέχει και ενεργά στη δημιουργία των τραγουδιών της. Δεν τα γράφει μόνη της από το μηδέν, αλλά λειτουργεί συνεργατικά. Δουλεύει σε ομάδες με διάφορους επαγγελματίες, συνθέτες, τυχουργούς και παραγωγούς. Συνθέτες, γελάω. Και συνθέτοντας σε στίχους, μελωδίες και ιδέες. Δηλαδή, ναι, το θυμόμουν ότι συμμετέχει ενεργά.
1: Μα.
0: Όχι από το μηδέν, λέει, αλλά λέει, κάτσε να βρούμε. Ναι. Google, ποιο τραγουδάκι μας αρέσει αυτό.
1: Ναι, κλέβουμε 5 αυγά.
0: Αυτό.
1: Κλέβουμε και λίγο αλεύρι και φτιάχνουμε ένα super duper wow cake.
0: Στο Χολαργό έγινε, λέει, μια τρομερή καραμπόλα. Όπου ένας 55χρονος συγκρούστηκε μεταξύ και ένα άλλο όχημα στη Μεσογείο και πήγε να διαφύγει μαζί με τον συνοδικό και πήγε να διαφύγει πέφτοντας το λεωφορείο.
1: Πέφτοντας το λεωφορείο.
0: Παίρνοντας το λεωφορείο. Παράτησε τα μάξι.
1: Ναι.
0: Και μπήκε στο λεωφορείο. Και τον πιάσανε φυσικά. Τον αποκινητοποίησαν. Έλα.
1: Δεν σου πει ότι σε μία φίλη μου ένα τροχονόμο φώναζε, μην παρκάρει εδώ, μην παρκάρει εκεί και δεν έβρισκε τίποτα. Και είχε σαλτάρει και ραντεβού και του πέταξε τα κλειδιά και του λέει πάρτο και πάρκαρε το εσύ και άσε με, Χριστιανέ μου. Παιδιά, ο κόσμος έχει φτάσει απόγνωση.
0: Ναι, πραγματικά με τις θέσεις.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Πλέον το πρόβλημα του πάρκινγκ αρχίζει να γίνεται πρόβλημα και σε περιοχές που δεν το έχεις. Δηλαδή στα Βόρεια Προάστια δεν υπήρχε πριν μερικά χρόνια.
0: Καλέ, εμείς τι
1: στα Νότια δεν υπήρχε. Αρχίζει πια και γίνεται full
0: αφού
1: παντού.
0: Αφού δεν χωράμε καλέ, κτίνουν τώρα πολλοί κατοικίε, δεν έρχεται κόσμο. Πού θα πάμε, πού θα πούνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς είμαστε στη γειτονιά μου, όταν έχει. Που εντάξει είναι λογικό, αλλά σου λέω, όταν έχει λειτουργία που έχει και πάρκινγκ για κλήση, καλά, μην φανταστείς τώρα. Πάρκινγκ πρέπει να είναι 12 θέσεις, δεν είναι παραπάνω. Που έχει πάρκινγκ για κλήση έτσι για μερικά αυτοκίνητα, γύρω-γύρω πιάνουν το πάρκο και δεν βρίσκεις να παρκάρει κάποιος. Αν έρθει σπίτι μου κάποιος, δεν βρίσκεις να παρκάρει. Γίνονται γάμοι. Δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Έρχονται οι γονείς με τα παιδάκια τους να παίξουν που δεν μένουν στη γειτονιά, γιατί τους έχω ξαναπεί, έχουμε πολύ ωραία σκιέρι τέτοια. Παρκάρουν στη γειτονιά. Οπότε όταν έρθει κάποιος σε σπίτι μου,
1: κάνει και δυσκολία.
0: Ναι, δεν είναι εκείνο το μπήκα παρκαρά. Θα το ψάξει λίγο.
1: Άσε που όλες οι νέες πολυκατοικίες έχουν πιάσει το πεζοδρόμιο γιατί έχουν πάρκινγκ. Έχουν πάρκινγκ και στην πιλωτή.
0: Ισχύει. Οπότε δεν μπορεί να παρκάρεις απ' έξω. Ναι.
1: Πάει αυτό. Πάει και αυτό. Και αρχίσουν τα διπλό παρκαρίσματα βέβαια.
0: Και έχουμε και τη λαϊκή κάθε Δευτέρα εμείς.
1: Α, ωραία, μου αρέσει η λαϊκή μου, ωραία. Κατέβα να πάρεις ωραία πραγματάκια.
0: Θα κατέβω.
1: Στη λαϊκή, παιδιά. Λοιπόν, έχει τεράστια. Εγώ δεν πήγαινα λαϊκή και πήγα τυχαία την προηγούμενη εβδομάδα στο Κολωνάκι. Έχει τεράστια διαφορά, παιδιά, από τα σούπερ μάρκετ η λαϊκή. Είναι πολύ πιο φτηνή.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Τεράστια διαφορά και πολύ ωραία και φρέσκα πράγματα, έτσι. Έλα, πάρε εκεί.
0: Και ωραία ρουχαλάκια έχω δει εγώ σε λαϊκή.
1: Πολιτές, είναι και πολιτές, κουκλάκια, ζωγραφιστά.
0: Οι πολιτές για να σε πουλήσουν σε βγάζουν Ρατακόφσκι.
1: Τι
0: μάτια είναι αυτά, τι κορμάκι είναι αυτό, τι εκείνο, τι το άλλο. Και αν πεις δεν ψωνίζουν, θα σε βγάλουν μετά από Ρατακόφσκι, θα σε βγάλουν.
1: Όχι, δεν λένε. Γιατί σαν και στον έρωτα το ίδιο δεν γίνεται. Τι είναι άλλη μοντέλα και του λέει κούκλε μου, αγάπη μου, το μυαλό σου ερωτεύτηκε. Είναι ο άλλο μπάζο. Και του λέει ερωτεύτηκα το μυαλό σου με αυτό το μυαλό. Οποιαδήποτε γυναίκα θα πέφτε στα πόδια σου.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και είναι ο άλλο, τι να πει.
0: Έχει και ωραία ρουχαλάκια πάντως σε μερικές λαϊκές.
1: Ναι.
0: Ωραία πιτζαμάκια, ωραία βρακάκια, ωραία.
1: Δεν σου είπα ότι σε ένα πανηγύρι τέτοιο εδώ απέναντι στον Άγιο Σώστη, παιδιά, περνούσα μια Κυριακή και είχε πανηγύρι. Και είχε βρακάκια και σουτιενάκια. Λέω κάτσε να πάρω και ένα σουτιένα. Αλλά πώς να το δοκιμάσω. Το βάζα εγώ από πάνω. Περνούσα τα αυτοκίνητα.
0: Καλές κάζει να μας πρέπει να βγάλουμε. Κοίταξε.
1: Συγγνώμη, η Μαντόνα δεν φορούσε ένα.
0: Έτσι, μπράβο. Του Κοτιέ.
1: Του Κοτιέ. Λοιπόν, γιατί είναι καλύτερη.
0: Πρέπει να βάλουν και δοκιμαστήρια.
1: Τι δοκιμασία μου λέει τώρα.
0: Να έχουν ένα μπερντέ να πηγαίνει από πίσω να τα βλέπει.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώ θα δούμε αν μα κάνει το βρακί. Το βρακί, εντάξει, δεν πουθενά με το δοκιμάζει.
1: Το παίρνει στο περίπου.
0: Το βρακί, όχι, αλλά ένα παντελόνι ή ένα σουτιέ. Πέρα γιαγιά μου.
1: Να. Λοιπόν, άκου σκάνδαλο στη Βραζιλία. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας χρησιμοποίησε τα λεφτά, λέει, του ποδοσφαίρου της διοργάνωσης για το Μουντιάλ για την ερωμένη του. Σου λέει, δεν έχουμε λεφτά.
0: Έτσι.
1: Δεν πειράζει, πάντα υπάρχει ο τρόπος. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Τι?
0: Λοιπόν, σε μια συνέντευξη, λέει, επέβηνε ο Νίνο, μπήκε στο πλατό ξαφνικά η Ζώζεφιν και είπε ότι εάν μου έκανε πρόταση γάμο ο Νίνο, θα έλεγα ναι.
1: Αχα. Είναι έτοιμοι, σαν έτοιμοι από καιρό.
0: Αυτοί έχουν μια σχέση που χωρίζουν τα φτιάχνουν.
1: Η Ζώζεφιν έχει παιδί. Ήταν παντρεμένη. Είπα.
0: Δεν το γνωρίζω. Πώς ήρθε αυτό?
1: Δεν ξέρω, κάτι σαν να είπε για ένα παιδί. Ή έχω μπερδευτεί με άλλη, δεν ξέρω, γιατί είμαι. Λόγω ζέστης, ξέρεις. Τα καλωδιάκια κάνουν μπλοκή που και που.
0: Τα σχόλια μεγάλη επιτυχία.
1: Τι,
0: τους περνάνε. Ο Κλάρακος Ξυπόλυτος.
1: Έλα! Επειδή λέγεται Ξυπόλυτας, έλα παιδιά, ντροπή!
0: Ο τύπος την έχει στην αδιαφορία και τρέχει από πίσω του σε σκυλάκι.
1: Ναι. Είναι ερωτεύσιμος ο Νίνο, έχει ένα σκυλάκι, πολύ ωραίο.
0: Ναι. Και εμένα μου αρέσει. Ωραίο ζευγάρι είναι πάντως, δηλαδή ταιριάζουνε. Ταιριάζουνε. Και είχαν χωρίσει για μεγάλο διάστημα και δεν άντεξε τελικά ένας μακριά από τον άλλον.
1: Ναι.
0: Είχαν χωρίσει για 8 μήνες και θυμάσαι που είχε γράψει εκείνη, είχε βγάλει ένα τραγούδι που ήταν αφιερωμένο στον Νίνο και έλεγε για το χωρισμό τους. Και είχαν δει ότι ήταν τραγούδι, παύλα μήνυμα. Μετά αυτός κάτι απάντησε, ήταν στα μαχαίρια δηλαδή και μετά τα ξαναβρήκανε. Άερωτες δίχως, πώς το λένε, αυτό δεν έχει νοστιμάδα.
1: Μάλλον εκείνη ήθελε να την έτρωγε το ποπός της.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Αλλά και εκείνος ανταποκρίθηκε. Αν δεν τον ενδιαφέρε, δεν θα ανταποκρινότανε. Προφανώς. Έλα, Ελενάκη, έλα! Έλα, έλα. Όταν παιδιά κάνουμε αγορές και δεν είμαστε καλά, καμιά φορά.
0: Κάνουμε βλακίες αγορές.
1: Σου έχει τύχει. Τι, φτηνό πράγματα. Φτηνό πράγματα όμως. Ή σου έχει τύχει. Με πιο ακριβό.
0: Μου έχει τύχει με πιο ακριβό.
1: Μετά
0: 150 ευρώ.
1: Και μετά τραβάς τα μαλλιά σου.
0: Μετά τα έκανα μασούρια κι εγώ.
1: Τι. Παιδιά είναι μεγάλη. Πρέπει να είμαστε σε ηρεμία και να πολύ να σκεφτόμαστε τι κίνηση που
0: πρόκειται. Το είχα σκεφτεί, αλλά έκανα λάθος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
1: Καμιά φορά είδες, τα βλέπεις ωραία και τα βάζεις στο χώρο και δεν ταιριάζει.
0: Ναι. Δεν ήταν διακοσμητικό.
1: Α.
0: Ήταν κάτι γυαλιά. Όχι, κάτι γυαλιά. Γυαλιά.
1: Α, τα πήρες από το ίντερνετ. Τώρα δεν γίνεται. Γυαλιά, παιδιά, από το ίντερνετ δεν γίνεται.
0: Πρέπει
1: να τα βάλεις στη φάτσα σου να δεις πώς είσαι.
0: Όχι, μου πάνε αλλά δεν μ' αρέσουν εμένα, ναι, γιατί έχω παρόμοια. Καταλαβες.
1: Εντάξει, θα έχεις δύο. Τι πειράζει.
0: Πάω να τα πουλήσω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ένα για τη θάλασσα. Και ένα. Ναι, καλέ. Τα γυαλιά χαλάνε.
0: Θα τα πουλήσω.
1: Δεν ήξερες ότι έχεις παρόμοια.
0: Όχι, ούτε θυμόμουν.
1: Α, ωραία. Μεγάλη παιδιά, μπορεί να θέλει να τα πάρει καμία φίλη.
0: Αυτό μόνο, θα την πρώτη λύση εγώ.
1: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ, βρε καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Τα κακά κορίτσια φοράν τα μαγιουδάκια τους. Και είναι εδώ, στο στούντιο των Παραπολιτικών.
0: Από χθες, νομίζω. Αρχίζει και μικραίνει πάλι η μέρα, άντε σιγά σιγά. Άντε σιγά σιγά, παιδάκια.
1: Να σου πω κάτι. Να σου πω, δεν θα μας απογοητεύσεις. Εμείς ετοιμαζόμαστε για ωραίο, υπέροχο καλοκαίρι.
0: Κάνουμε
1: επιλέγει.
0: Λιγότερη τάλα, λέω εγώ.
1: Στα πόδια μας, βάζουμε τα αντιλιακά μας, φοράει πάντα κοπερτών και ρίχνουμε βουτιές.
0: Μα ρίχνεις βουτιές εσύ τώρα. Σε βλέπω, μες τη βουτιά είσαι κι εσύ.
1: Έκανα μπανάκι. Δεν σου είπα. Την πρώτη μέρα φτάνω στην Μπάρο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Λέω δεν μπορεί να. Ανετούμπα όλοι με τα μαγιό, με τα έτσι στα beach bar. Λέω πόρε τι ζούμε, τη μεγαλία. Θα κάνω ένα μπάνιο. Βουτάω το μεγάλο το δαχτύλι. Το δαχτύλι αντέδρασε μόνο του, δηλαδή τραβήχτηκε πίσω.
0: Κρυό.
1: Λέω παιδιά, συγγνώμη, σε αυτά τα παγάκια κάνετε μπάνιο. Μπες λέει, ξέρεις τι ωραία που θα αισθανθείς μετά. Λέω δεν ξέρω αν θα υπάρξει μετά.
0: Λέω,
1: για
0: ναι,
1: μένα.
0: Παιδιά, αυτό, παθαίνεις τέτοιο.
1: Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Την επόμενη μέρα λέω: καλά, δεν θα κάνω μπάνιο. Λέω: αλλά σβάλω το μαλλιό μου, λίγο να σπάσει ασπρίλα. Έβαλα εκεί πέρα αυτά. Πάω, μου φάνηκε λίγο πιο ζεστή η θάλασσα. Λίγο πιο ζεστή. Ρε μωρί, δεν το τολμώ. Που λέει και η Μαρινέλα: τολμώ στο ναρκοπέδιο αυτό να περπατώ και ρίχνω μια. Α, και μπήκα, πρόσεξε. Ό,τι κοροϊδεύα στη γιαγιά μου, το έχω λουστεί. Άρχισα να μπαίνω λίγο-λίγο, να βρέχω μπρατσάκι. Μου λέει μια φίλη, α, η θερμοκρασία τους παίρνουμε από, από τις παλάμες. Θα βάλεις τις παλάμες σου, λέει, για 4 λεπτά και θα δεις. Και το έκανα, παιδιά, και έπιασε. Έβαλα τις παλάμες μου για 4 λεπτά και μετά το σώμα είχε πάρει τη θερμοκρασία. Έριξε ένα πίδουλα.
0: Ρε, αν δεν μπει κοιλιά μέσα, πια θερμοκρασία.
1: Έριξε ένα πίδουλα. Και μιλάμε, εντάξει, 3 λεπτά κολύμπησε και μετά ήταν πάρα πολύ
0: μετά, ωραία. Το θέμα είναι πολύ καθαρά. Πώς πέραν αυτά 3 λεπτά, και μετά, όλας.
1: Και μετά βλέπω, παιδιά, ένα νέο παιδί, το οποίο φορούσε ένα μαγιό αγόρι από το εξωτερικό. Πώς ήταν τα σόβρακα των παππούδων. Σόβρακο όμως, όχι το μακρύ, σόβρακο, άσπρο και να διαγράφονται όλα από μέσα.
0: Δεν μπορεί να είναι, ήθελε να κάνει μπαίνει, ξέρω, στο μαγιό του και σου λέει σκάση, λέμε θα βάλω
1: το σόβρακο. Δεν ήταν, όχι, ήταν μαγιό. Ήταν μαγιό, παύλα, σόβρακο. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει
0: μόνο,
1: αυτό. Και να είναι ανετούμπα στην παραλία.
0: Δεν έχει βγάλει κανένα γνωστό σήκος πατημένη παντόφλα. Έχουν βγάλει και σόβρακο για μαγιό. Πώς το φοράνε οι μπαμπάδες μας.
1: Είναι δυνατόν.
0: Το μεταξύ σόβρακο των μπαμπάδων μας, παιδιά, και γενικά εκείνες
1: τις εποχές. Είχαν και ένα χώρισμα.
0: Είχαν ένα χώρισμα. Αυτό δεν έκλεινε και έβγαινε το φιδέ και διαμαντίζει από μέσα καμιά
1: φορά. Όχι, το βγάζανε για να μην κατεβάζουν το βρακί. Έβγαζαν από εκεί το περιστέρι.
0: Και χίλια περιστέρια να σε φιλούν τα τέντα.
1: Τι ου, παιδί μου, τι ου.
0: Άστο τώρα, γιατί άμα βγει το τίνεζε και καλά, μετά κυτρίνει. Άσε με σε παρακαλώ.
1: Πάντα υπάρχει, υπάρχει αυτό.
0: Άλλο να πούμε, άλλο να πούμε.
1: Λέει, αχ, όσο μια... και να τον τεινάζουν, λοιπόν, η τελευταία το... σταγόνα πέφτει πάντα στο σόβρακο.
0: Είναι στο TikTok μία λοιπόν, μία μάνα η οποία έχει τα αγοράκι τη που να είναι 5 ετών, 6 ετών και του δείχνει πώς να κατουράει. Λοιπόν, έχει πάρει. Έχει βάλει αυτή ένα λάστιχο που ποτίζουμε. Το έχει βάλει ανάμεσα στα πόδια της. Είναι στελεκάνη μπροστά και έχει και βρύσει. Λοιπόν, το ανοίγει και το δείχνει. Ότι σημαδεύουμε.
1: Πόσο μικρό το μικρό?
0: 6-7. Ότι σημαδεύουμε. Μετά του δείχνει ότι το τεινάζουμε. Κλείνει τη βρύση. Παιδιά.
1: Τι?
0: Δεν έχω δει πιο αστείο βίντεο.
1: Μετά για δείχνει, τώρα πόσα likes.
0: Μετά δείχνει που παίρνει χαρτί που και το σκουπίζει καλά το λάστιχο.
1: Ναι.
0: Πιο αστείο, πάρα πολύ αστείο βίντεο.
1: Έλα μωρέ, 6 χρονών αγοράκια κάθονται κανονικά στην τουαλέτα.
0: Μπορεί να ήταν μεγαλύτερο ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως ήταν ένα παιδάκι.
1: Αυτό την κοιτούσε.
0: Μπορεί να ήταν ένα παιδάκι 10 ετών, ξέρω εγώ, και να, που τα βρέχουν όλα και αυτό και του μάθανε πώς να σημαδεύει και πώς να σκουπίζει.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Είναι λίγο θέμα.
0: Αλλά ήταν τόσο αστείο το θέμα που έβαλαν άμεσα στα πόδια. Φορέ ένα έτσι παντελόνι φορεί η γυναίκα. Και έβαλαν άμεσα στα πόδια στο λάστιχο. Και ανοιγόκλεινε τη βρύση για να το δείξει. Ήταν πολύ αστείο.
1: Ναι. Εγώ πεθαίνω να βλέπω αυτά τα στο Instagram βιντεάκια με μωρά. Και κυρίως με δίδυμα. Καλά, έχουν πολύ πλάκα. Πάντα το ένα είναι λίγο πιο κακιασμένο από το άλλο.
0: Αλήθεια.
1: Ήτανε δύο κινεζάκια, κοιτιόντουσαν. Και ξαφνικά το ένα του αρπάζει τις τρεις τρίχες του άλλου. Το κακόμοιρο το άλλο είχε σουφρώσει τη φάτσα του και προσπαθούσε να απομακρύνει το κεφάλι του. Και το απομάκρυνε και το άλλο πήγαινε δίπλα του να του τραβεί ξόνι και καλά τα μαλλιά. Αλλά μετά, ας πούμε, του χαμογελούσε και άφηνε το χεράκι του. Τα δίδυμα έχουν πολύ ωραίες στιγμές.
0: Και ζώα.
1: Και ζώα. Ναι. Δίδυμα ζώα υπάρχουν. Όχι, ε.
0: Πού να ξέρω, ρε Μαρία μου, είπαμε.
1: Συγγνώμη, τόσο National Geographic.
0: Θα υπάρχουν λογικά. Η λογική μου λέει ότι θα υπάρχουν. Άκου τώρα τι ρώτησε. Δίδυμα ζώα, αν υπάρχουν.
1: Μ' αρέσει το.
0: Θέλω να το δω. Σίγουρα υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν στο ζωικό βασίλειο. Μάλιστα, χωρίζονται και αυτά σε μονοζυγωτικά και διζυγωτικά. Αυτά που είναι που μοιάζουν, που είναι στον ίδιο σάκο και άλλα που είναι καθένα στο σάκο του.
1: Λοιπόν,
0: καθένα σπίτι του που λέμε.
1: Ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε τα χέρια με τον Αντένα και του είπαν μπράβο, είσαι ο καλύτερος. Πάει για του χρόνου για σεζόν με διπλή εκπομπή, παρακαλώ. Θα ξεκινάει 10 το πρωί και θα κρατάει η εκπομπή του λιγότερο μέχρι τις 12.30 και θα έχει και μετά μεσονύχτιο talk show. Γιώργος Κερνά, Γιώργος Πίνη.
0: Δεν είχε κάνει να το ξέρω και δεν είχε πάει και πολύ καλά πριν κάτι χρόνια.
1: Νομίζω ότι είχε πλακωθεί, ότι είχε γίνει κάτι. Μπράβο, μιλούσε λίγο περίεργα, ναι. Και άντια και φιλιά στο σπίτι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Χούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούπης.
5: Γεια.
6: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
5: Ναι, κάποια προτίμηση.
6: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε. Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα. Το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
7: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
5: Να βάλω ένα κρασάκι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Τι είπες ρε παιδί, λουκουμάδες,
10: μπορώ να κάνω λουκουμά τώρα, όχι έναν.
9: Τι?
10: Μια μερίδα.
9: Το τρώγεις και κατευθείαν.
10: Εύκολα, με σοκολάτα.
9: Έλα.
10: Όλο πράγμα σοκολάτα με μέλι.
9: Καλά, πήγα σε κάτι γενέθλια και είχε φτιάξει πάρα πολλά γλυκά ο Στέλιος Παρλιάρος. Λέω φτιάξε μου κουτί για το σπίτι.
10: Τι πες κανένα γλυκό.
9: Από τρουφάκια μέχρι τούρτα που είχε ανανά και περίεργα φρούτα.
10: Ναι, αυτά δεν μ' αρέσουν ευτυχώς, Παναγία μου. Τα εξωτικά φρούτα στα γλυκά.
9: Δεν σ' αρέσει.
10: Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
9: Έλα μωρέ και εσύ τώρα. Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
10: Τι μου λέει το φρούτο στο γλυκό μου. Το γλυκό μου πρέπει να έχει κρέμα, σοκολάτα, τέτοια πράγματα.
9: Γιατί συγγνώμη δεν έχεις φάει κρέας με μαρμελάδα.
10: Άλλο αυτό.
9: Τι
10: το γλυκό
9: άλλο
10: μου λέω.
9: Το γλυκό σου με γλυκό σου και το φαγητό σου.
10: Δεν μ' αρέσει το φρούτο τώρα. Α πούμε αν μου φέρουν μια τούρτα που έχει πάνω φράουλες, θα βγάλω τις φράουλες και έξω να τρώω.
9: Α, δεν πας καλά.
10: Δεν μπορώ, μπερδεύομαι. Νομίζω ότι τρώω φρούτο. Ότι τρώω φρούτο. Ότι μου έχουν κόψει φρούτα να βγει με η γιαγιά μου να πάω.
9: Παιδί μου, όλα μέσα στο ίδιο στομάχι όπως λέει και η μαμά μου μπαίνω.
10: Δεν μου χαλάει το γλυκό. Το φρούτο μπροστά στο γλυκό είναι πιο ξινό. Όσο γίνεται.
9: Γι' αυτό είναι ωραίο, σπάει.
10: Δεν θέλω να σπάει. Τι να σπάει. Γλυκό θέλω να φάω. Γιατί να σπάσει η γλυκύλα.
9: Γλυκό του κουταλιού τρως.
10: Ναι.
9: Αυτό δεν είναι γλυκό με.
10: Το ξέρω ότι είναι γλυκό του κουταλιού. Δεν είναι σοκολάτα που μου έχουν μπλέξει μέσα από τη φράουλα.
9: Δεν το πιστεύω. Λικέρ πίνεις.
10: Σπάνια αλλά πίνω.
9: Με φρούτα πίνεις λικέρ φρούτων.
10: Πίνω.
9: Έχει α πούμε λικέρ ρόδι.
10: Δεν το έχω πιει λικέρ ρόδι.
9: Τι έχει πιει.
10: Δεν θυμάμαι τι έχω πιει. Δεν θυμάμαι τι φρούτο είναι αυτό που έχω πιει, αλλά πίνω λικεράκι.
9: Η μαμά σου έπινε λικέρ. Τότε ήταν η εποχή των λικέρ των μαμάδων
10: μα. Βερμούτ πίνανε.
9: Βερμούτ. Συγγνώμη τώρα, οι γυναίκες στα τσάγια. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά.
10: Τι να γίνει.
9: Οι γυναίκες στα τσάγια πίνανε και ένα λικέρ.
10: Δεν
9: πίνανε
10: λικέρ, όχι, δεν πίνανε. Στα δικά μας τσάγια.
9: Ναι.
10: Όχι. Αλλά πίνανε το βράδυ όταν.

0: Το βράδυ όταν ερχόντουσαν πριν να πίνουν ποτάκι, που λέγανε πίνανε βερμουτάκι. Το θυμάσαι το βερμούτ?
1: Αυτό το αραιώνανε με τίποτα.
0: Ήταν έτοιμο βερμούτ.
1: Ναι.
0: Ναι. Και δεν είχα δοκιμάσει, δεν ήταν άσχημο.
1: Και καμπάρι δεν είχε εκείνη την εποχή.
0: Το βερμούτ, κάτσε να δω λιγάκι.
1: Πίνανε πάρα πολύ ουίσκι εκείνη την εποχή. Βερμούτ και τι άλλα, λικέρ. Και δεν θυμάμαι τι άλλα ποτά.
0: Λοιπόν, το σπιτικό βερμούτ είναι αρωματισμένο, ενισχυμένο κρασί. Για να φτιάξετε ένα κλασικό γλυκό βερμούτ σε μία μέρα, συνδυάζεται ξηρό, λευκό κρασί με ένα μείγμα από βότανα και μπαχαρικά κλπ. Όπως αψιθιά, φλούδες, σπιριδεδόλ και κανέλα. Τα βράζετε για να απελευθερωθούν τα αρώματα, τα αφήνετε να μουλιάσουν και συνέχεια τα δυναμώνετε με μπράντι ή σέρι. Το φτιάχνεις και μόνος σου, αλλά νομίζω
1: τώρα
0: ότι...
1: σιγά μην φτιάξω βερμούτ μόνη μου.
0: Ναι, λέμε ρε παιδί μου, με μία ελιά.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Με μία ελιά.
1: Και είναι σε ποτήρι τι, αυτά τα ανοιχτά ποτήρια.
0: Νομίζω ότι ήταν...
1: Ή Μαρτίνι.
0: Νομίζω
1: αυτά.
0: Ότι ήταν σωλήνας.
1: Σωλήνα.
0: Ναι. Ήταν ψηλά, σαν αεροπότηρα ήταν. Αλλά λεπτά.
1: Και έπινε η μαμά σου, τι άρεσε.
0: Τα θυμάμαι εγώ σε πάρτι που κάνανε
1: σπίτι. Έπινε η μαμά σου.
0: Σε τι αλκοόλ. Ποτήρι. Χαμηλό ποτήρι, ποτήρι Μαρτίνι λέει εδώ. Με πάγο. Όχι, εμάς τα πίνανε σε ποτήρι σωλήνα.
1: Είχε ελιά.
0: Είχε ελιά. Από πάνω ήταν η ελιά σε βιντογλυφίδα και πιανόταν στο ποτήρι. Κατάλαβες.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Να σου πω, η μαμά σου έπινε.
0: Όχι, έπινε κοινωνικά, δεν έπινε.
1: Ο μπαμπάς σου?
0: Ούτε ο μπαμπάς μου. Μπύρα, μπορεί να έπινε ο μπαμπάς μου σπίτι καμιά μπύρα με το φαγητό. Αυτό. Ή να έπινε
1: το...
0: ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή.
1: Πάνα αυτό. Χτυπούσε στο κεφάλι, παιδιά.
0: Ναι,
1: είναι
0: θα
1: πολύ
0: εγώ
1: περίεργο.
0: Να δοκιμάσω. Εγώ ήθελα να δοκιμάσω.
1: Παπα... Ουζάκι δεν έπινε.
0: Η μαμά μου έπινε ουζάκι. Τη άρεσε πάρα πολύ.
1: Με τις φίλες της.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ.
1: Ε?
0: Αλλά το αραιόνι αυτό δεν ήταν ούζο. Αυτό ήταν νερό με άντε και δύο στάχονες ούζο. Το αραιόνι πάρα πολύ. Και ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ. Όχι, μεγάλη πια.
1: Στα κύθυρα.
0: Ναι, γενικά. Και... ενώ μου αρέσει τόσο πολύ η μυρωδιά του, τρελαίνομαι. Και μου αρέσουν και οι καραμέλες ούζου πάρα πολύ. Δεν,
1: είναι πολύ βαρύ ποτό.
0: Δεν την παλεύω. Δεν μου αρέσει και γευστικά το ποτό.
1: Να.
0: Ενώ μου αρέσει το ούζο που θα το μυρίσει σε φαΐ, να το νιώσει σε φαΐ, να το νιώσει, να το φας καραμέλα, μου αρέσει. Και η μυρωδιά του είναι συγκλονιστική. Αλλά σε ούζο, αλλά είναι ωραίο να τα ακούς. Είναι όμως καλοκαίρι, παιδί μου.
1: Ναι,
0: στο
1: παλιό ουζέρι.
0: Ναι.
1: Να σου πω.
0: Με το μεζεδάκι, είναι
1: έχετε ωραία.
0: Ωραία
1: ουζέρι στο ακίθυρα.
0: Έχουμε, ναι. Έχουμε
1: εμείς
0: στην Κάριστο
1: έχουμε όπως... πολύ ωραία μεζεδοπολία.
0: Ναι, μεζεδοπολίο. Είναι που
1: ουζάκια που έχουν και τα χταποδάκια τα οποία αλλιάζονται.
0: Ναι.
1: Έχετε τέτοια.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Αν δεν είναι αυτό ελληνικό καλοκαίρι, πες μου τι είναι.
0: Α, αυτό είναι το καλύτερο.
1: Ε?
0: Προχθές άκουσα και το πρώτο τζιτζίκι. Άντε λέω, μπράβο. Δεν έχω καιρό να ακούσω τζιτζίκι φέτος. Δεν είχα ακούσει ακόμα. Την Κυριακή άκουσα που ήμουν στο σπίτι κάποιο.
1: Βαριούνται τα τζιτζίκια.
0: Μα έλαντε.
1: Στα βόρεια ήτανε.
0: Όχι, κάτω, νότια.
1: Α. Λοιπόν, είδα παιδιά ένα μηχανάκι στον δρόμο που φορούσε μια ειδική στολή και ήταν ντυμένος γάτα.
0: Τι εννοείς?
1: Φορούσε ένα κράνος που είχε δύο αυτάκια.
0: Α, το έχω δει και εγώ αυτό.
1: Και φορούσε και ένα πράγμα μπροστά, ένα μαύρο πράγμα, το οποίο πρέπει να ήταν και αυτό κάτι περίεργο.
0: Όχι, εγώ έχω δει.
1: Κορίτσι έχεις δει ή αγόρι?
0: Έχω δει και κορίτσια και αγόρια που είναι ντυμένα κανονικά με τα ρούχα τους.
1: Ναι.
0: Και έχει αυτάκια το κράνος.
1: Αχ, πολύ μου άρεσε παιδιά.
0: Ναι. Τι να πω κι εγώ.
1: Τι? Εδώ... Για άντρα σου φαίνεται περίεργο?
0: Όχι, το γιατρό τι για γυναίκα μου. Εντάξει, βαριέμαι.
1: Ναι.
0: Και τι αν έχω δει και στο αυτοκίνητα ουρά. Το έχεις δει αυτό?
1: Ουρά.
0: Κουνάνε μια ουρά γούνινη στο αυτοκίνητα.
1: Α, δεν το έχω δει.
0: Βεβαίως.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Αυτό έχει πλάκα. Κουνάνε μια...
1: Σε μικρά αυτοκινητάκια
0: σε μικρά. Είναι μια ουρά γούνινη, θυμίζει γάτα.
1: Συγγνώμη, και πώς την πιάνουνε?
0: Τι εννοείς πώς την πιάνουνε?
1: Πώς την πιάνουν στο αυτοκίνητο την ουρά? Η ουρά λες είναι του αυτοκινήτου.
0: Παιδί μου, είναι μια ουρά που είναι αυτοκόλλητη.
1: Αυτοκόλλητη.
0: Ναι, την κολλάνε, την κολλά πάνω. Και αυτή όπως κινείται το αυτοκίνητο πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Και είναι στην να σου κουνάει την ουρά όταν μπροστινό αυτοκίνητο.
1: Πολύ ωραία, πολύ πλάκα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα που λες έτσι, να σου πω ότι παρακολουθώ.
0: Έβαλε σκούπα το παλικάρι, δεν ξέρω το
1: λεφτό. Κάθε μέρα
0: το κάνει αυτό.
1: Κάθε μέρα ο ηχολήπτης μας βγάζει σκουπίδι, σκουπίζει, σφουγγαρίζει, κάνει τα πιάτα, ρίχνει εδώ πέρα.
0: Τυχερή ειρήνη, βρε, τυχερή ειρήνη.
1: Ναι,
0: τέτοιο αυτό... αγώ έρχεται εδώ κατάσταση.
1: Ναι, πρόσεξε. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τυχερή. Πιάνει το τυχερό, αλλά αρχίζει και γίνεται και άτυχο από την άλλη. Είναι του στυλ Ειρηνούλα, σήκωσε τα πόδια σου, σφουγγαρίσω από κάτω και λοιπά. Την ώρα
0: είναι
1: που βλέπεις
0: τηλεόραση. Δηλαδή, είναι
1: ναι, είναι τώρα. Ναι, είναι μια συνήθεια.
0: Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει.
1: Είσαι ένα λάθος το σώμα μακρινό.
0: Και εγώ έχω ένα ψυχαναγκαστικό με την καθαριότητα. Πρόσεξε όμως τι.
1: Τι.
0: Εκεί που δεν θα βλέπει κανείς ότι μπορεί να είναι βρώμικα. Τέτοια ζόρια έχω εγώ. Δηλαδή μπορεί το τζάμι να μην βλέπεις έξω.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλά λέω ένα παράδειγμα. Ο φούρνος που με το χρησιμοποιούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, πρέπει να λάμπει. Το τρελού.
1: Καλά,
0: δεν
1: μπορεί
0: είναι.
1: Να είναι καθαρό.
0: Ναι, ναι, να είναι καθαρά να πράγματα. Ρε παιδί μου που δεν θα ασχοληθεί ποτέ κανένας να το τσεκάρει. Να το ξέρω εγώ. Δεν είμαι βλέπει το ότι βλέπει πεθερά. Είμαι του ότι δεν βλέπει πεθερά.
1: Δεν λέω Παναγία. Έχεις φούρνο δηλαδή. Δηλαδή συγγνώμη, καθαρίζεις το φούρνο ακόμη και αν δεν έχεις.
0: Έτσι δεν καθαρίζεις, το καθαρίζω τίποτα. Τώρα λάμπει, λάμπει.
1: Ναι, για πόσο καιρό λάμπει και πριν ξαναβάλεις να μαγειρέψεις θα τον ξανακαθαρίσεις?
0: Όχι, γιατί δεν πρόκειται να μαγειρέψεις το φούρνο, αλλά άμα μαγειρέψω,
1: ναι.
0: Άμα ψήσουμε κάτι στο φούρνο.
1: Μετά το θες καθαρό.
0: Μετά θα το γλύψω πάλι. Σαν έχω ψήσει, σαν άψει ένα μήνα.
1: Εντάξει, ο φούρνος θέλει καθαριότητα.
0: Ναι, γενικά αυτά που δεν τα βλέπουμε πολύ. Μπορεί μια γωνία.
1: Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν μικρή ήμουν πάρα πολύ υποχόντρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή χειρότερη εδώ πέρα από τον Παναγιώτη. Αλλά επειδή έκανα πολλά περίεργα ταξίδια στην Ινδία, στα αυτά, άρχισε να βάζω νερό στο κρασάκι μου και λέω: κοίτα τι ωραία που ζουν και αυτοί με λίγο μπίχλα. Κοίτα τι ευτυχισμένοι που είναι. Κοίτα τον άλλον τον άπλητο πώς χαμογελάει. Τι φλανά έχουν οι δικοί μας οι παστρικοί.
0: Με βλέπω σαν ανοίγει το μυαλό το ταξίδι. Καλύτερη.
1: Λοιπόν, και λέω: εντάξει, χρειάζεται καθαριότητα για να μην αρρωσταίνουμε κλπ. Αλλά από ένα σημείο και μετά.
0: Ίσα μέχρι να μην αρρωστήσουμε εκεί μέχρι να είναι εκεί.
1: Πολύ ωραία. Τι να σου πω. Το ποντικάκι από την πολυκατοικία μας κάποιος το εξαφάνισε ευτυχώς.
0: Ναι, καλά έκανε.
1: Δεν μπορούσα. Σαν παιχνιδάκι ήταν τόσο.
0: Ναι, μωρέ.
1: Τι.
0: Το χαημένο και αυτό, αλλά είναι και συχαμένο.
1: Καημένο και συχαμένο.
0: Τι να κάνω. Ωραία, λυπάμαι, ουρίτσα. Αλλά δεν μπορώ να κάνω παρέα.
1: Δεν ήταν τα μεγάλα τα συχαμένα.
0: Ναι, αλλά μια ουρίτσα σαν καλώδιο.
1: Ήταν μια λεπτή ουρίτσα. Κάτσε πια.
0: Πρέπει να μας περιγράψει το πτώμα τώρα, εσύ.
1: Ναι, ήταν εξαπλωτός, λες και έβλεπε το τρίτο όνειρο. Ναι, και τα μυρμηγκάκια μόνο δίπλα του έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Μωρό ήταν αυτό, μάλλον.
1: Μωρό. Ήτανε μωρό. Ο γάτος έχει εξαφανιστεί ο γάτος μετά την επιτυχία αυτή. Μετά το τρίποδο που έστειλε στην πολυκατοικία, που έριξε στην πολυκατοικία, έχει εξαφανιστεί.
0: Α, με το ξέρετε, το γατάκι.
1: Όχι.
0: Κάπου θα είναι. Λοιπόν, αχ! Βγάλανε όλοι για τον πατέρα τους, για την ειρήνη του πατέρα και δεν έμεινε έξω από το χώρο. Λείπει ο Μάσα Ψαρακοστή, Κίμπερλι Γκυλφόρ για τον μπαμπά της. Θα σε κρατώ σαν θησαυρό το χρόνο που, που περάσαμε μαζί.
1: Ναι, το είδα.
0: Ναι. Αχ, άσχημα τα νέα εκεί πέρα στην οικογένεια του Μπέκα, μωρέ μου.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Είδες, όλα τα σόγια έχουν προβλήματα. Έχουν και μη καβατζίεδες.
1: Αυτή λοιπόν, έχουν πολύ καιρό, η αλήθεια είναι.
0: Πολύ παιδιά, ο γιος έχει ρίξει μαύρη πέτρα, τον έχει.
1: Αυτή είναι κοτρώνα, δεν είναι πέτρα. Πετραδάκι, πέτραδάκι.
0: Το σέρνει η νύφη, η νυφίτσα.
1: Από στο στρίγγα, από τη στρίγγα.
0: Βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί. Το κακό το ξεκίνησε η Βικτόρια.
1: Ναι.
0: Που ήθελε να χώσει τη μητόγκα τη παντού.
1: Χώσει και τη
0: να χώσει τη μύτη παντού, παιδιά. Μην χώνετε τη μύτη. Θα έρθει το ζευγάρι να αποφασίσει μόνο του. Τι θα κάνει.
1: Αν πληρώνει, ο πληρών και ο μιλών.
0: Εντάξει, και ο πληρών πρέπει να και αυτό να μην μιλάει.
1: Ναι.
0: Απλά να λέει: εγώ διαθέτω τόσα πάρατα και κάνε τα κουμάντα σας.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, λίγα λεπτά μετά τις 4 είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης, είναι η εκπομπή Motorland ταξιδεύοντας, όπως κάθε Κυριακή 4 με 5 το απόγευμα. Με τον κύριο Δημήτρη Κύρκο σήμερα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, την κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο δεξιά μου. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Ο Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5 και όλοι εσείς εκεί έξω επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitika901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Καλό απόγευμα στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών οπουδήποτε στην Ελλάδα και βέβαια στους ακροατές τους. Πολλές ευχές στον Αντένα Δυτικής Κρήτης στους 97,1 στα Χανιά. Στο ράδιο Ζυγός 100 στα Τρίκαλα. Τρίκαλα σκέφτηκα τη Θεσσαλία, υπάρχει λόγος γι' αυτό. Σήμερα έχουμε φιλοξενούμενο στο στούντιο των Παραπολιτικών προσκεκλημένο έναν άνθρωπο για τον οποίο η κυρία Πλατή πρωτίστως και δευτερευόντως εγώ απέναντί της προσπαθήσαμε αρκετά να τον εντοπίσουμε στην Ελλάδα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο ραδιοθάλαμο τον κύριο Θοδωρή Βλάχο, έναν από τους κορυφαίους Έλληνες προπονητές υδατοσφαίρισης. Δεν θα έλεγα κορυφαίους Έλληνες προπονητές υδατοσφαίρισης στην Ελλάδα, αλλά στον κόσμο συνολικά βάσει των διακρίσεων και όχι μόνο. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ και το προτέρων για τη φιλοξενία σας στην εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Αντιλαμβάνομαι ότι το πρόγραμμα δεν είναι πολύ εύκολο για ανθρώπους, αθλητές, προπονητές, staff που κάνει πρωταθλητισμό και πρέπει να γυρίζει στα 4 σημεία του κόσμου κάθε 3 και λίγο.
1: Ναι, εμείς έχουμε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα, αλλά πάντα μπορούμε να βρούμε έτσι ελεύθερο χρόνο μάλλον για να, όπως να έρθουμε σε μια εκπομπή σαν τη δικιά σας και να προβάλλουμε το άθλημά μας, γιατί εμένα πιο πολύ με ενδιαφέρει το αν πάω κάπου πρωτίστως να προβάλλω το άθλημα, την υδατοσφαίριση και όχι ούτε τον εαυτό μου αλλά και ούτε κάποια νίκη η οποία κάναμε.
0: Έτσι θα το διαχειριστούμε και σήμερα, απλά από την ταξιδιωτική πλευρά θα πάμε από την πίσω πόρτα. Θα ξεκινήσουμε από τα αφανή σημεία του δικού σας αθλήματος, γιατί τα προφανή είναι οι χαρές που χαρίζετε στους Έλληνες φιλάθλους.
1: Ευχαρίστως.
2: Εγώ όμως θα ήθελα να ακούσω και λίγο για εσάς. Και θα ήθελα να ακούσω λίγο για εσάς, γιατί η εικόνα που είχα πάντα είναι αυτού του ανθρώπου έξω από την πισίνα που κάνει αυτά τα νοήματα, κουνάει τα χέρια, πηγαίνετε, φωνάζει, κάνει. Και τώρα είστε πάρα πολύ ήρεμος. Θέλω να σας το πω αυτό, κύριε Βλάχο. Λοιπόν, ξεκινήσατε από αθλητής όμως, ναι, πριν γίνετε προπονητής. Θέλω λιγάκι να μου πείτε αυτά τα πρώτα βήματα και πώς έγινε αυτή η μετάβαση από το νερό στον πάγκο.
1: Ναι, εντάξει, πάμε πάρα πολύ πίσω. Όπως εγώ γεννήθηκα στο Βόλο, μεγάλωσα στο Βόλο μέχρι την τελευταία τάξη του Λυκείου. Δεν προέρχομαι από αθλητική οικογένεια, αλλά ένα πρόβλημα υγείας. Κάποια στιγμή πολύ μικρός διαγνώστηκα από αλλεργίες, από αλλεργικό άσθημα. Αλλεργίες σε πολλά, έτσι, στα κατοικίδια ζώα, σε πολλά πράγματα. Πολύ μικρός. Τότε ένας γιατρός στη Θεσσαλονίκη σύστησε στον πατέρα μου να κάνει αθλητισμό. Ναι. Να κάνει αθλητισμό για να, έτσι, τα πνευμόντα να δουλεύουν και να. Και από τότε, ενώ ο αδερφός μου δεν είχε καμία σχέση με τον αθλητισμό, ούτε ο πατέρας μου, μέτρεχε κάθε μέρα παντού. Δηλαδή, αλλά ήταν και κάτι το οποίο το ήθελα και εγώ. Ήμουν ένας πιτσιρικάς ο οποίος όλη μέρα έπαιζε έξω, ποδόσφαιρο, στις γειτονιές, αυτά, αλλά ποτέ δεν σταματούσε. Ήθελα. Μου άρεσε πάρα πολύ ο αθλητισμός, όλα τα αθλήματα, γι' αυτό και. Βέβαια, όταν ένα πλάγι με την πισίνα δεν έφυγα ποτέ από εκείνη την ημέρα.
2: Λέπια,
1: ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, αφοσιώθηκα 100% και η εξέλιξη μου ήταν και πολύ έτσι ραγδαία και αμέσως άρχισε να διακρίνουμε σαν αθλητής. Ήθελα να σπουδάσω γυμναστής, ήθελα να γίνω γυμναστής.
2: Ήταν όνειρο, δηλαδή, ναι, ο αθλητισμός
1: ναι, το επέλεξα. Ναι. Το επέλεξα, δηλαδή, δεν ήθελα κάτι άλλο. Ήθελα να γίνω γυμναστής, ήθελα να ασχοληθώ με τον αθλητισμό. ό,τι και να γίνει. Δεν ήξερα ποια θα ήταν η εξέλιξή μου, ούτε σαν αθλητής, ούτε σαν αν θα ασχοληθώ με την προπονητική. Οπότε όλη μου ζωή ήταν ο αθλητισμός. Και κάποια στιγμή έφυγα από το Βόλο για να σπουδάσω εδώ στα ΤΕΦΑ, στη Γυμναστική Ακαδημία. Και έκανα και μεταγραφή στον Ολυμπιακό, στο Πόλο, τότε που άρχισαν να γίνονται μεταγραφές στο Πόλο στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή άρχισαν οι ομάδες να
2: το κάνουν αυτό.
1: Μέχρι τότε δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Και κάπως έτσι μπήκα σε αυτά τα βαθιά νερά. Αλλά πάντα και σαν αθλητής, πάντα σκεφτόμουν το παιχνίδι. Δεν ήμουν απλά να μπω να παίξω εγώ καλά και να φύγω. Πάντα είχα προβληματισμούς. Και όσο μεγάλωνα, όσο έφτανα μετά τα 25, 26, 27, έλεγα ότι θέλω να γίνω προπονητής. Σταμάτησε σχετικά νωρίς πάλι για το πρόβλημα αυτό που είχα, γιατί εντάξει, δεν με βοήθησε στο να παίξω κι άλλο. Και αυτό ήταν το σημείο το οποίο ασχολήθηκα νωρίς, γύρω στα 30 χρονών με την προπονητική. Ήταν αυτό το οποίο με έβγαλε και πιο μπροστά, πιο γρήγορα. Εντάξει, νομίζω ότι πολλά πράγματα δεν ξέρεις αν θα συμβούν και πώς θα συμβούν. Έρχονται, πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός. Εγώ είμαι τυχερός γιατί αμέσως ασχολήθηκα στον Ολυμπιακό σαν βοηθός προπονητής σε μια κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα τότε. Δεν είχε περγαμηνές στην Ευρώπη. Αλλά με προπονητές ξένους, με τρεις προπονητές ξένους για 5 χρόνια που με άλλες κουλτούρες, ένας Ούγγρος, 2 Κροάτες, μεγάλοι προπονητές, ήρθαν με περγαμηνές. Και δίπλα τους ήταν σαν πανεπιστήμιο για μένα. Και εκεί νομίζω ότι εκεί μπήκαν οι βάσεις στο να προβληματιστώ πολύ, να πάρω στοιχεία, να δημιουργήσω έτσι τα δικά μου θέλω. Και μετά να βγω μόνος μου στο στίβο και να είμαι προπονητής στο Παλαιό Φάληρο στην αρχή και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική Ομάδα μετά.
2: Καταλαβαίνω ότι το πόλο είναι ένα ομαδικό άθλημα. Αλλά και ως αθλητής ήσασταν μέρος μιας ομάδας, αλλά ως προπονητής θεωρώ ότι είναι λίγο μεγαλύτερο το βάρος, γιατί κουβαλάτε την ομάδα. Είσαστε εσείς ουσιαστικά που έχετε όλη την προετοιμασία να καταλάβετε τους ανθρώπους, τους αθλητές. Αυτό ήταν εύκολο όντας αθλητής ή ήταν τελείως διαφορετική η νοοτροπία που έπρεπε να αναπτύξετε?
1: Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν πάει να πει ότι ένας αθλητής μπορεί να γίνει και προπονητής. Πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά, τα οποία ίσως να μην τα ξέρει, αλλά να βγουν στην πορεία. Εγώ νομίζω ότι μετά από μια πολύχρονη καριέρα σαν προπονητής και αφού ήμουν και αθλητής πριν και σε καλό επίπεδο, σε υψηλό επίπεδο, έχω την άποψη ότι είναι καλύτερα να είσαι προπονητής, γιατί είναι πολύ πιο δημιουργικό και έχεις να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι ο εαυτός σου. Όπως το είπατε εσείς, κουβαλάτε πίσω, κουβαλάμε αρκετά παιδιά τα οποία πρέπει να τους μάθουμε, να τους κάνουμε να είναι όλοι μαζί.
2: Διαμορφώνεις
1: χαρακτήρα, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Ο ρόλος μας είναι έτσι πολύπλευρος, δεν είναι απλά κάνουμε ένα σύστημα, δύο, κάνουμε την προπόνηση κάθε μέρα, φεύγουμε. Και έχω πιάσει τον εαυτό μου πολλά χρόνια τώρα να, χωρίς να έχω κάποιον αγώνα ή προπόνηση, ή να σκέφτομαι όλη τη καρδιά και όλη τη ημέρα πράγματα τα οποία θα ήθελα να κάνω, πρέπει να κάνω, πρέπει να διορθώσω, πρέπει να υποθούν. Ξέρετε, η προπονητική δεν είναι αυτές τις 2 ώρες που κάνεις την προπόνηση ή τον αγώνα. Είναι μια διαρκή σκέψη η οποία δεν τελειώνει ποτέ.
2: Όταν γυρνάτε στο Βόλο πια για αγώνες, για επίσκεψη, για οτιδήποτε, είναι διαφορετικά τα νερά πια, δηλαδή από τότε που ήσασταν μικρός, δηλαδή το βλέπετε?
1: Πολύ διαφορετικά. Καταρχήν βλέπω ανθρώπους, φίλους ή συμπατριώτες, οι οποίοι δεν τους ξέρω προσωπικά, που έτσι μου στέκονται και μου μεταφέρουν ότι είναι περήφανοι που εγώ σαν
2: βολιώτης
1: έχω αυτή την εξέλιξη. Όμως νιώθω και εγώ πάρα πολύ καλά, γιατί ξέρετε κάτι, όταν γυρνάς στον τόπο το οποίο έχεις μεγαλώσει και έχεις περάσει τα παιδικά χρόνια, τα οποία δεν ξέρεις τι θα συμβεί σε 5, 10, 20 χρόνια, γυρνάω πίσω και λέω...
2: Κάτι κάναμε.
1: Όχι, είμαι ευχαριστημένος από την εξέλιξη που είχα στη ζωή μου, γιατί δεν είναι μόνο το αθλητικό κομμάτι, έχει στιγματίσει όλη αυτή η διαδρομή, στιγματίσει την προσωπική μου ζωή. Δεν είναι μόνο το αν κερδίζουμε ή αν χάνουμε. Και δεν μετανιώσα ποτέ για τις επιλογές για όλα αυτά τα οποία θέλησα. Αν και ξέρετε κάτι, όταν σε μια οικογένεια, όταν είσαι 17-18 χρονών, που θέλει ένα παιδί να αφοσιωθεί 100%, ξέρετε κάτι, λίγο οι γονείς, κυρίως η μαμά, τα μαθήματα, το ένα. Γιατί όλοι κοιτάμε το μέλλον σαν κάτι διαφορετικό. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι μόνο ότι πρέπει να είσαι και τυχερός στο πώς θα σου έρθουν τα πράγματα και οι εξελίξεις στην πορεία, αλλά και πώς θα τις αρπάξεις τις ευκαιρίες αυτές όταν σου δοθούν και αν θα τις αρπάξεις.
2: Και νομίζω τελικά ίσως ότι αν κάνεις κάτι που αγαπάς, μπορεί η ζωή και η τύχη να σε βοηθήσει όπως εσάς. Και νομίζω ότι με αυτό πρέπει να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με περισσότερο Θοδωρή Βλάχο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
10: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε. Εκπομπή Μότονα στα παραπολιτικά 90,1. Φιλοξενώντας σήμερα τον κύριο Θοδωρή Βλάχο, προπονητή της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης. Συλλέκτη τίτλων, θα έλεγα εγώ, και ως παίκτης και ως προπονητής, μεσογειακά, ευρωπαϊκά, παγκόσμια και ολυμπιακά μετάλλια. Τα λέω καλά, κύριε Βλάχο, δεν ξεχνάω κάτι.
1: Κάπως έτσι.
0: Αφήνω τους εθνικούς τίτλους. Κρατώ στο μυαλό μου ότι θέλετε να μιλήσετε για το άθλημα. Αυτό σας ενδιαφέρει περισσότερο. Έχω βέβαια κάποιες άλλες ερωτήσεις ως ταξιδιωτική εκπομπή εγώ.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Αλλά αφού θέλετε να μιλήσετε για το άθλημα, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την ελληνική υδατοσφαίριση. Είναι η σκληράδα των παικτών, είναι η εξυπνάδα τους, η οξυδέρκειά τους, η επιμονή τους. Τι είναι αυτό που οδηγεί διαφορετικά παιδιά διαφορετικών γενεών σταθερά στην κορυφή μέσω αυτής της ομάδας τόσα χρόνια?
1: Νομίζω ότι όλα τα παιδιά και άλλα παιδιά και σε άλλα αθλήματα και εξωτερική είναι και έξυπνα και σίγουρα δουλεύουν πολύ. Δεν θα ξεχωρίσω τα δικά μας τα παιδιά από τα παιδιά που παίζουν μπάσκετ ή ποδόσφαιρο ή ένα ατομικό άθλημα. Νομίζω ότι σε εμάς το δικό μας άθλημα η ενασχόληση με το νερό και το ότι μπορούν και υπάρχει προοπτική να έχουν μια επιτυχία, να έχουν μια καλή εξέλιξη. Νομίζω ότι κάνει τα παιδιά στους συλλόγους τους, γιατί η πολλή δουλειά γίνεται στους συλλόγους και στα αθλητικά σωματεία κυρίως. Υπάρχουν πολύ καλές ακαδημίες και στην επαρχία. Κατά καιρούς υπάρχουν προβλήματα στην επαρχία, γιατί τα κολεβητήρια μπορεί να κλείνουν για διάφορους λόγους, αλλά και στην Αθήνα πλέον. Οπότε, ξέρετε κάτι, σχεδόν όλα τα παιδιά περνάνε από την πισίνα σε πολύ μικρή ηλικία για να μάθουν κολύμβηση. Γιατί και καλό είναι αυτό, γιατί πρέπει να γίνεται για να μαθαίνουν τα παιδιά κολύμβηση. Αρκετά από αυτά μπορεί να μείνουν, γιατί είναι και ένας χώρος λίγο πιο καθαρός, πιο μαζεμένος, πιο μικρός. Είναι μικρός ο χώρος μας, δεν είναι μεγάλος, και οι γονείς νιώθουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Εγώ ξέρω και από την κόρη μου, η οποία έμεινε μέσα στο υγρό στοιχείο. Ξέρεις με ποια παιδιά έχει να κάνει, τους γονείς, ξέρεις τις παρέσεις πλέον, έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Είναι κάτι το οποίο στην αρχή αυτό θέλουν οι γονείς, να είναι στον αθλητισμό και να είναι λίγο ελεγχόμενη η κατάσταση. Και στο δικό μας το άθλημα γίνεται αυτό. Πλέον μετά έρχονται και άλλα κινήτρα και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να κερδίσει ένα παιδί. Κάποια παιδιά που είναι καλύτερα το καταφέρνουν, κάποια παιδιά που όχι. Μπορεί να μείνουν στον χώρο, να κάνουν το χόμπι τους. Αλλά σίγουρα και αν φύγουν θα έχουν πάρει το μικρόβιο του αθλητισμού. Δεν θα ξεχωρίσω κάτι άλλο. Δεν κάνουμε κάτι ιδιαίτερο ξεχωριστό από ότι. Ίσως κάτι το οποίο, το έχω ξαναπεί, είναι προνόμιο πλέον δικό μας, είναι ότι τα παιδιά νιώθουν ότι μπορεί σε πιο μικρή ηλικία να αγωνιστούν στη μεγάλη κατηγορία. Γιατί εμείς δεν έχουμε πολλούς ξένους στα εθνικά μας πρωταθλήματα. Και στις γυναίκες και στους άντρες. Έχουμε μόνο δύο ξένους. Οπότε ένα παιδί 17-18 χρονών, αν αξίζει και έχει κάποια προσόντα, μπορεί να παίξει στην Α1.
0: Βλέπει μια προοπτική.
1: Ναι, ενώ άμα δείτε στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, θα ήταν ένα αγώνα ποδοσφαίρου. Ας μην πούμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ας πούμε σε μικρότερη κατηγορία, θα δείτε πιο πολλούς ξένους.
0: Σωστά, έχετε.
1: Οπότε λίγο τα παιδιά αυτά, τα Ελληνόπουλα, δεν βρίσκουν χώρο. Και νιώθουν ότι δεν θα βρουν χώρο. Σε εμάς το νιώθουν αυτό. Είναι ένα κίνητρο το πρώτο. Μετά κάποια παιδιά ξεχωρίζουν πιο πολύ, έχουν τις εθνικές ομάδες. Οι εθνικές ομάδες πλέον και σε ηλικιακά και σε ηλικίες έχουν διακρίσεις. Και πλέον έχουν και στις άντρες γυναίκες. Οπότε υπάρχει, ξέρετε, σκαλοπάτια τα οποία ένα-ένα τα ανεβαίνουν και νομίζω ότι μπορούν να κερδίσουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Καλό απόγευμα στο Λασίθι, στον ηχό FM 99,8 και βέβαια στο Ηράκλειο, στο Radio Me 88,4. Είναι πιο δύσκολο, πιο σύνθετο, πιο περίπλοκο να είσαι προπονητής σε σύλλογο ή στην εθνική ομάδα? Εσκεμένα ρωτώ, γιατί
1: είναι διαφορετικό, γιατί έχω κάνει και τα δύο και τα έκανα μάλιστα και ταυτόχρονα. Ναι. Το ταυτόχρονα ήταν πολύ δύσκολο για μένα, γιατί εντάξει, δύο μεγάλες ομάδες, απαιτητικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός που έψαχνε κάθε χρόνο διάκριση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά και μια εθνική ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια θέλει να κερδίζει και να διακρίνεται. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς καθημερινά για όλο τον χρόνο. Εγώ το έκανα για 8 χρόνια. Είχε επιτυχία. Έχει μεγαλύτερη διάρκεια το να είσαι σωματικός προπονητής. Πιο πολλούς μικρούς στόχους. Από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο και πιο δύσκολο ίσως να διαχειριστείς όλο το υλικό, γιατί σε ένα διάστημα 10 μηνών πολλά συμβαίνουν και πολλά πρέπει να διαχειριστείς. Στην εθνική ομάδα θέλει ένα πιο στοχευμένο προγραμματισμό. Είναι πιο μικρή η περίοδος που είσαι με την ομάδα. Είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Απλά είναι πιο το level, είναι πιο πολλά τα φώτα εκεί και πρέπει να κάνεις όλα πιο καλά. Απολαυστικά είναι και τα δύο, δημιουργικά είναι και τα δύο. Διαφορετικά είναι όμως, δεν μπορείς να τα συγκρίνεις.
0: Ως οπαδός του Ολυμπιακού, οφείλω να σημειώσω εδώ για τους ακροατές των παραπολιτικών ότι ο κύριος Βλάχος είναι ο μόνος Έλληνας προπονητής που έχει κερδίσει Champions League. Λεν, όπως λέγεται, σωστά.
1: Ναι.
0: Την κορυφαία διάκριση σε συλλογικό επίπεδο το 2018. Αυτό πιστεύω ότι θα έκανε μια πόλη σαν τη Γένοβα, την αγαπημένη σας πόλη.
1: Είναι η αγαπημένη μου πόλη.
0: Μια που δεν είναι και προφανής προορισμός η Γένοβα, γι' αυτό για
1: δεν
0: να το πάω λίγο.
1: Δεν ξέρω αν ποτέ στη Γένοβα, αλλά.
0: Από το 2018 όμως που κάνατε αυτό που κάνατε εκεί, έχετε βρεθεί ξανά.
1: Όχι, αλλά έχω υποσχέσει τον εαυτό μου ότι όταν τελειώσουν όλα αυτά και δεν είμαι πλέον προπονητής και θα κάνω ένα ταξίδι, θα κάνω ένα ταξίδι στη Γένοβα. Γιατί πρώτον θέλω να ξανανιώσω έτσι τα vibes, όλα αυτά τα οποία νιώσαμε εκεί. Εκτός ότι προφανώς δεν την είδα πολύ καλά, γιατί ξέρετε, εμείς όταν πηγαίνουμε ένα ταξίδι δεν έχουμε πολύ ελεύθερο χρόνο.
0: Αλήθεια, περιγράψτε το λίγο αυτό, κύριε Βλάχο. Πώς είναι όταν πηγαίνετε ένα ταξίδι?
1: Μπορεί να μην δούμε και τίποτα. Να δούμε μόνο το τι υπάρχει γύρω-γύρω το ξενοδοχείο μας. Και αυτό, δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε μια επίσκεψη σε ένα αξιοθέατο όπως είναι, ξέρω εγώ, η Ακρόπολη, παράδειγμα.
0: Ούτε για χαλάρωση, δηλαδή, έτσι, για αποφόρτιση των αθλητών οι οποίοι πιέζονται τόσο πολύ εκείνες τις μέρες. Ψυχολογικά εννοώ.
1: Εμείς κάνουμε και προπόνηση την ίδια μέρα του αγώνα. Πρέπει να πάμε στην πισίνα, νιώθουν οι αθλητές ότι θέλουν λίγο να μπουν στο νερό, να το νιώσουν και αυτά. Οπότε μετά υπάρχει η ξεκούραση, το φαγητό. Η χαλάρωση των αθλητών σε τέτοιες διοργανώσεις του Ολυμπιακού τότε ήταν, όταν πας να παίξεις ένα Final Four, είναι 4-5 ημερών. Ας πούμε ένα ευρωπαϊκό ποτάλι με Ολυμπιακοί αγώνες είναι 17 ημερών. Προπονήσεις, η χαλάρωση είναι να βγουν, ξέρω εγώ, κάπου κοντά στο ξενοδοχείο, να πιούν ένα καφέ στο μεσοδιάστημα της προπόνησης με το φαγητό. Αυτό δεν έχουμε, να πούμε ότι μια μέρα δεν έχουμε τίποτα και θα επισκεφτούμε το αξιοθέατα της Γένοβασή του της Βουδαπέστης, ξέρω εγώ, όταν τελειώνει αγώνα, αν έχουμε μια μέρα, μετά αυτή την ημέρα προφανώς όλοι είναι ελεύθεροι να δούμε κάτι.
0: Απολαμβάνετε την επιτυχία σας μετά?
1: Όταν υπάρχει επιτυχία, πλέον την έχεις αγαπήσει την πόλη χωρίς να την έχεις δει.
0: Τα δεδομένα το δείχνουν αυτό, όχι ο νόμος των πιθανοτήτων.
1: Ναι. Ας πούμε, παράδειγμα, στο Τόκιο που παίξαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε μια δύσκολη περίοδο που ήταν καραντίνα τότε, δεν υπήρχαν φιλαθλοί και εμείς όλοι, με μια εφαρμογή ειδική που υπήρχε, που ήταν κόκκινη, έπρεπε να πρασινίσει μετά από 15 μέρες για να μπορεί να βγει κάποιος έξω. Όχι ότι θα βγαίναμε. Τέλος πάντων, τελείωσε πάρα πολύ καλά αυτό το τουρνουά. Δηλαδή, ίσως δεν το ονειρευόμασταν ποτέ. Μετά είχαμε μία μέρα ολόκληρη κενό. Ξεχυθήκαμε στους δρόμους στο Τόκιο για να δούμε ό,τι προλάβουμε και να έχουμε έτσι μια άποψη της πόλης και της κουλτούρας και όλο αυτό το ιαπωνικό.
0: Θα επανέλθω στις πόλεις, θα επανέλθω.

0: Άρα λοιπόν για σας οι πωλήσεις έχουν να κάνουν με επιτυχία και αποτυχία, δηλαδή αν πήγε καλά ή όχι.
1: Κοιτάξτε, ξέρω ποιες οι πωλήσεις είναι, προφανώς ξέρω, γνωρίζω αν είναι όμορφη η Βουδαπέστη ή όχι. Φυσικά είναι ένας όμορφος περιορισμός.
0: Στη Βουδαπέστη που έχω off the record μου λέγατε ότι σας αρέσει και είναι κορυφαία και όλα, δεν την έχετε δει? Νομίζω ότι την έχετε επισκεφτεί πολλές φορές.
1: Την έχω επισκεφτεί πολλές φορές. Δεν την έχω δει.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Σας λέω, είναι πολύ, πολύ το πρόγραμμα μας λίγο πολύ στενό. Δεν έχουμε περιθώρια να επισκεφθούμε διάφορα πράγματα. Αλλά θα το κάνω και αυτό. θα κάνω και τη Βουδαπέστη σαν εκδρομή με την οικογένειά μου. Όμως ξέρω μια πόλη αν είναι όμορφη. Αλλά μορφή μου πιο πολύ αν φύγω με μια επιτυχία από εκεί.
0: Με ένα βάρος στο στήθος.
1: Ναι, οπότε είναι βαρόμετρο αυτό.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, ο άνθρωπος μας έχει χαρίσει πολλές επιτυχίες, το έχουμε πει. Οι επιτυχίες αυτές βοηθούν τα παιδιά, δηλαδή λειτουργούν ως διαφήμιση για να έρθουν περισσότερα παιδιά στο πόλο. Δηλαδή από το 21, ας πούμε, να πω εγώ από το Ολυμπιακό Μετάλλιο και μετά. Υπάρχει αύξηση στα παιδιά των που ασχολούνται με το άθλημα?
1: Υπάρχει τρομερή αύξηση. Αυτή είναι η διαφήμιση, η ζωντανή διαφήμιση, mm-hmm. θα το πούμε έτσι. Είχα εγώ ένα feedback μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο που κατακτήσαμε το μετάλλιο. Το Σεπτέμβριο είχαν μπλοκάρει όλες οι πισίνες από εγγραφές. Δεν υπήρχε χώρος να έρθουν άλλα παιδιά. Αυτό μας το λέγανε οι σύλλογοι. Ξέρετε κάτι, το πόλο, όταν υπάρχει μια μεγάλη διοργάνωση, και κυρίως γίνεται καλοκαίρι η διοργάνωση δικές μας, ο κόσμος, έστω και κατά λάθος, μπορεί να δει κάτι και να ξαναδεί μετά. Οπότε, πολλοί κόσμος έχει δει από το 20 και μετά, μας παρακολουθεί και βλέπει πόλο, περιμένει πλέον πότε θα έχουμε μια διοργάνωση. Και αυτό που εισπράττω και εγώ καθημερινά, στον δρόμο ή όπου κινούμε, από γονείς οι οποίοι μου λένε ότι θέλω το παιδί μου να ακολουθήσει και να μοιάσει στα παιδιά αυτά που έχεις, coach, που προπονείς, που μιλάνε καλά, βλέπουμε ότι έχουν ήθος, έχουν πάθος στο παιχνίδι τους, και νιώθω ότι τους έχει παρακινήσει η εικόνα, όχι μόνο το αποτέλεσμα, γενικά η εικόνα. Γιατί και όταν χάνει μια ομάδα, ο τρόπος που χάνει, ο τρόπος που αγωνίζεται, παίζει ρόλο. Δεν είναι μόνο αν κερδίζεις είμαι μαζί σου. Το έχουμε ζήσει, το ζούμε αυτό.
0: Κύριε Βλάχο, εγώ δεν σας ήξερα, σας γνώρισα τώρα, μιλήσαμε λίγο στο τηλέφωνο. Πάντως θέλω να σας πω ότι και αυτό που αντιλαμβάνομαι τώρα και αυτό που έχω αντιληφθεί και από την εικόνα που βλέπω στα παιχνίδια μέσω της τηλεόρασης είναι ότι αντιμετωπίζετε με μεγάλο ήθος και αυτό που λέτε, και τη νίκη και την ήττα. Είναι, και εδώ σταματάω την κουβέντα, δεν χρειάζεται να πείτε εσείς κάτι. Θέλω να κάνω μια λίγο πιο δύσκολη ερώτηση. Άρα η διαφήμιση αυτή κινητή έφερε κόσμο στα κολυμβητήρια. Έφερε όμως και πιο εύκολη πρόσβαση σε ανώτερα κλιμάκια, και εννοώ σε ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν το άθλημα. Είτε λέγεται κυβέρνηση, είτε λέγονται χορηγοί, είτε οτιδήποτε.
1: Ναι, έχουν έρθει οι χορηγοί, έχουν διαβερθεί είτε μεγάλες εταιρείες, είτε άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν, και έχουμε δει μια μεγάλη εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι που βοηθάει την καθημερινότητα των αθλητών, τη δικιά μας, των ομάδων, να μπορούμε να κάνουμε καλύτερες προετοιμασίες, πιο πολλές προετοιμασίες, να έχουμε καλύτερο ορχισμό, να έχουμε όλα αυτά. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχουμε συγκινήσει τέτοιους επενδυτές, να το πω έτσι. Και δεν είναι επενδυτές, οι οποίοι ξέρετε κάτι, αυτά τα χρήματα. Συνήθως αυτά δεν έρχονται πίσω, γιατί το δικό μας άθλημα έχει τόσο μεγάλη προβολή για να μπορεί κάποιος χορηγός να πάρει τα χρήματα του πίσω. Αλλά πολλοί συγκινούνται και από όλη η προσπάθεια που γίνεται και θέλουν να τη στηρίξουν. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει γίνει. Αλλά και η πολιτεία από το 21 και μετά, κυρίως από το 23, συνέχεια νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει βέβαια πιο πολλά πράγματα. Δεν θα πούμε ποτέ ότι είμαστε τέλεια αυτή τη στιγμή, αλλά επιτέλους γίνανε κάποια. Mm-hmm. Κάποια σημαντικά βήματα, τα οποία μας έχουν κάνει πιο εύκολη και εμάς την καθημερινότητά μας. Παράδειγμα, με παρέμβαση του κυρίου Βούρτση, τότε έχουμε πλέον πρόσβαση στο ΆΚΑ για να κάνουμε τις προετοιμασίες μας, τα camp, όλα εκεί. Το οποίο το ΆΚΑ είναι μια πάρα πολύ καλή, από τις καλύτερες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Και εμείς το έχουμε πλέον όποτε θέλουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα θετικό. Υπάρχουν πάντα ο χθος του καλού είναι το καλύτερο. Ναι, υπάρχει ναι. Το καλύτερο φυσικά. Έτσι, το οποίο κάποια στιγμή οι εθνικές ομάδες, όχι μόνο οι άντρες, οι γυναίκες, όλοι αυτό που λέγονται και μικρές κατηγορίες, να έχουν ένα σπίτι δικό τους, να μπορούν να προπονούνται, να φιλοξενούν άλλες ομάδες, να μπορούν να μένουν μέσα, να κάνουν αγώνες, να είναι ένα μεγάλο κόμπλεξ πισινών με εγκαταστάσεις, γυμναστήρια, ό,τι αυτό καταλαβαίνετε μπορεί να περιέχει, και πιστεύω ότι η εξέλιξη θα είναι πολύ καλύτερη μετά.
2: Καλό απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, στο Σφαιρικό 99,3, στην Καβάλα, στον Λόμπι 101,8 και βέβαια στην Ξάνθη, στον Life 921. Ναι, εδώ δεν πρέπει ποτέ να ξεχνώ τη Θεσσαλονίκη και τον στάτους 107,7. Κύριε Βλάχο, ακούω συχνά κορυφαίους αθλητές και προπονητές να μιλούν για το ρόλο που έχει η χημεία σε μια ομάδα και στα αποτελέσματα που αυτή φέρνει. Αναρωτιέμαι πώς οικοδομείται αυτή η χημεία εντός και εκτός πισίνα σε ένα τόσο σκληρό άθλημα όπως είναι το δικό σας.
1: Είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι για έναν προπονητή και για τους συνεργάτες φυσικά, γιατί δεν είμαι μόνος μου. Ναι, εντάξει, απλά μιλάω στο πρώτο πρόσωπο, αλλά είμαστε.
2: Εκπροσωπείτε το staff.
1: Εκπροσωπώ το staff μου, ναι. Στην εθνική ομάδα έχεις τους 20 καλύτερους αθλητές Έλληνες. Αλλά αρκετοί από αυτούς είναι μοναδικές προσωπικότητες, είναι πρωταγωνιστές της ομάδας τους και θέλουν να είναι και πρωταγωνιστές και στην ομάδα αυτή, έτσι. Γιατί παιδιά είναι, τα παιδιά όταν παίζουν θέλουν να κερδίζουν και θέλουν να κερδίζουν και να φαίνονται και και οι ίδιοι. Το να βάλεις όλους αυτούς τους χαρακτήρες και όλους αυτούς τους νικητές και όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές κάτω από την ομπρέλα της ομάδος και να παίζουν όλοι, να κάνουν βήματα πίσω, να μπορούν να θυσιάσουν, ξέρω εγώ, από το χρόνο συμμετοχής τους ή από τις πόσες φορές θα εκτελέσουν ή οτιδήποτε άλλο για να κερδίσει η ομάδα, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, το οποίο δεν γίνεται ούτε μόνο με ομιλία, ούτε έτσι απλά λες θα κάνουμε αυτό. Πρέπει όλοι να το αποδεχτούν. Πώς μπορούν να το αποδεχτούν? Όταν εσύ πράγματι καθοδηγείς όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και εξαγωνιστικά τα παιδιά αυτά και καταλαβαίνουν ότι το κάνεις για ένα και μόνο στόχο και σκοπό, για να κερδίσει η ομάδα, και μέσα από την ομάδα θα υπάρξει και η ατομική διάκριση. Εγώ ποτέ δεν είμαι από τους προπονητές ο οποίος δεν με ενδιαφέρει η ατομική διάκριση των αθλητών, γιατί αυτοί είναι πρωταγωνιστές, αυτοί θα βγουν μπροστά, θα βγει ένας MVP, θα βγουν διακριθέντες. Αλλά πότε βγαίνουν? Μόνο από τον νικητή, μόνο από τον πρώτο. Και είναι κάτι το οποίο πλέον αρχίζουν και το καταλαβαίνουν. Και όταν έρχονται τα σημαντικά και τα δύσκολα, δεν θα καταλάβει κανείς ποιος είναι λίγο πιο εγωιστής ή λίγο πιο θέλει να φανεί. Όλοι γίνονται υποστηρικτές του συμπαίχτη τους. Οπότε είναι κάτι το οποίο θέλει χρόνο, θέλει και μέσα από την τριβή και μέσα από τις άσχημες που λέμε εμείς, από ή κακά αποτελέσματα ή κάποια πράγματα που έχουν συμβεί, είναι η καθημερινή διαχείριση και είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για έναν προπονητή και το πιο σημαντικό.
2: Υποθέτω επίσης ότι αρκετά δύσκολο για έναν προπονητή εθνικής ομάδας όπως εσείς, τονίζω το εθνικής ομάδας, δεν αναφέρομαι σε σύλλογο, είναι το να διακρίνει ένα νέο ταλέντο κάπου, να σκέφτεται ότι αυτό το παιδί μπορεί να έχει θέση στην εθνική ομάδα σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αλλά φαντάζομαι ότι αυτή η προσθήκη σημαίνει και μια αφαίρεση από την ομάδα.
1: Ναι, αυτό είναι ίσως από τα πιο δύσκολα που επιβάλλεται, πρέπει να γίνει σαν σε εθνική ομάδα. Σε μια ομάδα είναι διαφορετικά.
2: Ναι, ναι.
1: Επειδή ήμουνα και σε εθνική ομάδα. Όταν βλέπεις ένα ταλέντο το οποίο δεν το βλέπεις μόνο εσύ, το βλέπουν προφανώς και άλλοι, αλλά εσύ καλείσαι το ταλέντο αυτό να το επιλέξεις και να το βάλεις στην κατάλληλη στιγμή. Όχι τη στιγμή η οποία το παιδί αυτό θα τα πάρει όλα τόσο στα χέρια του τόσο εύκολα, και όχι όταν θα είναι πολύ αργά. Και βέβαια θα υπάρξει και η στιγμή που ένας πολύ έτσι μεγάλος θρέλος ή μια μεγάλη προσωπικότητα θα πρέπει να δώσει χώρο στο παιδί αυτό. Όπως αυτός ο χώρος τον κέρδισε αυτή η προσωπικότητα και αυτός ο θρέλος πριν από κάποια χρόνια από κάποιον άλλον. Αυτά είναι
2: η πορεία της ζωής.
1: Η πορεία της ζωής. Οπότε και αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα που καλούμε και εγώ και με τους συνεργάτες μου να το κάνουμε χωρίς να έχουμε έτσι τρανταγμούς μεγάλους και χωρίς να έχουμε αναταράξεις, να το πω έτσι, να γίνεται ομαλά και να μην φαίνεται και αγωνιστικά η απώλεια ενός πολύ έμπειρου και καλού αθλητή, ενώ μπαίνοντας ένας νέος. Γι' αυτό η κατάλληλη στιγμή που θα γίνει και το ένα και το άλλο, είτε θέλετε από εμπειρία, είτε θέλετε από ένστικτο, είτε θέλετε από σωστό προγραμματισμό, γιατί είναι και ένα κομμάτι που τα τελευταία 3-4 χρόνια με παρόντριση της Ομοσπονδίας να προγραμματιζόμαστε νωρίς και καλά και σωστά για να μην τα βρίσκουμε μπροστά μας, είναι κάτι πιστεύω που τα τελευταία χρόνια το έχουμε κάνει καλά.

0: Μια δημοσιογραφική απορία, επιτρέψτε μου. Ένα τόσο σκληρό άθλημα, όπως είναι το πόλο, γιατί είναι σκληρό, ασχέτως του τι βλέπουμε εμείς πάνω από το νερό, κάτω από το νερό είναι η πραγματική μάχη, διεξάγεται σε 4 δεκάλεπτα και δεν έχει το κλασικό ημίχρονο που θα αποσυρθείτε με τους αθλητές σας κάπου που δεν θα σας βλέπουν, δεν θα σας ακούνε για να πείτε αυτά που θέλετε. Μου λέτε πώς είναι αυτό το. Νομίζω τρίλεπτο είναι ανάμεσα στα 2 δεκάλεπτα.
1: Είναι τρίλεπτο.
0: Τι γίνεται εκεί.
1: Αγώνας δρόμου. Αυτή την κουβέντα είχα πριν λίγο, να ξέρετε, με κάποιον που συζητούσαμε για τον μπάσκετ. Τα πόσα ταϊμάτα έχει το μπάσκετ.
0: Ναι, και... ναι.
1: Αλλά το μπάσκετ, όταν κάποιος παίκτης έχει βολές, μπορεί ο προπονητής να φωνάξει δίπλα του δύο αθλητές για να τους πει μια κουβέντα. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι πολύ λίγη η επικοινωνία που έχουμε. Καμιά φορά με φωνές που είναι μακριά για να ακούσουν κάτι. Άρα πρέπει να τα έχουμε προετοιμάσει όλα πάρα πολύ καλύτερα. Δηλαδή να ξέρουν και να ξέρουμε όλοι τι πρέπει να κάνουμε μέσα. Και μπορούμε να πέμπουμε πάρα πολύ λίγο σε αυτό το θέμα, το πώς μπορούμε να τους μιλήσουμε. Το ότι έχουμε ημίχρονο μόνο 3 λεπτά και πρέπει να αλλάξουμε και πάγκους. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι να φύγω από τον ένα πάγκο να πάμε στον άλλον, έχει περάσει ήδη το ένα λεπτό.
0: Άρα οι παίκτες σας μπαίνουν στην πισίνα έχοντας στο μυαλό του σενάριο 1, σενάριο 2, σενάριο 3 και απλά ενεργοποιείται κάπως το σενάριο.
1: Σε τα δύο time out που έχουμε, τα οποία συνήθως τα παίρνουμε για να αλλάξουμε κάτι αγωνιστικό εκείνη τη στιγμή και να σχεδιάσουμε αμέσως την επόμενη φάση, ή στο ημίχρονο μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες ενός λεπτού, ας πούμε, για το τι έγινε, το τι θέλουμε να γίνει. Αλλά δεν έχουμε αυτό το 15 λεπτό που έχει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, στα αποδυτήρια που μπορείς λίγο και να χαλαρώσεις και, και πολλά πράγματα. Εντάξει, είναι έτσι δομημένο, το οποίο εμείς έχουμε κάτι άλλο στο πόλο, το οποίο δεν τα έχουν τα άλλα αθλήματα. Έχουμε πολλές παύσεις στα γκολ. Όταν μπαίνει ένα γκολ, μετά πρέπει να έρθουν όλοι οι αθλητές σιγά στη σέντρα.
0: Στο δικό τους μισό της.
1: Οπότε περνάνε περίπου γύρω στα 20 δευτερόλεπτα, μισό λεπτό, που δεν το έχουμε στο μπάσκετ. Δεν το έχουμε, υπάρχει μεγαλύτερη ροή. Και νομίζω ότι οι θύνοντες αυτοί που σχεδιάζουν το πώς θα είναι το πόλο, δεν θέλουν να έχουν και άλλα κενά μεγάλα στη διάρκεια ενός αγώνα, οπότε έχουν μειώσει από τη δικιά μας τη δουλειά.
0: Μας περιγράψατε νωρίτερα πώς βλέπετε, ή μάλλον πώς δεν βλέπετε τις πόλεις τις οποίες μπορεί να είστε από 3 μέχρι 15-17 μέρες. Είμαι βέβαιος όμως ότι έχετε αγαπημένες εγκαταστάσεις. Δηλαδή υπάρχουν κολυμβητήρια που ξέρετε ότι θα βρεθείτε εκεί για αγώνες και τα αισθάνεστε λίγο καλύτερα από κάπου αλλού. Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά εκεί? Είναι το κοινό? Είστε άνθρωπος που θέλει ένα κοινό το οποίο να είναι καυτό και εκδηλωτικό, ή να υπάρχει μια ησυχία για να μπορούν οι παίκτες σας να είναι συγκεντρωμένοι?
1: Εννοείται κατά τη διάρκεια των αγώνων.
0: Ναι, πάντα αυτό.
1: Όχι, μας αρέσει το κοινό. Μας αρέσει να παίζουμε. Σε ποιον αθλητή ή προπονητή δεν αρέσει να παίζει μπροστά σε πολύ κόσμο? Και ας είναι εχθρικός, που δεν είναι στα κολυμβητήρια ο κόσμος, δεν είναι εχθρικός. Φωνάζει για την ομάδα του και υποστηρίζει, αλλά μέχρι εκεί. Ένας προορισμός και ένα μέρος το οποίο πάντα χαιρόμαστε να παίζουμε είναι η Ουγγαρία. Και η Ουγγαρία έχει ένα ευληματικό κόμπλεξ κολυμβητηρίων στο νησί της Μαργαρίτας, ίσως από τα πιο παλιά και πιο παραδοσιακά. Το οποίο νιώθεις δέος όταν παίζεις εκεί. Ίσως είναι και η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη παράδοση στο άθλημα και ξέρεις ότι εκεί έχουν παίξει θρύλοι του αθλήματος ο Φάραγκο και άλλοι, όταν εμείς ακόμα ήμασταν αγέννητοι, που λέει ο λόγος. Δεν είναι μόνο ότι είναι όμορφα κολυμβητήρια, είναι πολύ παλιά κολυμβητήρια, έχουν μια ξεχωριστή ομορφιά, αλλά είναι σαν να μπαίνεις σε ένα ναό.
0: Είναι η άβρα,
1: Είναι η άβρα. Είναι αυτό το οποίο λες, εδώ θέλω να παίξω παγκόσμιο πρωτάθλημα.
2: Παλιότερα έχω υπάρξει και εγώ στον αθλητισμό, και αν και ατομικό άθλημα, υπήρχαν κάποιοι αθλητές που όταν έμπαιναν στο γήπεδο λέγαμε πω ήρθε ο Βλάχος, πω ήρθε ο Κιούσης. Έχει συμβεί αυτό το πράγμα να μπαίνει η εθνική μας ομάδα και να λέει «Ωχ, πάλι ήρθαν οι Έλληνες»?
1: Τώρα συμβαίνει κατά κόρον, δηλαδή το ξέρω, το ακούω. Έχουμε πλέον τα τελευταία χρόνια αθλητές, πολύ καλούς αθλητές, προσωπικότητες και αγωνιστικά πολύ καλούς, που δεν τους αντιμετωπίζεις εύκολα. Οπότε δεν έχουμε ακόμα έτσι το superstar που μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, η Σερβία ή έχει η Ουγγαρία, που κι εμείς λέμε παίζουμε με το μάτι της, πρέπει να καταστρώσουμε σχέδιο. Αλλά έχουμε πιο πολλούς καλούς, οι οποίοι σήμερα είναι οι δύο καλοί, αύριο θα αποδώσουν ένας άλλος. Κατά κοινή ομολογία το έχουμε αυτό, και ξέρετε κάτι, οι αθλητές μας οι ίδιοι τα τελευταία χρόνια, και αυτό το καλό έχει αυτή η εθνική ομάδα, δεν φοβάται πλέον κανέναν. Και είναι οι ίδιοι οι οποίοι το μεταδίδουν αυτό και το μεταδίδουν προφανώς σε όλη την ομάδα και σε όλο το περαιρέω ατμόσφαιρα. Δεν φοβόμαστε κάποιο αντίπαλο, δεν φοβάται η εθνική ομάδα πλέον κάποιο αντίπαλο ότι πω με τη Σερβία παίζουμε. Αν χάσουμε 2-3 γκολ, θα είναι επιτυχία. Αυτό υπήρχε κάποτε, να ξέρετε. Το έχω προλάβει και εγώ σαν προπονητή τη εθνική ομάδα. Πλέον, όποια ομάδα και να είναι, δεν σκεφτόμαστε δύσκολο το ματσάρισμα, το χιαστή αυτό με την Ουγγαρία ή με τη Σερβία. Όχι, πάμε να του κερδίσουμε. Και δεν το λέμε απλά το πάμε, είναι κάτι το οποίο το πιστεύουμε. Μπορεί να μην κερδίσουμε, γιατί στα παιχνίδια δεν έρχονται όλα όπως τα προγραμματίζεις, όπως τα θέλεις, αλλά πλέον αρκετές φορές κερδίζουμε.
2: Νομίζω ότι και με αυτήν την κουβέντα πρέπει να πάμε.
1: Όπως τα προγραμματίζεις, όπως τα θέλεις, αλλά πλέον αρκετές φορές κερδίζουμε.
2: Νομίζω ότι και με αυτήν.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Συνδέοντας τα παραπολιτικά 90,1, φιλοξενώντας σήμερα στο ραδιοθάλαμο τον κύριο Θοδωρή Βλάχο, προπονητή της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης στη χώρα μας. Έχουμε βάλει ένα στοίχημα με την κυρία Πλατή να μην αφήσουμε καθόλου να ακουστεί η μουσική του κυρίου Βούτσινου σήμερα. Πολλές ευχές, καλό απόγευμα στα Ιωάννα, στον ηχό 102,7 εκεί, στο Life Radio 102,9, διορθώνω, Life Radio 102,9 στην Κέρκυρα και βέβαια στη Ζάκυνθο, στον στίγμα 97,6. Βλέπετε κύριε Βλάχο, παραμένω στο υδάτινο στοιχείο. Αναφέρω τα νησιά στα οποία αναμεταδίδει το πρόγραμμα των παραπολιτικών. Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις όπου έχει τόσο ισχυρές ομάδες υδατοσφαίρισης και στους άνδρες και στις γυναίκες διαχρονικά. Πώς γίνεται αυτό, είναι θέμα κουλτούρας ή έχουν έναν ανταγωνισμό μεταξύ τους?
1: Είναι θέμα κουλτούρας, είναι θέμα. Βέβαια ανταγωνίζονται. Πλέον η μία ομάδα τραβάει την άλλη, όμως σε καλά πλαίσια, όχι ούτε ζήλιες, ούτε. Δεν υπάρχει κακός ανταγωνισμός.
0: Δεν προπονείστε μαζί?
1: Προπονούμαστε μαζί. Τώρα ή πριν η μία ομάδα και μετά οι άλλες στον ίδιο χώρο. Καμιά φορά προπονούμαστε και μαζί, αν δεν υπάρχουν αρκετές ώρες ελεύθερες. Γιατί είναι λίγα τα κολλητήρια, είναι πολλές οι ομάδες. Ξέρετε κάτι, και εμείς όταν προπονείται η εθνική ομάδα, δεν θέλουμε να διώχνουμε τους συλλόγους να βγαίνουν έξω, γιατί και αυτοί έχουν τους στόχους τους, οι προπονητές έχουν τη δουλειά τους. Προσπαθούμε όλα να τα κάνουμε και να κάνουν όλη τη δουλειά τους.
0: Φαντάζομαι το δέος με το οποίο παίκτες συλλόγων και παιδιά στα φυτόρια, όταν βγαίνουν από την πισίνα, κοιτάζουν τους άνδρες της εθνικής ή τους νέους άνδρες να μπαίνουν εκείνοι για να κάνουν προπόνηση.
1: Το τελευταίο το νιώθουμε πάρα πολύ έντονα αυτά, το βλέπουμε δηλαδή. Και εγώ, να ξέρετε, όσες φορές κάνουμε προπονήσεις, τα τελευταία τρία χρόνια κάνουμε στο ΆΚΑ, που έρχονται παιδιά κάθε μειών, είτε του Παναθηναϊκού είτε του Νηρέα, δεν ξέρω ποιες άλλες ομάδες είναι, όλες εκεί. Έρχονται και πριν την προπονήσή τους κάθονται και βλέπουν. Και μερικές φορές στο τέλος αφήνω κάποια τα παιδιά να πέσουν μέσα να παίξουν μαζί με τους παίχτες. Που και οι παίχτες τους αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή το κάνουν με πολύ χαρά. Και εκεί καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή τα παιδιά μπορεί να μην κοιμούνται για μέρες, γιατί παίξανε με τον Αργυρόπουλο, με τον Γενιδουνιά, με τον Τάδε, με τον Τάδε. Κοιτάξτε, τα παιδιά όλοι θέλουμε κάποιο πρότυπο. Δημιουργούν κάποια πρότυπα. Αθλητικό ή κάτι άλλο για αργότερα, το τι θέλουν, πώς θέλουν να μοιάσουν ή τι τους εντυπωσιάζει αυτή την εποχή. Και τα παιδιά τα δικά μας πλέον είναι πρότυπα για τους μικρούς και για τα κορίτσια και για τα αγόρια, για τα κορίτσια προφανώς οι κοπέλες. Και είναι κάτι το οποίο το καλλιεργούν, το προσέχουν, γιατί δεν είναι μόνο πρότυπο να σουτάρεις καλά ή να πασάρεις καλά ή να μαρκάρεις καλά και να κερδίζεις, είναι και το πώς θα συμπεριφερθείς εκείνη τη στιγμή στη πισίνα, στο παιδί, στο γονιό, πώς θα βγεις, αν θα μείνεις και να αφιερώσεις λίγο χρόνο, πώς θα μιλήσεις μετά σε μια συνέντευξη ή στο δρόμο ακόμη, ποια θα είναι η συμπεριφορά σου, έτσι.
0: Έχω μια χρηστική ερώτηση στο μυαλό μου. Στην κολύμβηση βλέπουμε τα πολλά τελευταία χρόνια να ξεκινούν από πολύ νεαρή ηλικία, ακόμη και το baby swimming, λίγους μήνες μετά την γέννηση του παιδιού, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι. Σκέφτομαι ποια είναι η σωστή ηλικία για να ασχοληθεί κάποιος με το πόλο και αν πριν πρέπει να έχει μια εντονότερη επαφή με την κολύμβηση ώστε να κατακτήσει την παρουσία του μέσα στην πισίνα.
1: Ναι, το σωστό είναι πριν. Το πριν είναι πριν τα 7-8 χρόνια. Από 7-8 χρονών μπορεί ένα παιδί, αγόρι κορίτσι, να αρχίσει να ασχολείται και να παίρνει την μπάλα στα χέρια για να μαθαίνει και τα μυστικά του πόλου, αλλά πρέπει να ξέρει να κολυμπάει. Δεν μπορεί ξαφνικά ένα παιδί που δεν κολυμπάει, δεν ξέρει καθόλου να κολυμπάει, να του πει έλα να παίξει πόλο.
0: Όχι αγωνιστικά να κολυμπάει, να κολυμπάει.
1: Να κολυμπάει. Να ξέρει τα μυστικά τη κολύμβηση. Δηλαδή να κολυμπάει.
0: Άνετα, χωρίς να κινδυνεύει.
1: Χωρίς να κινδυνεύει και χωρίς να δεινοπαθεί μέσα στο νερό. Να είναι άνετα μέσα στο νερό. Οπότε συνήθως θέλουμε τα παιδιά να έχουν κάνει κολύμβηση πριν. Αυτό είναι το ιδανικό. Να έχουν κάνει 2-3 χρόνια κολύμβηση και να έχουν μάθει τα στήλ όλα. Και μάλιστα να γίνουν και γρήγορα. Γιατί ο καλός ο πολίστας και η καλή πολίστρια είναι και αυτοί που είναι γρήγοροι μέσα στο νερό και κολυμπάνε γρήγορα. Είναι κάτι το οποίο εμείς οι προπονητές είναι από τις προτεραιότητες μας, αυτά που κοιτάμε στα προσόντα των αθλητών.
2: Άρα υπάρχουν αθλητές που ενώ κάνανε κολύμβηση ελεύθερο αγωνιστικό έρχονται μετά στο πόλο και έχουν ένα επιπλέον, πώς να το πω, ατού.
1: Ναι, υπάρχουν αθλητές. Πιο λίγοι τώρα, παλιότερα έτσι γινότανε μόνο. Τώρα απλά μπορεί ένα παιδί, να, αφού έχει κάνει τη μικρή πισίνα, όπως είπα και πριν, η μικρή πισίνα σχεδόν τα πιο πολλά παιδιά περνάνε από τη μικρή πισίνα για να κάνουν την εκμάθηση, να μάθουν τις αναπνοές, να μάθουν να κολυμπάνε στον ένα, να επιπλέουν. Μπορούν και από 7 χρονών, 8 να κάνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Οπότε γίνονται εγγραφές για 7-8 χρονών παιδιά, αγόρια και κορίτσια σε ομάδες πόλο και μαθαίνουν εκεί και το κολύμπι. Αλλά τι γίνεται, εγώ σαν προπονητής βλέπω ατέλειες εκεί. Δηλαδή το κολύμπι πρέπει να το μάθεις από προπονητή κολύμβησης. Mm-hmm. Δεν είμαστε όλοι.
2: Ναι.
1: Να τα ξέρουμε όλα. Δηλαδή και εγώ ίδιος δεν μπορώ να διδάξω το κολύμπι σε ένα παιδί όπως θα το διδάξει ένα φοιτητής. Mm-hmm. Δεν είμαστε όλοι.
2: Ναι.
1: Να τα ξέρουμε όλα. Δηλαδή και εγώ ίδιος δεν μπορώ να διδάξω το κολύμπι σε ένα παιδί όπως θα το διδάξει ένα προπονητής κολύμβησης. Θα του μάθω κάποια βασικά πράγματα, αλλά δεν θα το διορθώσω σε λεπτομέρειες. Και μπορεί αυτές οι λεπτομέρειες αργότερα
2: να
1: του στοιχήσουν στο να μην είναι πιο γρήγορος, να μην κολυμπάει σωστά. Που έχουμε παιδιά αυτή τη στιγμή, ακόμα και στην εθνική ομάδα, που έχουν ατέλειες το κολύμπι τους.
2: Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Και νομίζω ότι μάλλον είναι και η τελευταία με αυτή να κλείσουμε. Τι θα θέλατε, πώς βλέπετε το Θοδωρή Βλάχο σε 20 χρόνια από τώρα και ποιο είναι το, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο όνειρο, δηλαδή θα ήθελα να γίνει αύριο αυτό, το μεγαλύτερο σας όνειρο, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Ξέρετε κάτι, έχω αυτά που συμβαίνουν τώρα δεν τα είχα ονειρευτεί,
2: ναι.
1: Οπότε δεν μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή αρχίζω να ονειρεύουμε κάτι μεγαλύτερο. Είμαι πολύ χαρούμενος και γεμάτος το ότι αρχίζει η εθνική ομάδα των ανδρών να γράφει μια ιστορία, γιατί τώρα γράφεται η ιστορία της εθνικής ομάδας αυτής. Θα ήθελα να συνεχιστεί αυτό, είτε με μένα είτε με άλλους προπονητές, γιατί κάποια στιγμή φυσικά θα αποχωρήσω και θα έρθουν κάποιοι άλλοι προπονητές. Για μένα αυτό είναι το που πρέπει να εστιάσουμε και πρέπει να συνεχίσουμε, μια ιστορία που ξεκινάει τώρα πολύ κοντά να συνεχιστεί και να δημιουργήσουμε μια παράδοση. Τώρα σε 20 χρόνια νομίζω είμαι σίγουρος ότι θα είμαι ακόμα στο χώρο, όχι, δεν ξέρω σαν προπονητής, αλλά δύσκολα θα φύγω από το χώρο της πισίνας και του αθλήματος. Γιατί δεν ξέρω πώς μπορώ να ζήσω χωρίς να είμαι σε αυτό.
2: Δηλαδή δεν φαντάζεστε τον εαυτό σας στα τσιπουράδικα του Βόλου,
1: όχι,
2: για να επανέλθουμε.
1: Μπορεί να είμαι στα τσιπουράδικα του Βόλου, αλλά θα ασχολούμαι και με την ομάδα του Βόλου που είμαι συναισθηματικά δεμένος. Έστω και για λίγο, δηλαδή συμβουλευτικά με κάποιο τρόπο.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Ήταν πραγματικά χαρά για μας. Ελπίζω να ξαναζήσουμε αυτή την εμπειρία και πριν τη Φουκουόκα. Δεν νομίζω ότι η κυρία Πλατεία θα καταφέρει να βρει καλεσμένο για αυτή την εκπομπή που να έχει πάει στη Φουκουόκα να μας μιλήσει. Και εγώ το έχω αποθυμένο. Αλήθεια. Στη Γιάννοβα, τέλος πάντων, θα πάμε μόνοι μας. Αλλά εκεί πέρα όχι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βλάχο. Σας ευχόμαστε υγεία πρωτίστως, επιτυχίες και το όραμα που έχετε να παραμείνει άσβεστο όσο εσείς θέλετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για τη φιλοξενία. Μια πολύ διαφορετική εκπομπή και ιδιαίτερη εκπομπή και με πολύ χαρά ήμουν μέρος αυτής της ώρας της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ επίσης την κυρία Κατερίνα Πλατή για την παραγωγή και την παρουσία της σήμερα στο στούντιο. Δεν το κάνει κάθε Κυριακή. Τον κύριο Θανάση Βούτσινο για την επιλογή της μουσικής και τον κύριο Δημήτρη Κύρκο που ρύθμισε σήμερα τους ήχους μας και κυρίως μας σκηνοθέτησε. Μέχρι την επόμενη Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι γίνεστε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Βρίσκεστε στα παραπολιτικά βέβαια. Θανάση Θανασόπουλος στον ήχο, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια, 211 1080 880 το τηλέφωνό μας και radio@parapolitika.gr το mail μας αν θέλετε να μας γράψετε την άποψή σας ή οτιδήποτε άλλο. Σήμερα φιλοξενώ εδώ μια σπουδαία πραγματικά γυναίκα, τη Μαρία Πολύζου. Είναι πρωταθλήτρια και κάτοχος του ρεκόρ της Ελλάδας στο μαραθώνιο Olympian και συγγραφέας ενός βιβλίου εξαιρετικού «Μην τα παρατάς». Είναι επίσης ένα άτομο που έχει ασχοληθεί με την πολιτική, έχει κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία και έχει εκλεγεί βουλευτής της Επικρατείας, αλλά αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Μαρία μου, τι κάνεις, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω εδώ, γιατί είσαι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ενός ανθρώπου αγωνιστή της ζωής, ο οποίος πραγματικά έχει να περάσει μηνύματα στον κόσμο πολύ θετικά και πολύ ελπιδοφόρα. Και γι' αυτό είπα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, επειδή όταν σε γνώρισα εντυπωσιάστηκα με το μέταλλο που έχεις στη ζωή. Είσαι φοβερή πραγματικά.
1: Η ζωή μου τα έφερε έτσι αυτό το μέταλλο. Έτσι μάλλον γεννήθηκα με αυτό το μέταλλο. Αλλά από τη στιγμή αυτό το μέταλλο όμως πρέπει να πολλές φορές να χτυπηθεί πολλές φορές για να πάρει μια άλλη μορφή, για να κάνουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας, γιατί δεν είναι όλα εύκολα. Και το «Μην τα παρατάς» έχει πίσω του μία ιστορία, μία ζωή αρκετά δύσκολη. Τώρα όσον αφορά την πολιτική που είπες, ναι. Γιώργο, ουσιαστικά δεν κατέβηκα στην πολιτική. Ήταν η επιλογή του Πρωθυπουργού, του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος με επέλεξε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, και αυτό κυρίως για όλα αυτά που είχα κάνει.
0: Έτσι.
1: Και τα μηνύματα που έδωσα στην κοινωνία.
0: Αυτό είναι το θέμα, ναι. Και εδώ είναι το μήνυμά σου. Δεν έχει να κάνει τώρα εσένα ούτε με κόμματα, ούτε με μια κυβέρνηση. Είναι μήνυμα ζωής και γι' αυτό πιστεύω ότι έχει τεράστια αξία. Σε αυτό το βιβλίο σου, το «Μην τα παρατάς», ουσιαστικά υπάρχουν όλα εκεί μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο ή για αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν καλά τη Μαρία Πολύζου, αλλά την ξέρουν μόνο ως μαραθωνοδρόμο, θέλω να ακούσετε σήμερα τι έχει να μας πει αυτή η γυναίκα, η οποία είναι σπουδαία πραγματικά. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Πριν μπούμε στο στούντιο εδώ, μου είπες κάτι το οποίο δεν ήξερα. Κοίταζα τα τραγούδια που έχεις φέρει εδώ και είδα, ας πούμε, πολλά τραγούδια σχετιζόμενα με θάλασσα, με ναυτικούς και τα λοιπά. Και σου λέω, τι είναι αυτό, γιατί έτσι τόσο τέτοια ναυτοσύνη σήμερα? Και για πες μου τι μου αποκάλυψες.
1: Και αυτό γιατί μία από τις μεγάλες μου αγάπες ήταν η θάλασσα. Και αυτό γιατί καταρχάς στην ζωή μου είχα δύο δρόμους να ακολουθήσω. Ο ένας ήταν ότι θα ακολουθούσα το δρόμο του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού, ναι, κυρίως, γιατί έχει σημασία όχι απλά του αθλητισμού, του πρωταθλητισμού. Η δεύτερη επιλογή μου ήταν συγκεκριμένα να μπαρκάρω στα καράβια και να γίνω καπετάνισσα.
0: Τι λες τώρα?
1: Συγκεκριμένα.
0: Καπετάνισσα όμως.
1: Ναι, γιατί...
0: Υπάρχουν καπετάνισσες, καταρχάς πόσες καπετάνισσες υπάρχουν στον κόσμο? Λίγες.
1: Πολύ λίγες, ναι. Και επίσης εκείνη την εποχή ακόμα δεν είχε γίνει γυναίκα καπετάνισσα.
0: Όταν είπες εσύ ότι θα γίνεις, ναι. Ναι.
1: Διότι εγώ πήγαινα πρώτη Δευτέρα Λυκείου, πήγαινα ναυτικό λύκειο,
0: ναι.
1: Μετά έκανα πανελλήνιο ρεκόρ, οπότε άλλαξε η ρότα μου. Έτσι έμεινα χωρίς αυτή τη μεγάλη αγάπη. Αλλά ο σκοπός μου ήταν και ο στόχος μου ήταν ένα από τα δύο να ακολουθήσω στη ζωή μου. Το σίγουρο όμως ήθελα και στα δύο, όπως καταλαβαίνεις, ήταν η κορυφή.
0: Ήθελες να γίνεις η πρώτη.
1: Ήθελα
0: ή καπετάνισσα στο καράβι,
1: ναι,
0: όχι απλά συνήθως, μπαρκάρο. Έτσι.
1: Συνήθως, ναι, οι γυναίκες τότε, ναι, πηγαίνανε ως τον ασύρματο.
0: Βοηθητικό
1: ή πάρα
0: προσωπικό.
1: Πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμένα αυτό δεν μου έφτανε. Ήθελα να πάω στη σχολή εμπορμπλιάρχων, να έρθω στην Αθήνα και από εκεί και πέρα με τον τρόπο μου, με τις ικανότητές μου, με τη γνώση, εννοείται με μόρφωση, θα έφτανα σιγά σιγά σε αυτό που
0: δεν
1: ήθελα.
0: Δεν σε πειράζει ότι στη σχολή εμποροπλιάρχων κατά πάσα πιθανότητα θα είσαι η μόνη γυναίκα, ναι, ανάμεσα σε άντρες μόνο?
1: Όλοι μου το έλεγαν αυτό. Όχι, νομίζω ότι όλοι μου το έλεγαν αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι μια γυναίκα με ένα χαρακτήρα μπορεί να προχωρήσει παντού, να έχεις γνώσεις, εννοείται. Εγώ πάντα γενικά δεν χρειαζόμουν δεκανίκια. Έχεις γνώση, προχωράς. Έχεις ταλέντο, προχωράς. Έχεις ικανότητες, προχωράς. Αυτό είναι και γενικά ως χαρακτήρα που το έχω. Τελικά στην τρίτη λυκείου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ, άλλαξε, μπήκα πανεπιστήμιο στο ΤΕΦΑ. Έτσι ναι. Λοιπόν, άλλαξε η ρότα.
0: Περίμενε, το λες έτσι απλά. Στην τρίτη ηλικία έκανα πανελλήνιο ρεκόρ. Εντάξει, μωρέ, σιγά τι έγινε.
1: Ναι, αυτά όχι, γίνονται. Είχα κάνει και άλλο πανελλήνιο νωρίτερα, ναι. Στα 10 χιλιόμετρα.
0: Πότε άρχισε να ασχολείσαι με τον αθλητισμό, σε τι ηλικία?
1: 12 ετών ξεκίνησα να τρέχω. Ναι. Στα 13, στην πρώτη ηλικίου, ναι. Ξεκίνησα να τρέχω. Ο καθηγητής της φυσικής αγωγής μου είχε βάλει 13 στη φυσική αγωγή.
0: Ναι.
1: Οπότε, όταν είδα αυτό το βαθμό, ναι. Ήταν απίστευτο, διότι μου άρεσε να τρέχω, μου άρεσε να γυμνάζω, μου άρεσε κάτι να κάνω. Και όταν είδα αυτό την απογοήτευση, που πήρα μεγάλη απογοήτευση μάλλον όταν είδα αυτό το βαθμό, την άλλη μέρα, αντί να τα παρατήσω, έφυγα μόνη μου, είσαι από την Πάτρα, ξέρεις που είναι, έμενα στη Ταραμπούρα και πήγα μόνη μου παιδάκι στο εθνικό στάδιο της Πάτρας να βρω προπονητή, να προπονηθώ, έτσι ώστε το επόμενο τριμήνο να πάρω καλύτερο βαθμό.
0: Από την Ταραμπούρα στο εθνικό στάδιο της Πάτρας είναι 45 λεπτά με τα πόδια.
1: Είναι με τα πόδια, ναι. Τώρα φαντάσου τώρα 1982-83. Δεν είναι εύκολο όλο αυτή η μετακίνηση. Δεν έχουμε τώρα, τα παιδιά έχουν άλλες ικανότητες τώρα.
0: Φυσικά.
1: Και είναι τελείως. Εγώ ήμουν και φοβισμένο, αλλά ναι. Παρόλα αυτά έσπρωγνα το φόβο μου να προχωρήσω, να φτάσω στο στάδιο, να βρω μόνη μου τον προπονητή αυτόν.
0: Τι λες ρε παιδάκι.
1: Έτσι ακριβώς λέει το έκανα.
0: 12 χρονών κοριτσάκι.
1: 12 χρονών. Ναι. Ευτυχώς η τύχη με βοήθησε, βρήκα έναν πολύ καλό προπονητή, έτυχε. Αλλά έγινε και κάτι μαγικό. Εκεί είναι πια η αγάπη μου με τον αθλητισμό. Όταν μου είπε ο προπονητής μου να τρέξω ένα-δύο χιλιομετράκια, ας πούμε, ένα χιλιόμετρο, να δει πώς είμαι, εγώ έτρεξα ένα-δύο χιλιομετράκια, αργά, τέλος πάντων. Αλλά αυτή η αίσθηση που ένιωσα εκείνη τη στιγμή, δηλαδή ένιωσα μια ελευθερία, ένα οξυγόνο να μπαίνει μέσα μου, μια χαρά, μια ελευθερία. Έτσι θα πω λοιπόν ότι ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά ή με το πρώτο χιλιόμετρο.
0: Τι λες,
1: δηλαδή, ό,τι και να γινότανε. Πια εγώ ήταν σίγουρο ότι εκείνη την μέρα αγάπησα το τρέξιμο και ήξερα πια ότι αυτή είναι η πορεία της ζωής μου, εκτός πια και αν άλλαζε στην τρίτη λυκείου, γιατί τότε πήγαινα πρώτη γυμνασίου. Όλα ήταν καθορισμένα. Γενικά,
0: ο προπονητής σου σε έστρεψε στις μεγάλες αποστάσεις?
1: Όχι, νομίζω το ταλέντο μου. Δεν ήμουν σπρίντερ, σίγουρα έβλεπε
0: μεγάλες αποστάσεις.
1: Όχι, αυτό έρχεται μόνο του, ναι. Γιώργο. Δεν είναι ότι λες. Πάω ένα παιδί προς τις μεγάλες αποστάσεις. Το βλέπεις το παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Ή θα είναι σπρίντερ, είτε θα είναι ρήψεις, είτε θα είναι άλματα. Εγώ έτρεχα. Έτρεχα και έτρεχα καλά. Και γρήγορα και με πολλές αντοχές.
0: Να σου πω τώρα, πρωταθλητισμός. Καταρχάς, μαραθωνοδρόμος, έτσι. Εντάξει, νομίζω είσαι ο κλασικός τύπος που αυτό το κλισέ που λέμε η ζωή είναι μαραθώνιος,
1: ναι,
0: και πρέπει να τρέχεις κάθε μέρα, σου ταιριάζει
1: απόλυτα
0: εσένα.
1: Ναι.
0: Το έχεις κάνει πράξη. Αλλά πέρα από αυτό, ο πρωταθλητισμός για ένα νέο παιδί σημαίνει πειθαρχία, στέρηση, έτσι δεν είναι? Σημαίνει αυτό που κάνουν τα άλλα παιδιά να μην το κάνεις εσύ, να είσαι προσανατολισμένος. Όλα αυτά δεν σε ενοχλούσανε, δεν σε πειράζανε? Όταν ήσουν ένα νέο κορίτσι και έπρεπε να ζεις διαφορετικά ίσως από ό,τι ζούσαν άλλα κορίτσια της ηλικίας σου. Να είσαι πιο, πώς να σου το πω, πιο πειθαρχημένη, να προσέχεις τις ώρες που κοιμάσαι, τις ώρες που γυμνάζεσαι, το τι θα φας, τι θα πιείς, πώς να σου το πω, όλα αυτά. Τα οποία όταν είμαστε σε μια ηλικία εκεί, ειδικά 15-16 στην εφηβεία, παίζουν μεγάλο ρόλο για τα παιδιά και για την κοινωνικοποίησή τους.
1: Όχι, για μένα ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός, γιατί πολύ γρήγορα άρχισα να διακρίνομαι, σχεδόν μετά από ένα χρόνο πια ήμουνα ένα ταλέντο που ήμουνα ταλέντο το οποίο εξελισσόταν συνεχώς. Δεν ένιωθα ότι έκανα θυσία. Το στάδιο ήταν το σπίτι μου. Τα χιλιόμετρα και... Γιατί μέσα από τα χιλιόμετρα ουσιαστικά εγώ έφτιαχνα τη ζωή μου και τα όνειρά μου. Ονειρευόμουν. Οπότε ήταν το καρναβάλι της Πάτρας π.χ.
0: Ναι.
1: Δεν πήγα ποτέ στο καρναβάλι της Πάτρας εγώ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα καρναβάλι της Πάτρας 1984-85. Εκείνη η παραμονή του καρναβαλιού έφυγα, πήγα στα Γιάννενα με το κτέλ, πόσο να είμαι, 15-16 ετών, να πάω να τρέξω έναν αγώνα, τον Πιζάνιο αγώνα 10 χιλιόμετρα. Κέρδισα την άλλη μέρα, μάλιστα ήταν ο αγώνας, κέρδισα τον αγώνα, πήρα και ένα ωραίο μεγάλο κύπελο, ναι. Φτάνω στην Πάτρα, πήρα ξανά το κτέλ να επιστρέψω στην Πάτρα και θυμάμαι ότι εκείνη η μέρα ήταν το καρναβάλι της Πάτρας που γινόταν χαμός μέσα στην Πάτρα. Αλλά εγώ δεν ένιωθα.
0: Δεν σε αφορούσε αυτό.
1: Καθόλου.
0: Το μυαλό σου ήταν εκεί.
1: Το μυαλό μου ήταν ευτυχώς. Γενικά είμαι ένα άτομο που νομίζω ότι έτσι ξεκίνησα, έτσι το είχα ως χαρακτήρα. Είχα πάντα ένα πρόγραμμα. Είχα πάντα πρόγραμμα, τι λέμε, στόχο. σημαίνει όνειρα. Είχα όνειρα. Mm. Οπότε τα όνειρα για να πραγματοποιηθούν ήξερα ότι χρειάζεται πειθαρχία, ήξερα ότι χρειάζονται θυσίες, αλλά δεν τις έβλεπα ως θυσίες, γιατί ναι, εμένα το τρέξιμο, το στάδιο, εγώ δεν ήθελα να φεύγω από το στάδιο. Το στάδιο ήταν το σπίτι μου. Οπότε εκεί πάνω εγώ δούλευα όλα μου τα όνειρα μέχρι πολύ νωρίς έβαλα στόχο να πάω το 1996.
0: Ναι.
1: 1984 λοιπόν βλέπω για πρώτη φορά Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες, κερδίζει Τζον Μπενόε, το βλέπω τυχαία στην τηλεόραση και ρωτάω πόσα χιλιόμετρα είναι ο μαραθώνιος. Τότε εγώ έκανα 3 χιλιόμετρα, 5 εκεί, και μου λένε 40 χιλιόμετρα. Λέω 40 χιλιόμετρα, δηλαδή υπάρχει γυναίκα που τρέχει 40 χιλιόμετρα?
0: Ναι.
1: Την άλλη μέρα ακριβώς, ναι, ακριβώς ήταν Αύγουστος, ναι, πάω στο Εθνικό Στάδιο της Πάτρας μόνο μου και αρχίζω και τρέχω περιφερειακά του σταδίου της Πάτρας, ένα χιλιόμετρο, δεύτερο χιλιόμετρο, τρίτο, πέμπτο, δέκατο, δέκατο, δωδέκατο, άρχισα να περπατάω, αλλά δεν απογοητεύτηκα, είπα ότι όταν μεγαλώσω θα δυναμώσω τα ποδαράκια μου, θα γίνω δυνατή και το 1996 θα τρέξω Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτό που λέω είναι απίστευτο, διότι το βράδυ όταν γύρισα στο σπίτι είχα πολύ μεγάλη χαρά και ανοίγω το μυρολόγιό μου και γράφω το 1996 θα τρέξω Ολυμπιακό Μαραθώνιο. Αυτά τα έχω ακόμα. Πρέπει να πούμε κάτι.
0: Ναι.
1: Ότι αν θες να πραγματοποιήσεις κάτι, δεν το αφήνεις σαν μια ευχή. Μια μέρα εγώ κάποτε θα τρέξω Ολυμπιακούς Αγώνες ή μια μέρα εγώ θα κάνω εκείνο. Όχι. Το γράφεις, το ορίζεις, αλλά βάζεις και πότε θα γίνει. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά έτσι λειτουργώ πάντα σε όλα μου, σε όλους μου τους στόχους, σε όλα μου βάζω σε ποια ημερομηνία, σε ποια χρονιά ας πούμε θα πραγματοποιήσεις αυτά. Διότι αν αρχίσουμε να λέμε τα ευχολόγια, εύχομαι μια μέρα να πάω Ολυμπιακούς Αγώνες, νομίζω ότι δεν θα
0: πάω ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, τι θα κάνω τώρα? Θα σου θυμίσω ότι ήθελες να γίνεις καπετάνισσα. Με ένα από τα τραγούδια που θα σου βάλω εδώ δεν έγινες καπετάνισσα, έγινες της ζωής σίγουρα έγινες. Δεν θα πω έγινες κάτι σημαντικότερο, αλλά έγινες κάτι άλλο εξίσου σπουδαίο για σένα, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Και σίγουρα σημαντικότερο για μας, με την έννοια ότι μας τιμάς και σαν χώρα με την συμμετοχή σου στον αθλητισμό και ως πρωταθλήτρια μαραθωνίου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το ένα μαχαίρι. Ένα μαχαίρι έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο, κρυμμένο.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου.
4: Καλημέρα σας.
5: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
4: Κάτι συγκεκριμένο?
5: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
6: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Είναι εδώ η Μαρία Πολύζου, η πρωταθλήτρια και κάτοχος του ρεκόρ Ελλάδας στο μαραθώνιο Ολύμπιαν, συγγραφέας του Μην τα παρατάς, μια γυναίκα πραγματικά έτσι παράδειγμα θα έλεγα. Ήμασταν πριν και λέγαμε ότι το 1996, αφού το έχεις βάλει στόχο από το 84, πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εντάξει, για σένα φαντάζομαι η απόλυτη δικαίωση.
13: Η απόλυτη δικαίωση, αλλά να σκεφτούμε όμως ότι έπρεπε να περάσουν 12 χρόνια, δύσκολα χρόνια, γιατί δεν ήταν εύκολο να σταθεί, δεν είναι εύκολο γενικά ένας άνθρωπος να σταθεί σε τέτοια πειθαρχία, σε τέτοια απόλυτη προσήλωση για να φτάσεις στο στόχο σου.
12: Ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες?
13: Βασικά οι δυσκολίες ήταν η επιβίωση. Δηλαδή πολλές φορές ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το 1987 ανέβηκα στην Αθήνα για να πάω πανεπιστήμιο, που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κατάφερα να πάω σε πανεπιστήμιο.
12: Και να πούμε στη ΤΕΦΑ.
13: Και αυτό να πούμε ότι κάποτε εκείνη τα χρόνια το να πάει κάποιο πανεπιστήμιο, κάποια γυναίκα πανεπιστήμιο, δεν ήταν και εύκολη υπόθεση.
12: Ναι,
13: έτσι,
12: ναι.
13: Και όλα εγώ από την Πάτρα, ας πούμε, δεν ήταν και εύκολα. Ναι. Οπότε κατέφερα να μπω πανεπιστήμιο και όταν ήρθα στην Αθήνα, στη Μεγαλόπολη, που ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Θα πω μάλιστα ότι εγώ έμεινα σε ένα σπίτι το οποίο ήταν. Να σου πω ότι η τουαλέτα, το μπάνιο, μπάνιο δεν είχε, η τουαλέτα ήταν απ' έξω από το σπίτι. Έτσι, δηλαδή έμεινα στους Αγίους Αναργύρους, στον Κόκκινο Μήλο, σε ένα μικρό σπιτάκι 3x3, δεν είχε θέρμανση. Δούλευα, πήγαινα πανεπιστήμιο, έκανα πρωί-απόγευμα προπόνηση, 210 χιλιόμετρα την εβδομάδα σε προπόνηση. Και πολλές φορές πραγματικά δυσκολευόμουν ακόμα και να έχω φαγητό στο σπίτι μου.
12: Τι λες τώρα, το σκέφτηκες εκεί, να τα παρατήσεις, να πεις δεν αντέχω άλλο τώρα, εντάξει, δεν είναι η ζωή αυτή?
13: Θυμάμαι, θα σου πω χαρακτηριστικά, μία μέρα ήταν μία από τις πιο δύσκολες μέρες, τη θυμάμαι στη ζωή μου αυτή, διότι ήταν ένας Φεβρουάριος, έχω ξυπνήσει στις 5 ώρα το πρωί, έχω βγει για προπόνηση στον Κόκκινο Μήλο, στον Κεφισό, εκεί κατά μήκος, μέσα σκοτάδι, έβρεχε. Γυρνάω πίσω, έχω γίνει παπάκι, αλλάζω. Παίρνω το μηχανάκι, ένα μικρό πενιντάρι που είχα, κατεβαίνω στη Δάφνη, στο ΤΕΦΑ, πανεπιστήμιο, γίνομαι μουσκεμα, μένω εκεί μέχρι τις 2 η ώρα, ξαναεπιστρέφω πάλι πίσω, Μετά πάω στο στάδιο το απόγευμα για την επόμενη προπόνηση στο Ολυμπιακό στάδιο. Στην επιστροφή ξαναγίνομαι παλιμούς, γιατί ήταν πραγματικά όλη μέρα έβρεχε καταρακτοδός. Μάλιστα έβαλα το μηχανάκι για να μην μου κλέψουν το μηχανάκι, γιατί αυτό ήταν και το μόνο που είχα. Το έσπρωξα με μια τάβλα για να το ανεβάσω από τα σκαλοπάτια για να το βάλω μέσα στο σπίτι. Ναι. Φαντάζομαι τώρα 20 χρονών το να κάνεις αυτό το πράγμα. Κεμικά δεν είναι και εύκολο για μια κοπέλα. Άλλαξα και θυμάμαι πίναγα πάρα πολύ. Όταν πήγα στο ψυγείο να ανοίξω το ψυγείο, θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτή την εικόνα, δεν ξέχασα ποτέ στη ζωή μου. Είχε μέσα ένα αυγό. Ένα αυγό. Εκείνη την ημέρα, να δεις πως είναι ο πρωταθλητής όμως, δεν το τηγάνισα για να φάω με λίγο ψωμί κάτι παραπάνω. Το έκανα βραστό για να μην πάρω θερμίδες παραπάνω. Γιατί ο στόχος ήταν ο στόχος. Εκείνο το βράδυ όμως, Γιώργο, εγώ έτρωγα όνειρα. Και ένα από αυτά που έχω είναι ότι εγώ δεν γκρινιάζω ποτέ. Δεν γκρινιάζω, δεν μιζεριάζω, δεν χαλιέμαι εύκολα εγώ. Με τα όλα. Το γεγονός όμως ότι είχα την ελευθερία μου, πήγαινα πανεπιστήμιο, κυνηγούσα το όνειρά μου. Εδώ ήταν το μονοπάτι μου. Τώρα αν σήμερα είχα φαγητό ή αύριο δεν είχα, ήμουν σίγουρη ότι μια μέρα, δόξα ο Θεός, έλεγα πάντα το τραπέζι μου θα γεμίσει.
12: Μόνη σου τα έκανες όλα αυτά. Ήσουν τώρα ένα νέο κορίτσι. Σε μια ηλικία που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας οι φιλίες προφανώς και ο έρωτας επίσης. Mm-hmm. Και αναρωτιέμαι τώρα ένα νέο κορίτσι το οποίο είναι αφιερωμένο τόσο πολύ σε ένα στόχο. Πόσο ζει την ηλικία του και όλα, mm-hmm. και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι αυτά που συνοδεύουν την νεαρή ηλικία.
13: Το τρέξιμο ήταν η ζωή μου. Οπότε δεν ένιωθα ότι θυσίαζα κάτι. Δεν με ενδιαφέρε δηλαδή αν θα πάω πενταήμερ με το πανεπιστήμιο.
12: Ναι.
13: Δεν διανοούμουν να πάω, διότι η χαρά μου ήταν μέσα στο τρέξιμο. Ένα από αυτά που δυστυχώς εγώ είχα ήταν το ότι δεν είχα φίλους γενικά. Mm. Μπορώ να σου πω ότι με λέγανε Μόγλι.
12: Ότι είσαι μοναχική.
13: Ναι, γιατί γενικά επειδή είχα ζήσει σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον στο σπίτι μου, δεν είχα εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, φοβόμουν τους πάντες όλα τα πάντα, με αποτέλεσμα πολύ αργά να βρω φίλους και να ανοιχτώ και να χαμογελάσω επίσης.
12: Όταν λες αργά, σε ποια ηλικία?
13: Ξέρω εγώ, 23, 24, δεν ξέρω.
12: Ναι.
13: Πολύ ειδικά όταν ήρθα και στην Αθήνα που όλοι μου φαινόντουσαν ξένοι, γιατί ήταν ξένοι.
12: Ναι.
13: Γιατί δεν έλεγε κανένας καλημέρα. Μένα μου φαινόταν πολύ, πολύ. Θυμάμαι μία φορά και τελευταία φορά που μπήκα και σε τρένο να πάω να μετακινηθώ με τον ηλεκτρικό. Όλα αυτά τα μάτια που κοιτούσαν απ' έξω μου είχε πραγματικά, είπα αυτός είναι ο κόσμος. Γιατί ήμουνα 18 τότε. Και με είχε τρομάξει όλο αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε αγάπη στα μάτια των ανθρώπων. Με αποτέλεσμα να έχω απομακρυνθεί από όλα και να προσπαθούσα, γιατί πιστεύω ότι μην μου κάνει κάποιο κακό επίσης.
12: Ναι.
13: Έτσι, μόνη μου. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα.
12: Τεράστια δύναμη όμως μέσα σε αυτό το φόβο. Γιατί υπάρχει και ένας φόβος εδώ που
13: Βεβαίως.
12: Μου περιγράφεις. Αλλά για να αντιμετωπίσεις αυτό το φόβο, έχεις παράλληλα μια τεράστια δύναμη μέσα σου.
13: Να πω κάτι όμως. Ο φόβος είναι κακός αφέντης.
12: Ναι, σίγουρα.
13: Δεν επέτρεψα ποτέ στο φόβο μου. Ακόμα και σήμερα που κάνω κάποια ακραία πράγματα.
12: Δηλαδή, θέλω να τα μάθω αυτά.
13: Ένα-ένα. Περίμενε, θα σου πω. Δεν επέτρεψα όμως, επειδή φοβάμαι, να μην βγω στις 5 ώρα το πρωί να πάω να τρέξω.
12: Mm.
13: Δεν θα το έκανα αυτό. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου και δεν θέλω να ορίζομαι από το έξω σε αυτά που θέλει η ψυχή μου να κάνει. Οπότε δεν σταματούσα ποτέ. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, έρχομαι στο τώρα. Πολλές φορές εγώ φεύγω και απομακρύνομαι και πάω σε ερημικά μέρη. Γιατί μου αρέσει. Η μοναχικότητά μου όμως έχει σχέση κυρίως με τη δημιουργία.
12: Mm.
13: Μ' αρέσει να χάνομαι στο μέσα μου. Μ' αρέσει η σιωπή. Μ' αρέσει η ηρεμία. Μ' αρέσει η φύση. Μ' αρέσει. Και μπορεί να χαθώ, ας πούμε, σε ένα βουνό και να. Με το αυτοκίνητό μου ή οτιδήποτε και να μείνω εκεί τρεις μέρες χωρίς να μου λείψει τίποτα.
12: Καταλαβαίνω. Είσαι και με έναν τρόπο αυτάρκης με τον εαυτό σου και με αυτά που κάνεις.
13: Α, τα πάω καλά με μένα.
12: Ναι, τα πας καλά με σένα.
13: Τώρα.
12: Πότε δεν τα πήγαινε καλά. Για κάτσε, καταρχάς μου πεις ότι τώρα κάνεις κάποια ακραία πράγματα.
13: Ναι,
12: μην το αφήσω αυτό έτσι.
13: Τα ακραία πράγματα αυτά που λέω.
12: Αυτό είναι το ακραίο, να πας σε βουνό μόνη σου.
13: Όχι, βουνό μόνη μου. Πάω σε κάτι ξερονήσια.
12: Ναι, καλά, εντάξει.
13: Α, εντάξει.
12: Δεν είναι και τόσο ακραίο αυτό.
13: Μην νομίζεις. Αν όμως το κοντινότερο μέρος είναι 40 χιλιόμετρα.
12: Α, εντάξει, είναι λίγο, ναι. Αλλά πάντα το ακραίο σου είναι εσωτερικό, μοναχικό.
13: Περισσότεροι μου λένε, καλά, δεν φοβάσαι, επειδή μου εκεί που είσαι στην ερημιά. Π.χ. Μπορεί να μην έχει νερό. Να μην έχει, καλά, αυτά δεν με ενδιαφέρει γενικά. Εμένα αυτά τα, δεν έχει νερό, δεν έχει ηλεκτρικό, δεν έχει, καλά, δεν λέμε τώρα για ποσούς, wifi και τέτοια, καθόλου. Έχω wifi στο κεφάλι μου.
12: Στο κεφάλι σου.
13: Εντάξει, ναι.
12: Και τι κάνεις, παίρνεις ένα βιβλίο ή τρέχεις, Αβέρτα?
13: Α, όχι. Γενικά, εμένα μου αρέσει ο διαλογισμός, λέγαμε, το οραματισμός μέσα mm-hmm. από κίνηση. Γενικά εγώ δεν είμαι άτομο που μπορώ να κάτσω και να αγναντέψω.
12: Κατάλαβα.
13: Ναι. Μπορεί να είμαι σε ένα ξερονήσιο και μπορεί να καθαρίζω το νησί, ας πούμε.
12: Μάλιστα.
13: Μπορεί να φτιάχνω, ξέρω εγώ, κάτι με τις πέτρες. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί κάτι να κάτι δημιουργώ.
12: Μαγειρεύεις?
13: Ναι, μαγειρεύω.
12: Γιατί αναρωτιέμαι αν βρίσκεις και τέτοια, ας πούμε, διέξοδο καμιά φορά.
13: Επειδή δεν είμαι και πολύ του φαγητού.
12: Ναι.
13: Δηλαδή το φαγητό εγώ το τρώω όταν πεινάω. Αν δεν πεινάω, δεν θα φάω.
12: Α, δεν είσαι της απόλαυσης του φαγητού. Η απόλαυση του φαγητού δεν υπάρχει στη ζωή σου.
13: Όχι, δεν είναι απόλαυση.
12: Γενικά είσαι άνθρωπος. Όλα αυτά που μου περιγράφεις δείχνουν έναν άνθρωπο, πώς να το πω, παιδί μου, τόσο πειθαρχημένο, καλβινιστικής, ας πούμε, αντίληψης. Δηλαδή οι απολαύσεις δεν υπάρχουν όχι. πολύ στη ζωή σου. Είναι έτσι ή όχι?
13: Α,
12: για πες μου.
13: Απολαμβάνω κάθε δευτερόλεπτο στη ζωή μου όπου και αν βρίσκομαι. Αν έχω ένα δηλαδή δεν είμαι ότι θα χρειαστώ ένα φαγητό
12: ναι.
13: για να βρω την απόλαυση. Μπορεί και μία ντομάτα να με κάνει φουλ γεμάτη.
12: Μάλιστα.
13: Δηλαδή ένα ψάρι, ας πούμε, που μπορεί να έχω ψαρέψει εκείνη τη στιγμή και να το έχω μαγειρέψει σαν κάρβουνα έτσι, έτσι, με κάνει τρεις ευτυχισμένη.
12: Επειδή σε, την ημέρα που ήρθες στην ΕΡΤ στην εκπομπή μου τη μουσική, κατάλαβα ότι έχεις και με το τραγούδι ένα έτσι, θέμα, έτσι.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Και τραγουδάς κιόλας.
13: Και συνέχεια τραγουδάω. Συνέχεια τραγουδάω.
12: Ναι.
13: Νομίζω ότι το τραγούδι γενικά με συντροφεύει πάντα. Το τραγούδι και όλα τα τραγούδια που έχουν γραφτεί κατά καιρούς, κάποια σε εκφράζουν. Λόγω του αθλητισμού, λοιπόν, θα πω ότι όταν τρέχεις μαραθώνιο, τρέχεις 2,5 ώρες μαραθώνιο, ή 3 ώρες στην αρχή που έτρεχα, δεν είναι εύκολο ο νους να σταματήσει,
12: ναι.
13: να σκέφτεται. Οπότε μέσω του ενός τραγουδιού εσωτερικά που είχα, καταρχάς να πούμε ότι όταν έτρεχα μαραθώνιο απαγορεύεται να ακούς μουσική.
12: Απαγορεύεται. Αυτό που κάναμε μικρή που βάζαμε το Walkman.
13: Ναι,
12: και...
13: στην προπόνηση.
12: Στην προπόνηση.
13: Στην προπόνηση.
12: Ναι.
13: Στην προπόνηση έβαζα.
12: Το έκανες αυτό. Το έκανες.
13: Ναι. Όταν είχα πια χρήματα και αγόρασα ναι. Walkman, ξέρω, 1989,
12: ναι.
13: έτρεχα με το Walkman και την κασέτα.
12: Και
13: έτσι.
12: Τι μουσική άκουγες?
13: Τα πάντα. Τα πάντα ακούω. Γενικά είμαι πολύ ανοιχτούς ορίζοντες. Εντάξει, δεν ακούω ροκ, αν μου πεις για τέτοια, ναι. όχι. Θα πω, σου πω ελληνικά, θα σου πω ισπανικά, θα σου πω κάποια κλασική μουσική. Οπότε εκεί είμαι, αυτό το ρεπερτόριο είμαι. Και δεν είμαι και πολύ της κλάψας, τέλος πάντων, γενικά.
12: Ναι.
13: Αλλά γενικά πιάνω ένα ωραίο τραγούδι και προχωράω έτσι, έτρεχα όλους μου τους μαραθώνιους.
12: Ναι.
13: Όλους μου τους μαραθώνιους. Και ακόμα και σήμερα, σήμερα πια με τα ακουστικά.
12: Τραγουδάς από μέσα σου.
13: Τραγουδά από μέσα μου. Ναι, θυμάμαι Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 97. Τρέχω Αθήνα, Μαραθών Αθήνα. Πανελλήνιο ρεκόρ που κρατάει μέχρι και σήμερα. Και το πρωί, ό,τι ξυπνήσω, έτσι. Δεν είναι ότι το σχεδιάζω, γιατί δεν σχεδιάζεται.
12: Ναι.
13: Ό,τι πιάσεις.
12: Ναι.
13: Θυμάμαι ότι έτρεχα και τραγούδαγα από μέσα μου ένα τραγούδι της Αλιγοπούλου. Είδα πολλά και άλλα πολλά με στη ζωή την ταξιδεύτρα. Είπα κι εγώ τόσο αγαπώ. Αχ, τι καημός, μα βγήκα ψεύτρα. Αυτό το τραγούδι.
12: Είδατε τι ωραία φωνή έχει. Και τι ωραία που τραγουδάει. Έτσι... Ακαπέλα, έτσι το επισημαίνω.
13: Ναι, έτσι ναι. λοιπόν. Πηγαίνα σε όλο το μαραθώνιο μέχρι περίπου γύρω στο 32ο χιλιόμετρο. Εκεί πάβει ο ρυθμός, μάλλον ο εσωτερικός ρυθμός. Και αυτό διότι έρχεται η κόπωση.
12: Ναι.
13: Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι όταν είσαι σε Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, ο νους είναι, δεν είναι το ότι τραγουδάς και έχεις ξεχάσει την επίδοση που κυνηγάς ή την πρώτη θέση ή τον ανταγωνισμό. Είναι μικρά τρίκ που κάνουμε εσωτερικά, έτσι ώστε να σταθούμε, να μην βγουν αρνητικές σκέψεις.
12: Σωστά. Δεν μου λες, μου είπες ότι όλα τα τραγούδια που έχεις φέρει εδώ, για το καθένα υπάρχει ένας λόγος που το έφερες. Τα αγαπώ πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Τα αγαπάς πάρα πολύ, ναι. Αλλά έχεις και μια αφορμή, ας πούμε, να ρωτήσω τώρα παράδειγμα. Το φεγγάρι πάνω Θεέ μου. Δεν... Τι είναι η αφορμή εδώ.
13: Εντάξει, μ' άρεσε πάρα πολύ ο Βοσκόπουλος.
12: Α,
13: εντάξει.
12: Εντάξει. Αυτό εντάξει. Κλέβεις εκκλησία, αρέσει στη μισή Ελλάδα.
13: Εντάξει, δηλαδή, ναι, αυτό θέλω να πω. Κλέβω εκκλησία, αλλά και αυτό λίγο. Ο καημός του λίγο με εκφράζει όλο αυτό που τραγουδούσε.
12: Ωραία, πάμε να ακούσουμε το φεγγάρι πάνω Θεέ μου.

0: Τραγουδάμε εντωμεταξύ, εγώ να σας εξηγήσω εγώ όσο ακούμε τα τραγούδια. Αλλά θέλω να μου πεις, γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς, πόσα ρεκόρ έχεις στον ελληνικό αθλητισμό, για πες μου.
1: Έχω καταρρύψει 14 πανελλήνια ρεκόρ.
0: 14 φορές το κατέρριψες. Πανελλήνια... Κατέρριψες τα δικά σου,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Σχεδόν, ναι, σχεδόν από κάποια στιγμή και μετά ήταν, ουσιαστικά έλεγα, ατομικά ρεκόρ.
0: Ατομικά, πανελλήνια, ναι, αλλά ήταν και πανελλήνια.
1: Ήταν πανελλήνια. Αυτό,
0: ταυτόχρονα.
1: Τα ρεκόρ τα οποία κρατάνε μέχρι και σήμερα εδώ και 30 χρόνια σχεδόν.
0: Και τα μετάλλια σου είναι, για πες μου.
1: Τα μετάλλια μου είναι ένα μουσείο, δηλαδή είναι πάρα πάρα πολλά, ναι, μετάλλια. Έχω κύπελα μετάλλια, εννοείται τώρα, εντάξει. Αλλά ένα από τα σημαντικά μετάλλια ήταν το 1990, κέρδισα το χρυσό μετάλλιο στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Ακούστηκε εθνικός ύμνος, πραγματικά ένα άκουσμα μοναδικό που έτσι ανασταίνει, θα έλεγα, και νεκρούς ακόμα. Το να καταφέρω και να έχω την χαρά, αλλά και να αγωνιστώ βεβαίως με το εθνόσημο, και να ακουστεί ο εθνικός ύμνος και να σηκωθεί η ελληνική σημαία μέσα στην Κωνσταντινούπολη 1990. Πραγματικά πολύ ευλογημένη στιγμή.
0: Τρομερό. Να σου πω, γενικά όταν ακούς τον εθνικό ύμνο και είσαι πάνω στο βάθρο, τι σημαίνει?
1: Γενικά εγώ είμαι σημαία, δεν το συζητάω. Καταρχάς να σου πω ότι, εντάξει, το λέω και να τριχιάζω, γιατί η ελληνική σημαία ήταν για μένα πάντα όλη μου ύπαρξη. Φαντάζομαι όλο τον Ελλήνο, αλλά τώρα μιλάω τώρα για μένα. Τι σημαίνει αυτό? Σε κάθε μαραθώνιο που έτριχα, όταν έχουμε τα προσωπικά μας μπουκαλάκια, ανά 5 χιλιόμετρα ο ένας μαραθωνοδρόμος έχει τα προσωπικά του μπουκαλάκια, 8 δηλαδή, ναι, 5-8-40, τα οποία επάνω έπαιζα πάντα μια ελληνική σημαιούλα. Πάντα. Και αυτό... Τότε δεν υπήρχε ούτε και τηλεόραση. Τότε στο μαραθώνιο δεν δείχνανε και πάρα πολύ. Ούτε και το ξέρηκαν, ούτε social media υπήρχαν. Για μένα όμως το να περνάω από το 5ο χιλιόμετρο, να παίρνω το μπουκαλάκι, είτε στο 300ο χιλιόμετρο, να παίρνω το μπουκαλάκι με την ελληνική σημαία και να το βλέπω, ήταν για μένα κάτι πολύ μεγάλη. Έξτρα δύναμη, γιατί ξέρεις γιατί αγωνίζεσαι και την Ελλάδα. Με αυτό χαρακτηριστικά, το 1996, το 400ο χιλιόμετρο, έσπασα το σημειάκι από το μπουκάλι το πλαστικό και μπήκα με αυτό στο Ολυμπιακό στάδιο της Ατλάντα και έκανα 500 μέτρα μέσα στο στάδιο. Και θυμάμαι όταν μπήκα μέσα,
0: ναι,
1: ξαφνικά ακούω μέσα μια μεγάλη βοή. Πίστευα ότι κάποιο αγώνισμα γίνεται στο μέσο του χώρου, κάποιο ακόντιο, ξέρω εγώ. Δεν κατάλαβα ότι αυτή η βοή ήταν για μένα. Όλοι είχαν σηκωθεί όρθιοι και με χειροκροτούσαν, γιατί αυτό το ελληνικό σημειάκι ήταν τα 100 χρόνια των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Βέβαια. Τους αφορούσε όλους με έναν τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, και όχι μόνο την Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Και χαρακτηριστικά η κάμερα του αγώνα, τα τελευταία 200 μέτρα, είχε ζουμάρει πάνω σε μένα.
0: Τεράστιο.
1: Τεράστιο.
0: Πολύ μεγάλο αυτό.
1: Εγώ δεν το ήξερα.
0: Κοινό,
1: αλλά
0: παγκόσμιο.
1: Ναι, 1996. Ναι. Ελληνικό αγώνισμα μαραθώνιο δρόμο. Ο μαραθώνιος γεννήθηκε στην Ελλάδα. Έχει τοπονύμιο. Την πόλη του Μαραθώνα. Λοιπόν, θυμάμαι ότι εκείνη την ημέρα το ελληνικό σημειάκι ήταν η προέκταση του χεριού μου στην κυριολεξία. Γενικά η ελληνική σημαία όμως είναι και τώρα. Επειδή συνεχίζω και τρέχω μαραθώνιους, εννοείται. Και τώρα όπου και να ταξιδεύω, και τότε και τώρα και για πάντα. Πάντα στο εξωτερικό είμαι με μια ελληνική σημαία και τρέχω και τερματίζω και σηκώνω την ελληνική σημαία. Ανεξάρτητα αν είμαι στο κέντρο, δεν είμαι πια η πρώτη, δεν έχει σημασία. Πάντα είμαι με μια ελληνική σημαία. Πάντα πρεσβεύουμε Ελλάδα.
0: Μου έλεγες ότι αυτό το βιβλίο το οποίο έχεις βγάλει, το «Μην τα παρατάς», είχε και έναν εναλλακτικό τίτλο.
1: Ναι.
0: Αντί για «Μην τα παρατάς», πώς ήταν να το πείτε αλλιώς?
1: Η ασταμάτητη. Γιατί,
0: η ασταμάτητη, ναι, με ήττα, βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, η ασταμάτητη, δηλαδή η συγκεκριμένη ασταμάτητη.
1: Ακριβώς,
0: εδώ μου,
1: ναι,
0: δείχνει τώρα ο Θανάσης ο Θανασόπουλος, μου δείχνει τη φωτογραφία σου και θα τη δείξω έτσι λίγο. Ναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα στο διαδίκτυο.
1: Εδώ είμαι στα τελευταία 100 μέτρα πια.
0: YouTube.
1: Έχω κάνει ήδη, ναι, 400 και άλλη μία.
0: Μπορείτε πάντως να γκουγκλάρετε και να τη βρείτε. Και... πραγματικά αξίζει να τη δείτε την Μαρία σε αυτή τη φάση που μπαίνει με το ελληνικό σημαίακι. Στο στάδιο
1: Ατλάντα.
0: Στην Ατλάντα είναι πραγματικά
1: η πρώτη
0: πάρα
1: Λινίδα
0: πολύ
1: μαραθωνοδρόμος, έτσι, εντάξει, δεν το συζητώ. Και δεν είναι μόνο η πρώτη Λινίδα μαραθωνοδρόμος. Εγώ θα σταθώ στην πορεία που έκανα για να σταθώ όλα αυτά τα χρόνια και να μην τα παρατήσω.
0: Ναι.
1: Πολύ εύκολα μπορείς να τα παρατήσεις. Ένας τραυματισμός, μια δυσκολία, δεν έχεις να φας. Γενικά, για να φτάσεις τόσες μέρες, η μέρα έχει 24 ώρες. Ο χρόνος δεν ξέρω πόσες ώρες έχει και τι έχει. Έχει 365 μέρες. Αν το βάλεις όλο αυτό επί χρόνια, δεν είναι εύκολο να σταθεί ένας άνθρωπος τόσα χρόνια.
0: Πες μου κάτι, μετά το 96 και αφού πια πέτυχες το στόχο σου, το μεγάλο όνειρο της ζωής σου, πώς ήταν η ζωή και πώς ήταν η ζωή όταν σταμάτησες να είσαι πρωταθλήτρια και είσαι πια η πρώην πρωταθλήτρια που είσαι πάντα στις καρδιές μας και τα λοιπά, αλλά δεν τρέχεις πια σε αγώνες μαραθώνιο.
1: Καταρχάς, από το 1996 την επόμενη χρονιά έτρεξε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 97,
0: ναι,
1: στην Αθήνα, που κατάφερα εγώ 12η στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στον μαραθώνιο.
0: Επίσης, και αυτό το λέω επιτυχία.
1: Τεράστια, διότι ναι, μιλάμε για Κένια, Αιθιοπία, ιστορίες και τέτοια. Δεν μπαίνει εύκολα. Μετά πανευρωπαϊκοί αγώνες σε 10η θέση, μετά Σεβίλη, μετά έκανα.
0: Πότε αποχώρησες από τα
1: στάδια? Αποχώρησα λοιπόν το 2004.
0: Μάλιστα.
1: Που θα μπορούσα να έχω τρέξει έστω και τη Miss Heineken εδώ μέσα στην χώρα μας. Είχα τραυματιστεί και δεν είχα πιάσει το όριο για να τρέξω.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν η περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων είχα ήδη ξανασυνέλθει, θα μπορούσα ήδη να τρέξω. Τέλος πάντων, παράγοντες ιστορίες με ομοσπονδία και τα σχετικά δεν μου έβαλαν να τρέξω. Έλα μου και να τρέξει, θα κάνεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το. Εντάξει, τώρα καλά. Τέλος πάντων, που ήταν και η τελευταία μου. Γιατί εντάξει, ήμουν πια 33 ετών, ναι, 34. Ήδη είχα κάνει τόσα χρόνια αθλητισμό και πρωταθλητισμό, έτσι. 20 χρόνια συναπτά ήμουν πρωταθλήτρια. Δεν στέκεις εύκολα τόσα χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Και με όλη αυτή την πίεση. Μετά γέννησα την κόρη μου. Μετά εννοείται άρχισα μετά να ψάχνω να βρω τα προς το ζήν. Γιατί πια ήμουν ξεκρέμαστη. Είχα χάσει λίγο και την επιτηρίδα αυτή που λέμε για να μπεις σε σχολείο και τέτοιο. Οπότε άρχισα σιγά σιγά να κυνηγάω και τη ζωή και τα προς το ζήν. Και μετά άρχισα να προπονώ τους ανθρώπους, διάφορα πράγματα.
0: Η ζωή σου μετά είχε δυσκολίες, είχε. Καταρχάς, πριν φτάσω σε αυτό, η πολιτεία στηρίζει αρκετά τους αθλητές. Εσύ ένιωσες να σε στηρίζει η πολιτεία όπως θα ήθελες?
1: Εμένα όχι.
0: Τα χρόνια.
1: Εμένα όχι, όχι. Να σου πω, μόνο το 1996 ως πρώτη Ελληνίδα πήγα με δικά μου έξοδα.
0: Με δικά σου έξοδα πήγες στην Ολυμπιάδα?
1: Βασικά, όχι δικά μου. Με χρήματα των Ελλήνων Ομογενών. Της Βοστόνης, που μάζεψαν χρήματα και μου έστειλαν στην Ελλάδα για να πάω στην Ατλάντα. Μπήκα στο αεροπλάνο της επιστροφής μόνο με την ελληνική αποστολή. Θα τα διαβάσω όλοι στο βιβλίο, ότι θα καταλάβουν τι είναι περάσει. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα νομίζω ότι τα πράγματα έχουν μπει σε ένα καλύτερο δρόμο όσον αφορά τα προνόμια των αθλητών και αθλητριών, ναι, μας, γιατί ο πρωταθλητισμός είναι συγκεκριμένα χρόνια. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το αύριο του αθλητή και του πρωταθλητή. Τι πρέπει να κάνει. Σίγουρα εγώ αυτό που θα έλεγα στα παιδιά είναι να μην σταματήσουν ποτέ το πανεπιστήμιο, να έχουν πάντα ένα πτυχίο. Εγώ το έκανα δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα να συνδυαστεί ο πρωταθλητισμός
0: με το πανεπιστήμιο.
1: Ακριβώς, ναι, και με πολύ σκληρή προπόνηση. Και σιγά σιγά βρήκα το δρόμο μου και τα κατατόπια μου που λέω. Και...
0: Μετά θέλω να μου πεις για τα προβλήματα που είχε η ζωή σου μετά. Μετά την αποχώρηση, ας πούμε, από τα στάδια.
1: Κοίταξε, δεν είναι ακριβώς προβλήματα. Νομίζω ότι σιγά σιγά άρχισα να πια να τακτοποιούμε μέσα μου. Γιατί η μεγαλύτερη τακτοποίηση είναι να είσαι καλά με σένα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Δούλεψα πολύ εσωτερικά για να είμαι καλά. Και από εκεί και πέρα ήρθε το παιδί, η κόρη μου, η αγάπη, που είναι πραγματικά η αγάπη
0: του ζωής
1: μου. Ευλογία, είναι πάρα πάρα πολύ.
0: Ασχολείται με τον αθλητισμό?
1: Κλασική ερώτηση. Μαμά, όλοι αυτό σε ρωτάνε.

0: Ναι.
1: Γιατί δεν πληρώνεσαι. Δηλαδή, δεν έχει πάρα πολλά. Γενικά, οι δρόμοι μεγάλων αποστάσεων ούτως ή άλλως δεν είναι και το άθλημα των Ελλήνων. Δηλαδή,
0: πραγματικά.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ούτε μπάσκετ, ούτε άλματα, ούτε έτσι, τέτοια. Έτσι, οπότε καταλαβαίνεις ναι, ναι, ότι ναι, θέλει, πρέπει να ζήσεις.
0: Αναρωτιέμαι, ένας άνθρωπος που έχει ζήσει. Κάτσε, να ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα, γιατί μου κάνει και νόημα εδώ ο Θανάσης και έχει δίκιο. Έχει φέρει άλλωστε τόσο ωραία τραγούδια. Το αερικό, να βάλουμε.
1: Απίθανο τραγούδι.
0: Είναι τραγούδι που σε εκφράζει, είσαι
1: πάρα,
0: εσύ.
1: Πάρα πολύ. Αερικό θα ζήσω, λέει.
0: Πάμε.

0: πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
6: Μπαμπά.

0: Cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει!
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
0: Και είσαι εντάξει!
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μαρία Πολύζου μαζί μας, η σπουδαία αυτή η πρωταθλήτρια και σπουδαία γυναίκα. Έχω μια απορία. Όταν ένας άνθρωπος έχει ζήσει από τα 12 που ξεκίνησες να κάνεις αθλητισμό μέχρι τα σε τι ηλικία έφυγες από τα στάδια.
4: Τον πρωταθλητισμό.
3: Γιατί από τα 4 δεν έχεις φύγει ποτέ.
4: Στα 34.
3: Ναι. Λοιπόν, από τα 12 μέχρι τα 34.
4: Σε 2 χρόνια.
3: Με έναν αγώνα απίστευτο καθημερινό, γιατί μας τα περιέγραψες άλλωστε, αλλά τα φανταζόμαστε κιόλας. Πώς είναι η ζωή μετά από αυτό, δηλαδή, όταν η ζωή παραμένει το ίδιο, ο ίδιος αγώνας?
4: Λοιπόν, θα πω κάτι.
3: Σου φέρνει προβλήματα και αγωνίζεσαι με τον ίδιο τρόπο να τα λύσεις, ή ξαφνικά μετά βρίσκεσαι αντιμέτωπος με μια ζωή η οποία είναι τελικά πιο εύκολη?
4: Α, καλά, σιγά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε λίγο να το πιάσουμε από την αρχή. Θα πω ότι όταν τελείωσα τον πρωταθλητισμό, εγώ ήμουν γεμάτη.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, δεν έφυγα με το αχ, δεν έκανα εκείνο ή αχ, δεν έκανα εκείνη. Γενικά, είμαι ένα άτομο το οποίο λέω πάντα ότι αυτά που δεν κατάφερα είναι αυτά που δεν πίστεψα.
3: Ναι.
4: Τελείωσε. Δεν βάζω δικαιολογίες, δεν βάζω τίποτα. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό ισχύει πραγματικά για τους στόχους μας. Από εκεί και πέρα, στην αρχή η ζωή ήταν πολύ πιο εύκολη. Λέω, αυτά, τι ωραία. Τι, καθαρίζει το σπίτι, μια χαρά. Μα μπορεί να μαγειρέψει και
3: λίγο. Αυτό λέω, δηλαδή.
4: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Ναι.
3: Προσγειώνεσαι ξαφνικά σε μια ίσως βαρετή καθημερινότητα. Δεν ξέρω.
4: Όχι, απλά είναι πολύ. Όταν έχει περάσει τον πρωταθλητισμό,
3: ναι,
4: η καθημερινότητα σου φαίνεται εύκολη.
3: Ναι.
4: Γιατί.
3: Αυτό φαντάζομαι.
4: Γιατί ο τρόπος σου να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, ο νου σου έχει πραγματικά προπονηθεί στο να μην βλέπει προβλήματα. Μάλλον είναι να τα βλέπει και να ξέρει τον τρόπο να τα ξεπερνάει.
3: Ναι.
4: Εννοείται όμως ότι βρεθήκαν προβλήματα στη ζωή με πάρα πολύ δυνατά. Να σου πω, Γιώργο, βέβαια, το 2019 διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού.
3: Το ξέρω και θέλω να πάμε σε αυτό. Ναι.
4: Που σημαίνει ότι όταν.
3: Άρα η ζωή τα φέρνει μετά και πάλι πρέπει να είσαι αγωνιστή.
4: Και πάλι, ναι. Αυτό. Απλά το γεγονός ότι υπήρξα πρωταθλήτρια με έχει δυναμώσει, με έχει προπονήσει στο μυαλό, στην αντοχή, κυρίως στην ψυχική αντοχή και στο σθένος, έτσι ώστε ό,τι και αν έρχεται στη ζωή να μπορώ να το ξεπερνάω.
3: Πώς το αντιμετώπισες αυτό και πόσο ήταν για σένα, ας πούμε, μαχαιριά, με την έννοια ότι ένας άνθρωπος ειδικά που έχει μάθει να είναι τόσο ενεργός με το σώμα του, να δουλεύει κάθε μέρα, να τρέχει, να κάνει, και του έρχεται ένα τέτοιο ζήτημα, φαντάζομαι ότι το πλήγμα είναι, πώς να το πω, για όλους είναι ένας καρκίνος μεγάλο θέμα φυσικά, αλλά θέλω να πεις πώς το αντιμετώπισες.
4: Κοίταξε, το γεγονός ότι εγώ είχα ζήσει στη ζωή μου, όλη μου τη ζωή μέσα στα στάδια, δεν έπινα, δεν κάπνιζα, αυτό που λέμε έκανες υγιεινή ζωή
3: αυτό,
4: και ιστορίες και τέτοια. Και επίσης και η στιγμή που εμένα μου ανακοινώθηκε ήταν πάρα πολύ περίεργη, δηλαδή το 2019 η κόρη μου έδινε το τελευταίο μάθημα για τις Πανελλήνιες. Οπότε όλο το διάστημα ζούσαμε και την αγωνία του παιδιού, το να περάσει πανεπιστήμιο. Όταν έδωσα το τέταρτο μάθημα στις Πανελλήνες, με παίρνει τηλέφωνο στις 12 η ώρα και μου λέει: «Μαμά, σίγουρα έχω περάσει στο πανεπιστήμιο της επιλογής, στην ΑΣΟΕ. 100% έχω δει τα θέματα, είμαι μια χαρά». Οπότε εγώ, σου μητέρα, ήμουν πάρα πολύ τρισευτυχισμένη. Και ποιος γονέας δεν είναι άλλωστε. Έτσι, ήμουν, πετούσα στα σύννεφα.
3: Ναι.
4: 12:45. Μάλιστα, νωρίτερα πριν κλείσουμε το τηλέφωνο, είχαμε πει με την κόρη μου να πάμε για φαγητό, να περάσουμε όμορφα, να το γιορτάσουμε. 12:45 ακριβώς, με παίρνει τηλέφωνο ο γιατρός και μου λέει: «Κυρία Πολύζου, έχουν βγει τα αποτελέσματά σας. Μπορείτε να έρθετε από το γραφείο να σας τα πούμε». Εγώ μέσα στη τρελή χαρά, όπως ήμουνα, λογικό, πετούσα στα σύννεφα, λέω: «Πείτε τα μου, τι είναι, τίποτα». Δεν μπορούμε. Μου λέει: «Ελάτε από εδώ». Λέει: «Μα σας παρακαλώ, πείτε τα μου τώρα, τι, ξέρεις τώρα, εγώ ήμουν αλλού για αλλού τώρα εκείνη την ώρα». Και μου λέει: «Δεν μπορούμε να σας τα πούμε από το τηλέφωνο».
3: Οπότε,
4: και όταν μου είπε αυτό το πράγμα, εκείνη τη στιγμή, στο τηλέφωνο, της λέω: «Τι εννοείτε, έχω καρκίνο. Δεν μπορούμε να σας το πούμε από το τηλέφωνο». Ελάτε στι 3,5 ώρα, ήταν 12.45, στι 3,5 που είχα το ραντεβού για να με δει. Εκείνη τη στιγμή, πραγματικά ήταν απίστευτο πολλά γεγονότα. Ήταν το γεγονός ότι εκεί που ήμουν μέσα στη μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου, ξαφνικά με πετάει η ζωή, ο Θεός, τότε δεν ξέρω εγώ τι, όπως και να το εκφράσω, πραγματικά στον πάτο. 45 λεπτά μετά. Δηλαδή ήταν μετά, η λέξη καρκίνος τη συνδυάζουμε. Ναι. Όλοι μας είσαι ο θάνατος.
3: Ναι,
4: δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ναι. Έχουμε αυτό το
3: έχουμε,
4: πίσω.
3: Δυστυχώς λάθος μας.
4: Ναι, λάθος μας. Σωστά. Ναι. Εκεί τη στιγμή ένιωσα σαν να η ζωή να μου έδισε μια πισόπλατη μαχαιριά. Πολύ σκληρό αυτό που λέω, αλλά πραγματικά ένιωσα ότι.
3: Ότι γιατί. Αυτό το γιατί που νιώθω.
4: Δεν το είπα το γιατί. Περισσότερο ήταν ένα θυμός που συνέβηκε έτσι και έτσι όλο. Ήτανε μίξη όλο μαζί. Θυμάμαι όταν πήγα στις 3,5 στον γιατρό και άρχισε να μου μιλάει για τα σχέδια και το πρωτόκολλο για εκείνο. Εγώ δεν άκουγα τίποτα, τίποτα. Στο μυαλό μου χτυπούσε μια λέξη. Καρκίνος, καρκίνος, καρκίνος. Δηλαδή πού βρέθηκα εγώ ξαφνικά με ένα καρκίνο. Οπότε έπρεπε να το διαχειριστώ. Ναι. Εδώ έρχεται πάλι ο πρωταθλητισμός. Ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά. Πατάς πολύ γρήγορα στα πόδια σου, σιγά σιγά αρχίζεις και κάνεις εννοείται ένα σχέδιο, ένα πλάνο, μια στρατηγική, με μία και μόνο πραγματικά όραμα πάλι και όνειρο. Να βγω νικήτρια. Mm. Ό,τι και αν είναι, να βγω νικήτρια, γιατί εδώ δεν μιλάμε ούτε για ρεκόρ, δεν μιλάμε ούτε για επιδόσεις, ούτε για να πας Ολυμπιακούς Αγώνες. Εδώ μιλάμε για την ίδια σου τη ζωή.
3: Ναι, και μιλάμε για έναν αντίπαλο που δεν το ξέρεις καν.
4: Ακριβώς.
3: Δεν το ξέρεις και τον ανακαλύπτεις.
4: Και βεβαίως το σύνηθες λάθος, είχα μπει, θυμάμαι, στο διαδίκτυο να μαθαίνω να ακούω. Και εκεί είχα πεθάνει πριν την ώρα μου, που λέμε. Μεγάλο λάθος και αυτό. Μέχρι που σιγά σιγά βρήκα το γιατρό μου. Και από εκεί και πέρα έψαξα πάρα πολύ. Και μετά θυμάμαι όταν πια. Τακτοποίησα τον γιατρό και είπα ότι αυτός είναι ο γιατρός μου, τον εμπιστεύομαι και προχωράμε. Του είπα: γιατρέ, εσείς πάρε την ασθένεια και εγώ θα πάρω τη Μαρία. Από εκεί και πέρα ήμουν η Μαρία, η οποία ήμουν η κίνητη. Έτρεχα το πρωί πριν τις χημειοθεραπείες. Με έκανα 16 χημειοθεραπείες.
3: Και έτρεχες το πρωί πριν κάνεις
4: χημειοθεραπείες. Πριν και την επόμενη μέρα, και αυτό που πρέπει να πω είναι, όχι επειδή ο τρόπος ζωής μου ήταν το τρέξιμο μόνο, αλλά είδα ότι. Οι παρενέργειες από τις χημειοθεραπείες που έκανα ήταν πολύ. Μπορούσα να τις διαχειριστώ καλύτερα. Η άσκηση είναι το καλύτερο παυσίπονο.
3: Η άσκηση είναι βασικό θέμα για όλα.
4: Για όλα.
3: Για όλα, για όλα. Δεν υπάρχει κάτι στο οποίο να κάνει κακό η άσκηση.
4: Ακριβώς.
3: Η σωστή άσκηση και με, αν χρειαστεί.
4: Σύντομα πνευματικά ήμουν
3: με κάποιο γυμναστή, με ένα γιατρό ή οτιδήποτε.
4: Οτιδήποτε. Ναι. Με ένα μέτρο εννοείται. Εντάξει, μέτρο εγώ δεν είχα βέβαια, αλήθεια είναι.
3: Καλά, εσύ.
4: Δηλαδή εντάξει, έκανα και 20 χιλιόμετρα.
3: Και τον νίκησε το.
4: Ναι, το δόξα ο Θεός. Ναι. Ναι, και περάσαμε και κάνουμε και τις εξετάσεις μας κάθε χρόνο. Τώρα πια κάθε χρόνο, γιατί περάσαμε πια το στάδιο. Και προχωράμε.
3: Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ δεν υπάρχει για σένα όριο. Εσύ είσαι ότι εντάξει, όλα γίνονται στη ζωή αρκεί να τα προσπαθήσεις.
4: Γενικά εγώ ήμουνα και είμαι και συνεχίζω να είμαι το τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.
3: Αυτό λέω, ναι.
4: Όλα γίνονται όταν τα θέλεις. Mm. Δεν γίνονται αυτά που δεν θέλεις, εννοείται αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιον να πιει νερό με το ζώο, αν δεν θέλει να το πιει το νερό.
3: Καλά, εννοείται.
4: Θέλω να πω.
3: Θα πιούμε εμείς λίγο νερό
4: εννοείται.
3: Τώρα. Θα πιούμε λίγο. Α, δεν θα πιούμε, όχι. Θα το πιούμε μόλις τελειώσουμε. Γιατί έχουμε μόνο ένα λεπτό.
4: Ένα λεπτό.
3: Και δεν ξέρω τι άλλο, ναι. Ναι, δηλαδή
4: καλέ.
3: Δεν ξέρω. Πραγματικά με έχεις πάρει μαζί σου σε αυτό το ταξίδι τη ζωή σου που είναι πολύ ωραίο και πολύ διδακτικό. Και ελπίζω να έχουμε περάσει ένα μήνυμα με αυτή τη συνέντευξη ότι η ζωή είναι ένας αγώνας. Αλλά ένας ωραίος αγώνας.
4: Ωραίος αγώνας.
3: Ένας ωραίος αγώνας που μπορεί να μας βγάλει νικητές, αλλά και αν δεν μας βγάλει νικητές, αξίζει και ο ίδιος ο αγώνας μερικές
4: φορές. Όχι,
3: έτσι.
4: Εννοείται ότι και η αποτυχία και η επιτυχία έχουμε όφελος και από τα δύο.
3: Ακριβώς.
4: Και μάλιστα η επιτυχία είναι 9 αποτυχίες, μία επιτυχία. Εννοείται. Σιγά μην προχωρήσαμε όλοι με την επιτυχία. Με αποτυχίες φάγαμε καλά και σκεφτήκαμε
3: έτσι.
4: Περισσότερο.
3: Λοιπόν, να είσαι καλά.
4: Εγώ ευχαριστώ.
3: Και εύχομαι πάντα πρωταθλήτρια της ζωής. Πρωταθλήτρια της ζωής, αυτό είναι το βασικό.
4: Αυτό.
3: Λοιπόν, καλό απόγευμα. Με ποιο να κλείσουμε τώρα. Έχεις φέρει τόσο ωραία που δεν ξέρω ποιο να πρωτοδιαλέξω τώρα εδώ πέρα. Α, λοιπόν, θα βάλουμε το πάρτο φεγγάρι για κάτω Βέρα μου. Έτσι, για να είναι κάτι
4: ναι,
3: μαρινέλα που έχει μια πάντα αισιοδοξία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σας παιδες. Γεια σας.
2: Ελάτε παιδες. Στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάμε τα ημερολόγια καταστρώματος. Παρέα με τον Αντώνη Πρέκα. Ένα ταξιδάκι αναψυχής και πολιτισμού. Για της Ελλάδος τα παιδιά του χθες και του σήμερα. Αφιέρωμα στον Νίκο Γούναρη. Ποιος τον θυμάται και πώς.
3: Καλά, είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Δεν υπάρχει άλλος τραγουδιστής ο οποίος να εμπνέει τόσο πολύ τον άνθρωπο, τον κόσμο, εκείνος ο οποίος τον άκουγε πραγματικά συγκινήτο. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει άλλος σαν τον Νίκο τον Γούναρη.
4: Ξέρω, τον έχω ακούσει.
5: Ξέρω ότι είναι ένας τραγουδιστής της εποχής μου σχεδόν. Από τους ρομαντικούς τραγουδιστές, ο οποίος πεθαίνει και νέος νομίζω.
6: Νίκο Γούναρη. Α, νομίζω ότι ήταν συνθέτης, τραγουδιστής και τον αγαπάει πολύ η μαμά μου, τίποτα άλλο. Έχω ακούσει το ένα βράδυ που βρέχε μονότονα και μου αρέσει αυτά.

Ποιος δεν θυμάται αυτόν τον άγνωστο, αυτός το μεγάλο, αυτή τη μεγάλη μορφή που μύριζε και έζενε Ελλάδα. Τι δεν είχε πει για την Ελλάδα, τι δεν είχε πει για τον έρωτα, τι δεν είχε πει. Αυτός ήταν ο Νίκος Αγουνάρης. Ο άγνωστος ο Νίκος Αγουνάρης. Από όλους τραγουδήθηκε, αλλά ο Νίκος Αγουνάρης πάντα θα μείνει ατραγούδιστος. Κανείς θα μπορούσε να τον τραγουδήσει όπως τραγούδησε ο Νίκος Αγουνάρης τον Νίκο Αγουνάρη.

Νομίζω ότι όπως λέμε, ο Βεάκης ήταν ο μεγαλύτερος τοπιός που πέρασε στην μπρόζα του θεάτρου μας. Όπως ήταν ο Κυριάκος ο Μαυρέας, ένας μεγάλος τοπιός επιθεώρησης. Όπως ο Γιώργος Οικονομίδης ήταν ο ανεπανάληπτος κομφερασιέ της εποχής εκείνης, βεβαίως το κομφερασιέ μπορεί να μην λέει τίποτα πια στους νεότερους. Το ίδιο ανάλογα νομίζω ότι ήταν ο Νίκος Γούναρης στο τραγούδι. Ένας τραγουδιστής ο οποίος δεν τραγούδαγε στην ουσία για τον κόσμο, για το κοινό. Τραγούδαγε για τον εαυτό του και μόνον. Και ο καλλιτέχνης που παίζει ή τραγουδάει για τον εαυτό του, η απόδοσή του πάντα θα είναι πολύ σπουδαία, γιατί πάει να ικανοποιήσει πρώτα τον εαυτό του και μέσω της ικανοποίησης του εαυτού του ικανοποιεί και το κοινό. Και...

0: Τα τραγούδια του Δεσμίνου του Γουναρί.
1: Το θυμάμαι, ήμουν μικρή και τον άκουγα που τραγουδούσε τα δικά του τραγούδια. Ήταν στους τροβαδούρους που υπήρχαν στην Αθήνα εκείνη την εποχή.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Ωραίος τραγουδιστής. Άνθρωπος με ανοιχτή καρδιά, με ωραία αισθήματα. Ο Νίκος ο Γούναρης υπήρξε ένας εξαίρετος καλλιτέχνης, ένας μεγάλος άνθρωπος και μια μεγάλη ψυχή. Επί σειρά ετών ομόρφαινε με την παρουσία του και με τα πολλά ωραία τραγούδια του την Αθήνα.
2: Είχε αφήσει εποχή και στην έγκλη του Ζαπίου είχε τραγουδήσει και πάρα πολλά τραγούδια. Ήταν ευαίσθητος τραγουδιστής, ρομαντικός, μαζί με τον Μαρούδα οι μεγάλες μορφές και τον Πολυμέρη βέβαια.

Νίκος Γούναρης. Αξέχαστος θα μου μείνει αυτός ο φίλος, ο άνθρωπος, ο τραγουδιστής, ο συνθέτης. Ήτανε πάντα ένα μικρό παιδί, χαμογελαστό, και τραγουδούσε συνεχώς τον έρωτα. Όχι μόνο τον έρωτα, τραγούδισε ποικίλως. Τραγούδισε ερωτικά τραγούδια, τραγούδισε και ελαφρολαϊκά τραγούδια, τραγούδισε, είχε όλα τα βιώματα μέσα του. Ακόμα και δημοτικά τραγούδια μπορούσε να τραγουδήσει θαυμάσια. Ήτανε ένας τροβαδούρος πραγματικός. Όταν έπαιρνε την κιθάρα δεν ενδιαφερόταν για τίποτα άλλο παρά για την κιθάρα και το τραγούδι.

Αυτός ήταν ο τροβαδούρος, ο Νίκος ο Γούνερης. Και νομίζετε πως σας είπα ψέματα για το πώς τα τραγούδια τους θα μπορούσαν να είναι σημερινά? Να γρατζουνίσω λίγο το «Γλυκά μου μάτια» που έτρεψε με το Θάνο το Σοφό, μια από τις ομορφότερες μελωδίες του, για να δείτε πόσο είναι σημερινή η αυριανή και να την ακούσουν και τα παιδιά μας που ενδεχομένως την θυμούνται μόνον από τον πρωτογενή μεγάλο Έλληνα τροβαδούρο, τον Νίκο Γούνερη.

Να ξέρεις πόσο μου έχεις λείψει. Όλο για σένα τραγουδώ. Αχ, να μπορούσαμε στη θλίψη.

0: καλώς σας βρήκα και σήμερα, παιδες, στα ημερολόγια καταστρώματος που είναι αφιερωμένα στον Νίκο Γούναρη. Και στην αρχή της εκπομπής ξεκινήσαμε με το ερώτημα ποιος τον θυμάται και πώς. Οι απαντήσεις βέβαια είναι του 1984 από ένα παλιό αφιέρωμα στην ΕΡΤ. Ανάμεσα σε αυτούς που ακούσατε να μιλούν ήταν ο Γιώργος ο Ζαμπέτας, ο Κώστας ο Ριγόπουλος, ο Μίμης ο Πλέσας, αλλά και ο Μαρούδας, ο Τόνης ο Μαρούδας και βέβαια απλός κόσμος. Τέλος πάντων, στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης ο Πρέκας. Σήμερα μαζί μου στο στούντιο ο πανάξιος Παναγιώτης Χάλαρης και αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα πούμε περισσότερα γι' αυτό, ας πούμε, τον γνωστό μας άγνωστο, το Νίκο Γούναρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ελάτε παιδες, συνεχίζουμε τα ημερολόγια καταστρώματος για τον Νίκο Γούναρη. Το όνομα του μπορεί να μην λέει πολλά πράγματα στους σημερινούς ακροατές, όμως για τους γλετζέδες του 40 και του 50 ήταν συνώνυμο με την διασκέδαση. Ο Νίκος Γούναρης ήταν η μεγαλύτερη φίρμα, ο μεγαλύτερος διασκεδαστής της εποχής του. Όσο υπάρχει Γούναρη, στο λαϊκό τραγούδι δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, φέρεται να είχε πει κάποτε γι' αυτόν ο Βασίλης Τσιτσάνης. Στην δεξιοτεχνία του, στην κιθάρα, είχε υποκληθεί και ο Πολύς Σεγκόβια, ο οποίος ήταν και προσωπικός του φίλος, τον είχε γνωρίσει στην Νέα Υόρκη. Να μην τα πολυλογούμε, ο Γούναρης ήταν ένας σπουδαίος και διασκεδαστής, καλλιτέχνης, τραγουδοποιός, αλλά και σπουδαίος άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα. Ήταν επίσης παιχνιδιάρης, παιγνιώδης, σαν μικρό παιδί και τον αγαπούσαν όλοι, εχθροί και φίλοι. Ήταν φιλάνθρωπος, ό,τι είχε και δεν είχε, το έδινε στους άλλους. Ήταν επίσης αγωνιστής. Είχε πάρει και μετάλλιο για τη δράση του στην Εθνική Αντίσταση. Και ένα παλιό τραύμα τον είχε υποχρεώσει να φοράει και να μετακινείται με ξύλινο πόδι, ενώ αυτό το τραύμα που επιδεινώθηκε κακοφόρμησε και ήταν η αιτία να πεθάνει από καρκίνο μόλις 50 χρονών. Όμως ας ακούσουμε, θα πω στον αγαπημένο Παναγιώτη, το Χάλαρη, να ακούσουμε ένα ηχητικό όπου μιλάει η εγγονή του, μιλάει ο Μίμης ο Πλέσας, ο Κώστας Ορυγόπουλος, αλλά και ο Μπατζανάκης του και στιχουργός που γράψαν μαζί πολλές επιτυχίες, για το ποιος ήταν ο Νίκος ο Γούναρης.

Μία γονή του Νίκου του Βουνέρη, του τραγουδιστή. Δυστυχώς δεν γνώρισα τον παππού μου. Γεννήθηκα 4 μήνες αφότου πέθανε. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια από όλο τον κόσμο, από τη γιαγιά μου που ζει ακόμα και έχει και το όνομά μου Βαλεντίνη. Από αυτήν το πήρα. Και από τον πατέρα μου που υπήρξε ο γιος του. Ξέρω ότι ήταν ένας από τους καλύτερους τραγουδιστές στην Ελλάδα, από τις καλύτερες φωνές που έβγαλε ποτέ η Ελλάδα. Ότι ήταν ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ότι πάντα κοιτούσε να μοιράζει τα υπάρχοντά του στον κόσμο και όχι να κρατάει γι' αυτόν τίποτα σχεδόν. Πρόσφερε στο ελληνικό τραγούδι πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς πέθανε πολύ σύντομα.

0: και τα αστέρια που χάθηκαν να μας ξαναφωτίσουν.
1: Ο Νίκος έμαθε ότι εγώ είχα μεγάλη ανάγκη, γιατί έπρεπε να τελειώσω τις σπουδές μου, ήμουν ήδη προφηματικός και δεν μπορούσα να δουλεύω όλη τη νύχτα. Εφρόντισε, επήγε στον καταστηματάρχη που θα δούλευε, στο Σελαπέν, κάπου εδώ στην Πλάκα, το καλοκαιρινό, και είπε ότι εγώ δεν έρχομαι αν ο Μίμης ο Πρέσας με το τρίο του δεν παίξει 2-20 λεπτά κάθε βραδιά. Εμένα μου έδινε μια ευκαιρία να περάσω ένα καλοκαίρι πιο άνετο και να με γνωρίσει ο κόσμος σε μια δουλειά που έκανα και που δεν την ήξερε η νύχτα. Με αυτή μας τη γνωριμία του χρώσταγα τη ζωή μου. Κάποια στιγμή με χρειάστηκε και μου έστειλε τον κοινό μας φίλο, τον Ίγκορ Τοράνιετς, που έπαιζε τύμπανο και στην ορχήστρα του και στο τρίο το δικό μου, να μου ζητήσει επηγόντως 6 λίρες για την εποχή. Εγώ δεν ήμουν μόνο κουρασμένος και άρρωστος, ήμουν και φτωχός. Πού να βρω 6 λίρες? Είχα όμως πλούσιους φίλους που με εμπιστεύονταν. Και είπα ναι, αφού τις θέλει ο Νίκος θα τις βρω. Και τις βρήκα τις 6 λίρες και τις πήγα σαν τρελός σε ένα υπόγειο που με περίμενε. Με φίλησε και μου λέει, άχρε μη, σε ευχαριστώ πολύ, και όπως τις πήρε, τις έδωσε σε μια κυρία που φορούσε μαύρα δίπλα μας. Την ώρα που έφυγε η κυρία, αρχίσαμε πάλι να μιλάμε για τα τραγούδια μας, πήρε την κιθάρα και άρχισε να παίζει. Εγώ όμως πήρα και ρώτησα τον Νίκο, λέω, μα καλά, τι λέει ο Νίκος? Με έβαλε να πάω να δανειστώ 6 λίρες και τις έδωσε σε κάποια που έφυγε? Και ο Νίκορ τον ρώτησε και εκείνος απάντησε, η γυναίκα αυτή είχε μεγαλύτερη ανάγκη και από σένα και από μένα.
2: Κι από το σκυλί πάντα πιο πολύ μας μιλούν για αγάπη τα λουλούδια.

θυμάμαι μικρό παιδί πάλι, όταν λέω μικρό παιδί, πάντα στο γυμνάσιο εκεί. Πήγα στο στάδιο, ήταν μια γιορτή, πολύ μεγάλη γιορτή στο στάδιο, και θα τραγούδω, εμφανιζόντουσαν τα πάντα. Δηλαδή, όλοι οι καλλιτέχνες της πρόζας, του μουσικού θεάτρου, πρωταγωνιστές, πρωταγωνίστριες. Το παρουσίαζε ο Γιώργος Οικονομίδης, ο ανεπανάληπτος αυτός, και αυτός μεγάλος, στο είδος του, πολύ μεγάλος. Και είχαν αγγείλει και τον Νίκο τον Γούναρη. Και ο κόσμος είχε πάει βασικά για τη γιορτή, αλλά νομίζω για τον Νίκο τον Γούναρη, πέρα στο μεγάλο του εκείνη την εποχή. Και τελείωσε η γιορτή και έφυγε ο κόσμος. Είχε πει ο οικονομίστης ότι δεν θα έρθει ο Νίκος, φαίνεται κάτι θα του τύχει, δεν ήρθε, συγγνώμη, έφυγε ο κόσμος αυτός. Και φεύγοντας λοιπόν αυτό η λαοθάλασσα από το στάδιο, το Παναθηναϊκό στάδιο, ξαφνικά μπαίνει αυτός ήσυχος, ίσως μακριά, με το κουτσό του πόδι, με την κιθάρα στο χέρι. Και φωνάζει ο οικονομίστης, ο Νίκος ο Γούναρης. Και ο αλλαγμός που ξαγείς όλο αυτό το κοινό, και ξαναμπήκε μέσα στο στάδιο. Κάτσε κερκίδες και κάτσε μισή ώρα, μία ώρα και τραγούδαγε όλα τα μεγάλα σου ξένα τραγούδια του Γούναρη. Το ένα βράδυ που βρέχει, το μεγάλο του ξεκίνησε τη εποχή. Όταν γελάς, τι να πω, τα θυμηθώ. Είναι πάρα πολλά οι επιτυχίες του Γούναρη. Και νομίζω αυτό, νομίζω ότι αυτό ο ίδιος πριν πεθάνει το θεωρούσε σαν τη μεγαλύτερη ικανοποίηση της καριέρας.

Ο Νίκος λοιπόν είχε κάποτε εμφανιστεί στο στάδιο. Σε αυτό το στάδιο είχαν πάει και όλοι. Συμφωνικές ορχήστρες, λυρική σκηνή, 80 όργανα ορχήστρα, εμείς με τα καλά μας, να μαζέψουμε λεφτά για τους σεισμοπαθείς. Τύμπανα, κόρνα, χοροδίες, να χαλάει ο Θεός τον κόσμο και ο κόσμος από την άλλη μεριά να χειροκροτάει, γιατί αυτά που άκουγε του φαινόντουσαν παράξενα. Εμείς είχαμε βάλει τα καλά μας. Και κάποια στιγμή έρχεται ο Νίκος με την κιθάρα του, σταματάνε τα πολλά μπεχλέρια και αρχίζει με την κιθάρα

Και ξεκινάει το κουπλέ. Ένα βράδυ που βρέχε μονότονα, έφυγες αγάπη μου, ποιος σε πήρε ανάξερα και λοιπά και λοιπά, και την ώρα που γίνω... Αχ, αυτός ο άτιμος εκβαθέων έκραξαν 80.000 άνθρωποι. Αυτός είναι ο αληθινός λαϊκός τραγουδιστής. Αυτός που δεν χρειάζεται κανένα φτιασίδι. Με μια κιθάρα, μια φωνή, μας έδινε ένα μεγάλο μάθημα.

πολύ δύσκολες στιγμές. Σε αυτές τις στιγμές φάνηκε η πραγματική ψυχή του Νίκου Γούναρη. Ο Νίκος Γούναρης που γνώριζε τι του συνέβαινε και σαν παράδειγμα θα σας πω ότι όταν ξεκίνησε άρρωστος πια από την Νέα Υόρκη συναντήθηκε στο αεροδρόμιο με κάποιο φίλο του ο οποίος τον ρώτησε «Πας κάτω» εννοώντας την Ελλάδα και ο Γούναρης κάνοντας χιούμορ του είπε «Όχι, πάω απάνω».

0: μαλλιά.
1: Ελάτε παιδες, μια σουσουράδα θα μπει ανάμεσα στα ημερολόγια καταστρώματος και στις διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ.
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή.
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
9: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει! See.

Ελάτε παιδες, πάμε παιδιά, συνεχίζουμε τα ημερολόγια καταστρώματος, τα αφιερωμένα στον Νίκο Γούναρη. Τον Νίκο Γούναρη που, όπως σας είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, το όνομά του ήταν για τους γλεντζέδες του 50 και του 60, συνώνυμο της διασκέδασης, η μεγαλύτερη φίρμα της εποχής, και ήταν αγαπητός από φίλους και ανταγωνιστές όπως καλή ώρα τον Τόνι Μαρούδα, με τον οποίον αποτελούσαν ένα ας πούμε πολεμικόν δίδυμο τύπου Βουγιουκλάκη Καρέζη στον κινηματογράφο, η Καζατζίδη Μπιθικότσι στο τραγούδι ή Θεοδωράκη Χατζηδάκη στην σύνθεση. Παρ' όλα αυτά θα ακούσουμε τώρα τον Τόνι Μαρούδα να λέει πως οι δυο τους δεν είχαν τίποτα να ξεχωρίσουν ίσα ίσα. Τους ένωσε ο σπουδαίος Μιχάλης Σουγιούλ στο τραγούδι και μετά έγιναν οι καλύτεροι φίλοι και τους ένωνε κάτι ακόμη. Τι? Α, η καλοφαγία. Λοιπόν, είμαι ο Αντώνης Οπρέκας. Μαζί μου στο στούντιο ο πανάξιος Παναγιώτης Χάλαρης. Και Παναγιώτη μου, ας ακούσουμε το ηχητικό όπου ο Μαρούδας αποκαλύπτει τα τις σχέσεις του με τον Νίκο Γούναρη, αλλά και αυτό το κοινό ελάττωμα που τους ένωνε.

Γνωριστήκαμε. Εγώ ήμουν κατά τη μικρότερος από τον Νίκο και μας συνέδεσε ο μαέστρος ο Σιγιούλ για να τραγουδήσουμε μαζί, επειδή νόμιζε ότι οι φωνές μας είχαν μια ομοιογένεια. Και πράγματι τραγουδήσαμε σε δίσκους τεράστιες επιτυχίες, όπως το «Όμορφη Αθήνα», που δεν ήταν τα σκυλιά με τα λουκάνικα δηλαδή, το «Πάμε μια βόλτα στο Φαγκυράκι», το «Για σε μισό στήθος σου», «Κριτικές Μαντινάδες», «Ένας κορίτσαρος» και άλλα πολλά.

0: τα παλιά.
1: Ο γονέας δεν μ' άφηνε σε χλωρό κλαρί που λένε. Όταν είχε ένα ντουέτο αμέσως έτρεχε να με βρει, να το τραγουδήσουμε μαζί. Επίσης έτρεχε να μου δείξει, να παίξει σε μένα για πρώτη φορά το τραγούδι που συνέθετε. Δηλαδή παραδείγματι αυτό. Γλυκά μου μάτια, αγαπημένα, μακριά από μένα, πώς να χαρώ. Γλυκά μου μάτια, αγαπημένα, ίσως μια μέρα σας ξαναβρω. Καθόμαστε και το φιλοσοφούσαμε το τραγούδι ώρες. Το διορθώναμε, το ξαναφτιάχναμε. Ήτανε ένας συνθέτης πηγαίος. Του δίνανε στίχους όλος ο κόσμος. Του έβαζε στη τσέπη και την άλλη μέρα το απόγευμα είχε έτοιμο το τραγούδι. Είμαστε δύο καλοί φίλοι, παρότι έφτασε κι εγώ σε ένα σημείο που να μας δημιουργεί ο κόσμος μία άμυλα, ενώ δεν υπήρχε. Είμαστε πάντα φίλοι με τον Νίκο, δεν μαλώσαμε ποτέ.

Πολλές φορές ήθελα να πηγαίνουμε στις ταβέρνες να τρώμε μαζί, γιατί είχαμε το ίδιο ελάττωμα. Θα σας πω ποιο ελάττωμα. Όταν πηγαίναμε στην ταβέρνα, έφευγε ταβέρνα και όχι εμείς. Συγκεκριμένα μια φορά στη Νέα Υόρκη ήθελα να μου κάνει το τραπέζι όταν εγώ θα έφευγα για την Αθήνα και πήγαμε στο Πάνθεον, σε μια ταβέρνα εκεί φημισμένη για την ελληνική της κουζίνα, και φάγαμε 8 κεφαλάκια, δεν ξέρω πόσες ντολμάδες και τα λοιπά και πόσες μπύρες, ώσπου τα καρσόνια φοβηθήκανε και όταν φεύγαμε βγήκανε στις πόρτες να δούνε πού θα πέσουμε, σε ποιο σημείο θα πέσουν για να μας σηκώσουν, αλλά εμείς δεν πέσαμε.

0: σκάστο κάποια νύχτα από το σπίτι σου. Σκάστο να το κάψουμε τα δυο μας.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5 Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ελάτε παιδες, πάμε παιδιά, συνεχίζουμε τα ημερολόγια καταστρώματος τα αφιερωμένα στον Νίκο Γούναρη, αυτόν τον γνωστό μας άγνωστο. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Οπρέκας και σήμερα μαζί μου στον ήχο και στην επιμέλεια την τεχνική της εκπομπής είναι ο Πανάξιος Παναγιώτης Χάλαρης και βεβαίως στη μουσική επιμέλεια ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Πριν από τις διαφημίσεις ακούγαμε τον Τόνι Μαρούδα που είπαμε ότι ήταν το αντίπαλον δέος του Νίκου Γούναρη, κάτι σαν το Βουγιουκλάκι Καρέζη στο θέατρο και ούτω καθεξής, να μας λέει τι ήταν αυτό που τους ένωσε. Ήταν η καλοφαγία, αλλά και αυτός που τους ένωσε, που ήταν ο σπουδαίος Μιχάλης Σογιούλ. Φαίνεται πως και τους τρεις τους ένωνε το ίδιο ελάττωμα, όπως το είπε ο Μαρούδας, και βεβαίως στην περίπτωση του Σογιούλ θα διαπιστώσετε στο παρακάτω ηχητικό, παρά την υπερβολή του Σακελάριου, πως αυτό το ελάττωμα στάθηκε και μοιραίο.

Ο Σουγιούλ ελαττώματα δεν είχε. Ή μάλλον είχε ένα που στάθηκε μοιραίο. Ήτανε φαγάς. Φαγάς και πότης. Δεν μπορούσε να σταματήσει με τίποτα. Είχε κάποτε χοντρίνει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και έφτασε ένα σημείο εκεί που μιλούσε κοιμόταν. Πήγαμε σε γιατρούς, τον εξετάσανε και τα λοιπά, λίπος στην καρδιά. Τι να κάνει, δίαιτα. Το μόνο που δεν μπορούσε να κάνει ο Σουγιούλ ήταν δίαιτα. Πήγαινε στους γιατρούς και λέει πώς θα δυνατήσω. Του λέγανε δίαιτα. Κανα φάρμακο, δηλαδή φάρμακο δεν έχει. Να τρως φάρμακο και να τρως πέντε μουσακάδες δεν γίνεται. Όχι, δεν μπορούσε. Έτρωγε, έτρωγε, έτρωγε. Και έπινε, και έπινε πολύ. Για να καταλάβετε, ο θάνατός του εκεί οφείλεται. Υπήρχε ένα κέντρο Πεταλούδα. Ήταν στην Οδό Λευκοσίας τότε, στην πλατεία Αμερικής. Και είχε αναγγελθεί πρεμιέρα για την Παρασκευή. Είχαν μαγειρέψει, όπως μαγειρεύει ένα κέντρο, είχαν γεμίσει τα κελάρια τους, όλα, όλα, όλα, και ήταν έτοιμοι να δεχτούν τον κόσμο. Αλλά κάτι συνέβη, κάτι τεχνικό, κάτι αυτό, και ανεβλήθη η πρεμιέρα. Είχαν μείνει ο μαγαζάτορας, ο Μιχάλης ο Σουγιούλ και δύο άλλοι γνωστοί φαγάδες. Και λένε, δεν δοκιμάζουμε αυτά τα φαγιά που θα τα δίναμε σήμερα στον κόσμο. Τα δοκιμάσαν λοιπόν μέχρι εξαντλήσεως. Τα φάγανε όλα. Τα φάγανε όλα ό,τι υπήρχε. Τις κατσαρόλες για 50-60 άτομα τα φάγανε 5. Τα ποτίσανε και με 4-5 μπουκάλες ουίσκι. Είχατε τις 4 το πρωί. Μας έρχεται ο Σουγιούλ, τον περιμέναμε με τον Γιανακόπουλο σε ένα αρτιστίκ λεγόταν, ένα ζαχαροπλαστείο. Φωκίωνος Νέγρη. Τώρα και 2-3 μακλαβάδες έτσι προχείρως και πάει για ύπνο. Στο σπίτι, όπως πληροφορήθηκα, βρήκε μπακαλιάρο. Τον έφαγε τον μπακαλιάρο και την ώρα που έσκυψε να λύσει τα παπούτσια του, έμεινε.

0: κεφάλαιο.
1: Σιγά σιγά, γιατί είναι παιδιά μονοπάπης, δηλαδή, γιατί ο Γρηγόρης δεν καλωστέκει, γιατί ο Σπύρος άσχημος είναι, ή ο Αντρέας δεν καλωστέκει, ή ο Νίκος. Όχι, δεν είναι σωστό. Για να πούμε τον Πάπη που επειδή είναι. Επειδή τραγουδάει, εντάξει. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία.
2: Μονοπάπης καλωστέκει.
3: Ο Σακελάριος του είχε πολύ μεγάλη αγάπη, αλλά ήταν υπερβολικός στις αφηγήσεις του, ότι έτρωγε πάρα πολύ, έφαγε 20 μπακλαβάδες και την άλλη μέρα έσκυψε να δέσει τα κορδόνια στα παπούτσια του και πέθανε, του ήρθε το εγκεφαλικό. Ενώ δεν είναι αλήθεια αυτό, έφαγε το μεσημέρι μελιτζάνες με το κρέας και μετά πήγε να ετοιμαστεί γιατί άνοιγαν τότε την πεταλούδα. Ήρθανε 9 αφίλητο εφοπλιστές και εκεί ήπιανε λίγο περισσότερο το ουίσκι που αγαπούσε. Δεν ήταν αλήθεια του Σακελάριου. Τα έδωσε, ας με τα είπε για χιούμορ περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, γιατί τον υπεραγαπούσε.

Κάπως έτσι είχαν λοιπόν τα πράγματα και ακούσαμε την κόρη του Σουγιούλ να διαψεύδει εν πολλής τον Αλέκο Σακελάριο για τα περί του τέλους και της πολυφαγίας. Εν δι' αυτή περιπτώσει, επειδή ίσως για πολλούς να χρειάζεται συστάσεις και ο Μιχάλης ο Σουγιούλ, θα παρακαλέσω τον Παναγιώτη να μας βάλει ένα ηχητικό έτσι για να τον γνωρίσουν όσοι δεν πάει το μυαλό τους περί τίνος πρόκειται.

φωτιά. Ποιος ερωτευμένος δεν τραγούδησε «Ας ερχόσουν για λίγο, μονάχα για ένα βράδυ». Και ποιος δεν έκανε κέφι με το τραγκαντρούγκ το καμπανάκι, τραγκαντρούγκ μες στο βραδάκι. Ποιος δεν έχει τραγουδήσει το άλλα. Τραγούδια, τραγούδια, χιλιάδες τραγούδια.

0: Θέλω κι εγώ να γλεντήσω μια φορά τη ζωή μου. Να διασκεδάσω, να ξεσκάσω, να βγάλω κι εγώ το άχτι μου. Μια ζωή την έχομαι.
1: Κι αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε.
2: Μπράβο κύριε Μπουζούκη, βαθύ ένα φιλοσοφημένο.
1: Τι θα καζαντήσουμε, με το βρεφτικό ντουνιά. Πέστε μου διπλό πένια, πέστε μου διπλό πένια.
2: Μετρήστε να παρακαλώ.

Έζησε σε μια πολύ αχάριστη εποχή ο Σουγιούρ. Δεν ήταν όπως τώρα. Έπρεπε να δουλεύει πάρα πολύ. Και δούλευε παντού. Δούλευε στους δίσκους. Δούλευε στο θέατρο. Δούλευε στον κινηματογράφο. Δούλευε και στα κέντρα. Κάθε νύχτα με το ακορντεόν εδώ. Από τις 10 η ώρα ως τα ξημερώματα, δεν ήταν στις 2 τότε, ο Σουγιούρ έπαιζε. Έπαιζε. Έπαιζε σύμφωνα με τα γούστα των μεθυσμένων, πολλές φορές, πελατών του, αδιαμαρτύρητα, ώρες ολόκληρες.

χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασύγικο σκοπό. Έτσι μου αρέσεις, έτσι σ' αγαπώ. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω

0: ο Ζιούρ ήταν ένας συνθέτης πάρα πολύ εύκολος, δηλαδή έγραφε με έναν τρόπο εκπληκτικά εύκολο. Μπορείς να του δίνεις μία σελίδα από την Κοινή Διαθήκη και να του λες να μην το κάνεις ταγκό. Και το έκανε. Ή να μην το κάνεις βάλς, το έκανε. Δεν σου ζητούσε να του αλλάξεις, όπως πολλοί συνθέτες, και δικαίως. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δύο συνταφές παραπάνω, δύο συνταφές λιγότερα, ένα στίχο πιο πολύ, ένα στίχο πιο... Και έρχεται στα μέτρα που θέλουνε και όχι στα μέτρα που θέλεις. Ο Σουγιούρ, ό,τι και αν του έδινες, έβγαινε όπως του το έδινες.
1: Άλλα, άνοιξε κι άλλη μπουκάλα.

αστίβα, ποτηράκι, ποτηράκι, λες και κάνανε πτερά. Πάνε κι όσα έρθουν κι όσα πάνε, που θα τύχει τέτοιο βράδυ στη ζωή μας τη ρηχή. Δώσε το τραπέζι σαν αστρώσε, βάλε κάθαρα ποτήρια κι αντέπτου κι

πρώτα πρώτα τη γουστάρι να του παίξεις μπουζουξί μου σε βδαλί. Άρα την κρυφή του τη λαχτάρα που ίσως να είναι

0: Έχω στρώσει μια κεφάλα που τα βλέπω όλα σαν μπέις και τα νιώθω σαν πασάς. Πάτε στα ποτήρια ξαναβάντε κι άντε βίβα μου και μένα κι άντε βίβα σας και σας. Σβήνω ποπότε μου τι θα γίνω, αγκαλιά μου το κορίτσι και τριγύρω τα βιολιά. Σπάστα το λασμί μου ναι Ανάστα και παρτώ να πουπουνίσω και καμιά του φεκιά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Όταν θα λείψει.

στο παζάρι και να σου πάρω ένα γουρουνάκι. Το γουρούνι, το αρνάκι, μπεμπεμπε, το σκυλάκι γαου γαου, η γατούλα νιάου νιάου, το πετινάρι τσιου τσιου, η κοτούλα το κοκο, το κοκοράκι, κι κι κι κι κι, να σε ψυχάρει κάθε πρωί. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, ένα σου πάρω ένα γαϊδουράκι, το γαϊδουράκι.

Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι να πηγαίνει κανείς, κυρά μου και κυρία μου, στο παζάρι με τέτοια ακρίβεια, αλλά εν τη αυτή περιπτώσει το τραγούδι ήταν άκρος διασκεδαστικό και με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής στα ημερολόγια καταστρώματος που ήταν αφιερωμένα στον Νίκο Γούναρη. Να σας ευχηθώ καλή αποκριά, καλά κούλουμα και καλή Σαρακοστή. Θα τελειώσουμε βέβαια με τον ύμνο γενιών και γενιών του Γούναρη, το, παρότι το ακούσαμε και στην αρχή, το «Ένα βράδυ που βρέχει». Εύχομαι αύριο καθαρά Δευτέρα να μην βρέχει ούτε το βράδυ ούτε το πρωί. Να είστε καλά. Γεια.

0: ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άντε μπρος.
3: Παντοπολίων η αυθονία.
2: Κατάστημα θροφίμων.
3: Κυριάννη εσύ.
2: Στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
3: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
2: Τι κάνετε.
3: Άκου Κυριάννη, θέλω να στήριξεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
4: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Θα πάρει τον πατέρα να τα πεις.
3: Γεια σου Κυριάννη.
4: Μιλά με τον γιο σου.
2: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
3: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
4: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτσού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
3: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε.
5: Ποιο?
6: Αυτό τώρα τι φωνάζει το Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
7: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
6: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λόμπις στα ενσήματά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λόμπες του ραδιοφώνου.
8: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
6: Κρύε.
9: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
6: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
8: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Πάμε λοιπόν, let's go σε άπτε στα ελληνικά. Κάθε Δεκέμβριο σας έχω συνηθίσει σε δύο all time classic parties με ζζ στο τέλος. Το απόψινό θα είναι από τη δεκαετία του 60 με τα 45 δισκάκια υπομάλης εντός βαλιτσακίου με διαφανείς θήκες, θυμάστε? Και με pick-up τεπάζ γαλλικό στο χέρι. Απόψε λοιπόν θα κάνουμε ένα καθαρό αιμογεγέδικο πάρτι που θα έχει τα πάνω αλλά και τα κάτω του. Τα κάτω του θα είναι αυτά που λέγαμε blues ή slow ή sentimental που τα έλεγε ο Βουτσάς στις θαλασσιές τις κάντρες. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που αρέσκεται σε χρονικά πισωγυρίσματα. Αυτή είναι άλλωστε η δουλειά κάθε άλμπουμ. Κάθε άλμπουμ που σέβεται τον εαυτό του φυσικά. Εσείς ακούτε και τη χαρακτηριστική Γιάνκα τώρα του Μίμη Πλέσα, που τη χόρευε ο Αλέκος Τζανετάκος με την Κατερίνα Γόγου στο μια τρελή οικογένεια του 1965. Στη ρύθμιση του ήχου απόψε ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Στην επιμέλεια και την παρουσίαση ο Βασίλης Κρυμπάς και όλοι εσείς θα σηκωθείτε σιγά σιγά από τους καναπέδες και τις πολυθρόνες και θα ξεβιδωθείτε μαζί μας. Ο καιρός άλλωστε έξω δεν είναι και ο καλύτερος που θα μπορούσε. Οπότε ευκαιρία ήταν για το πάρτι, για να πούμε την αλήθεια. Θέλουμε να σας διαβάζουμε κιόλας στο email μας radio@parapolitika.gr. Ναι, υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook. Μπαίνετε λοιπόν στο Facebook και πληκτρολογείτε παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος. Εκεί λοιπόν θα δείτε μια ρετρό σελίδα με ρετρό έντυπες ρεκλάμες από τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80. Θα δείτε όμως και ρετρό γλυκίσματα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να στέλνουμε χαιρετισμούς, διότι εδώ γίνεται ο κακός χαμούλης στη σελίδα μας. Λοιπόν, χαιρετώ τη Λούλα, τη Βούλα, την Κοραλία, τον Δημήτρη, την Ειρήνη, τον Χρήστο. Ο Χρήστος ο Θεοφυλάτος, τον θυμάμαι τον Χρήστο από το πώς το λέγανε εκείνο το συγκρότημα που ήσουν αύριο, Χρήστο μου. Τετατέτ νομίζω, τετατέτ. Χρήστος έχει γράψει και ενδιαφέροντα βιβλία και με ποιήση και πεζά, αλλά εδώ δεν θα διαβάσω το μήνυμά του γιατί είναι λίγο υπερβολικό. Πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς στην Αγγελική, χαιρετισμούς στην Τίνα. Η τελευταία μας ανάρτηση στη σελίδα του Facebook είναι μια πολύ ωραία ρετρόπαστούλα σεράνο με τρούφα ολοτρόγυρα. Ολούθε που έλεγε και ο Γιονάκης. Και η προτελευταία ανάρτηση, αυτή δηλαδή που σηκώθηκε στις 7 το πρωί στη σελίδα μας, ήταν αυτά τα κράκερ στα πάρτι, όπως τα έλεγε η παλιά Λατίνη. Αυτά λοιπόν τα κρακεράκια που τα κάναμε και καναπεδάκια και τους βάζαμε πάνω διάφορες αλυφούλες. Το λέει νομίζω μία φίλη μας, μισό λεπτάκι να ψάξω να βρω και τα μηνύματα. Το λέει η Τόνια λοιπόν, λέει τέλεια ήταν αυτά τα κρακεράκια και θυμάμαι βάζαμε κάτι κρέμες επάνω που ήταν σε σωληνάριο. Ναι, η μία ήταν με γεύση ροκφόρ και η άλλη ήταν με γεύση μπέικον. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας συμφωνεί απόλυτα μαζί μου. Χαιρετισμούς λοιπόν και στην Έλλη και στην Αθηνά και στη Ζωή. Θα είμαστε τεράστια παρέα σήμερα, σας το λέω, γιατί από αυτά τα πάρτι έχουμε ανάγκη το τελευταίο καιρό, να ξεφεύγουμε λιγάκι. Χαιρετισμούς και στη Στέβη.

Αυτό λοιπόν ήταν το υπέροχο χορευτικό που είχε κάνει τότε ο Αλέκος Τζανετάκος με την Κατερίνα Γόγου, την Getty Γόγου όπως τη γράφανε οι τίτλοι μια φορά και έναν καιρό. Το πάρτι ξεκίνησε, θέλετε να το ξεκινήσουμε πιο επίσημα, δηλαδή να ανοίξουμε το πικαπάκι μας, το βαλιτσάκι, να βάλουμε το δισκάκι με τη ροζ ετικέτα εκείνης της εποχής που έγραφε Columbia και ποιοι τραγουδούσαν σε αυτά τα δισκάκια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε το ζει διαφορετικά το πράγμα. Είπαμε να κάνουμε ένα πάρτι από τα παλιά, να πάρουμε τα 45άρια μας και να αρχίσουμε να χορεύουμε. Ξέρετε, εκεί στα 50s και στα 60s που τα pick-up μπαίνουν για τα καλά στη ζωή των Ελλήνων. Αφήνουμε τα γραμμόφωνα σιγά σιγά και υπάρχουν ακόμα στα σπίτια. Πάρτι, βερμούτ, τσιγάρα μέντα σάλεμ και άφθονο φλερτ. Πρωτίστως όμως μουσική. Το γαλλικό τεπάζ ήταν ιδανικό για όλων των στροφών τους δίσκους. Ήτανε 16 στροφές, 33, 45, 78. Αλλά οι 45 στροφές νίκησαν κατά κράτος. Έκανες πίσω τον μπράτσο, το έβαζες πάνω στο δίσκο και ξεκινούσε αυτόματα, όπως και έκλεινε αυτόματα. Και καμιά φορά λίγο πριν το τέλος του τραγουδιού. Βλέπετε, η τεχνολογία είχε ακόμα βήματα μπροστά της. Και όποιος τολμούσε να κάνει και ένα τραγούδι παραπάνω από 2,5 λεπτά, εκεί μοιραία το pick-up έκανε το yeah, yeah. Και αφού όλα πήγαιναν καλά και το πάρτι έφτανε στο τέλος του, κατά το χάραμα, έπαιρνε στο ηχείο και σκέπαζε στο πλατό, γινόταν ένα πολύ πρακτικό βαλιτσάκι αν θυμάστε. Και έφευγε σαν κύριος, άλλοτε ευτυχισμένος, άλλοτε ερωτευμένος και ονειροπαρμένος και άλλοτε ανήσυχος. Μήπως πάνω στο πρώτο μεθύσι και στο ερωτικό σκύρτημα ξυπνήσεις σε λίγους μήνες μπαμπάς. Αναμνήσεις από άλλες ηλικίες. Προσωπικά το πρώτο γαλλικό τεπάζ που έπιασα στα χέρια μου ήταν γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 80. Νωρίτερα υπήρχε ένα Philips. Ήταν ήδη αντίκα αυτό το τεπαζάκι παρά τα σχετικά λίγα χρόνια που κουβαλούσε στην πλάτη του. Το καλό ήταν ότι μαζί με το εν λόγω pick-up βρήκα στα ντουλάπια της γιαγιάς και δύο βαλιτσάκια με 45 δισκάκια ελληνικού ρεπερτορίου. Και έτσι από το all time classic των πάρτι ο Μιο Σινιόρε με τον Εντοάρντο Βιανέλο, το ηχείο βρέθηκε να βροντοφωνάζει, πήρα από το χέρι σου νερό, να το ξεχάσω δεν μπορώ, και κοντά στα ξημερώματα με τη θεά Βίκη μου σχολιού. Πάνω σε αυτό το μικρό πλατό γνώρισα σχεδόν όλη την ελληνική δισκογραφία. Πάνω σε αυτό το πλατό αφιέρωνα ώρες ατέλειωτες, δοκιμάζοντας όλα τα δισκάκια Columbia που λέγαμε πριν, His Master's Voice, Odeon, Parlophone, Minos Matsas και Ios, Regal, Capitol, να τα θυμάμαι ένα-ένα τώρα, και άλλα ξέχαστα σήματα της δισκογραφίας, της παγκόσμιας δισκογραφίας. Σχολείο ολόκληρο το γαλλικό πικαπάκι και το βαλιτσάκι με τα 45άρια και τα χρόνια πέρασαν. Η ιδιωτική ραδιοφωνία κάνει τα πρώτα της βήματα, πρώτα βέβαια, αλλά σταθερά βήματα. Κάπου εκεί, λίγο μετά τα πρώτα της βήματα, βρέθηκα και εγώ μέσα στα ραδιοφωνικά στούντιο, αντιμέτωπος με δίσκους 33 στροφών και κασέτες και μπομπίνες είχαμε προλάβει, Θανάση μου, ε. Εκεί γνώρισα και το βασιλιά των pick-up, το Technics MK2. Δεν είχε σχέση με αυτόν τον ρομαντισμό που περιέγραψα στην αρχή, αλλά ήταν εξίσου μαγική η διαδικασία να ατακάρεις τραγούδια στο πλατό του MK2 και να ψάχνεις και το πεντάλεπτο. Όταν έκανες ηχοληψία έλεγες να βάλω ένα πεντάλεπτο να πεταχτώ μέχρι την τουαλέτα, ρε παιδιά. Ο ήχος ήταν κρυστάλλινος του MK2. Και ύστερα από πολλά χρόνια κατάφερα να αποκτήσω κι εγώ ένα MK2 με τη βοήθεια ενός καλού φίλου. Δεν το απόκτησα για επαγγελματικούς λόγους, το απόκτησα σαν λάτρης του καλού ήχου και της εφεύρεσης, αν θέλετε. Το pick-up από μόνο του ήταν μια γοητευτική εφεύρεση. Και εδώ που τα λέμε, τα pick-up πάντα τα αγαπούσα, από τότε που τα πρωτοείδα. Μου φαινόταν άκρος γοητευτικό και εξωπραγματικό μια βελόνα πάνω σε ένα στρογγυλό δίσκο να βγάζει τόσους ήχους από ένα, δύο ή και περισσότερα ηχεία. Τα χρόνια πέρασαν κι άλλο. Σήμερα που πατήσαμε άλλοι τα 40 φεύγα πλάς και άλλοι τα ακόμα πιο πάνω, προσπαθώ να τοποθετήσω τη σχέση μου με τα pick-up που έδωσαν τη θέση τους σε CD, MP3 και άλλα τέτοια του διαβόλου. Έτσι τα αποκαλεί ο κάθε πουρός ήρος, η boomer.
από το πάρτι με τα βερμούτ μέχρι την δίσκο με το ουίσκι και την κοκακόλα και από το κλαμπ των 90s μέχρι το τσιπουράδικο των Zeros, το pick-up υπήρχε και υπάρχει ως βασικός πρωταγωνιστής στην ψυχολογική μας διαμόρφωση μέσα στο χώρο στον οποίο βρισκόμαστε. Τώρα που το σκέφτομαι, ο ήχος του δεν βρήκε αξιοσέβαστο αντικαταστάτη. Ούτε και η διαδικασία του να βάλεις ένα δίσκο πάνω στο πλατό και να επιλέξεις αυτό ακριβώς που θα συμπαρασύρει όλο τον κόσμο. Στο φλερτ που λέγαμε στην αρχή, στον έρωτα, στο ντέρτι, στην ηρεμία, στο ξέσπασμα, στο γέλιο, στο κλάμα. Πιστός λοιπόν πάντοτε στα pick-up μου, θυμάμαι τους στίχους που έγραφε ο Τάκης Καρνάτσος κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 80. Έλεγε: με ένα μπλουζ στο pick-up, μια ιδέα make-up και ένα ουίσκι διπλό θα ξεχαστώ. Έτσι λοιπόν και εμείς απόψε θα ξεχαστούμε με ένα πάρτι που τα έχει κυριολεκτικά όλα.

Ανοίγουμε λοιπόν απόψε το σαλόνι μας, ήταν για χρόνια κλειστό. Σήμερα λοιπόν ανοίξαμε το ρετρό σαλόνι του διαμερίσματος της Κυψέλης. Σε αυτό το τραπέζι, ατέλειωτες ώρες κουμκάν με τα μπατόν σαλέ και τα καναπεδάκια τα βράδια. Και τώρα που είπα για τα μπατόν σαλέ και τα καναπεδάκια, θυμήθηκα το Μαυρογιαλούρο. Θυμάστε στην ταινία εκεί που έχουν μαζευτεί στο σαλόνι και γυρίζει η Μέλ Ποζαρόκοστα που κάνει τη σύζυγο του Λάμπρου Κωνσταντάρα και λέει να ετοιμάσω εγώ τώρα, και απαντάει ο Μαυρογιαλούρος. Λέει ετοίμασε κάνα ουισκάκι και φυσικά κάνα φιστικάκι, κάνα μυδαλάκι, κάνα φουντουκάκι, κάνα κρακεράκι με λίγο βουτυράκι, σαλαμάκι, ζαμπονάκι. Ξέρεις, καμιά ελίτσα, καμιά σαρδελίτσα, βράσε και μια ντουζίνα αυγά, σφιχτά κάντα έτσι με μια μαγιονέζα και μερικούς τσίρους κάνε. Α, και πού σε νάντα, φτιάξε εκεί πέρα και μια μακαρονάδα με κυμά καλού κακού, να τσιμπήσουμε κάτι εντελώς προχείρος. Καταπληκτική ατάκα, δηλαδή έγραφε ο Σακελάριος. Επανέρχομαι στο σαλόνι λοιπόν με white horse και παλάς φίλτρο, αλλά και με ψάρι μαγιονέζα ή πάπια μπρεζέ λίγο πριν τη βραδινή επίσκεψη στην Αθηναία και τα Αστέρια. Με καφέ λουμίδι και πτιφούρτα απογεύματα, με ρομάντζο και θησαυρό, με ρολό κιμά και μανιτάρια προβενσάλ το μεσημέρι. Με λουλούδια φλεριανού εις το βάζον, με γάλα άστι το πρωί και μαρμελάδα φλόκα. Και αν έχει να διηγείται αυτή η ρωτώντα και πίσω, η κουνιστή, η πολυθρόνα με την τιτίκα, τη γατούλα, να ρονρονίζει στο μαξιλάρι. Κάτω από τις απλίκες που μοίρασαν λάμψη στα ακριβά σερβίτσια και τα έπιπλα, ο αγέρας φύσηξε δυνατά και έφερε μνήμες που έχουν χαραχτεί ανεξίτηλα σε τούτο το σαλόνι. Ο Ντίνος, ο Ριρής, ο Κοκός, η Λέλα, η Κέτη, η Φοφό μαζεύουν τα παλτά καμιλό και ετοιμάζονται να φύγουν. Πριν φύγουν, πίνουν το τελευταίο ποτήρι τσιντσάνο. Και ένα σοκολατίνι πολυτελείας μέλο στην τσέπη για το δρόμο. Από την Κυψέλη στο Κολωνάκι, στο Παπασπύρου που είχαμε εδώ και εδώ στην Καλυθέα απέναντι ακριβώς είχαμε. Για να συνεχίσει η μέρα τις ιστορίες που άφησε στη μέση η νύχτα.

Εδώ είμαστε λοιπόν στα παραπολιτικά 90,1. Εδώ είσαστε κι εσείς. Στο άλμπουμ του Σαββάτου, που σήμερα το ρίξαμε στα γεγέδικα της δεκαετίας του 60, αλλά είπαμε δεν θα είναι μόνο τα χορευτικά, θα έχουμε και τα πιο slow αργότερα. Θα περάσουμε και από Ιταλία και από Γαλλία. Θα έρθουμε και λίγο από Ελλάδα με τα συγκροτηματάκια εκείνης της εποχής. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και όλοι εσείς είστε η τεράστια και εξαιρετική μας παρέα. Λοιπόν, για να επικοινωνούμε, το email μας radio@parapolitika.gr, που ξέρω ότι δεν το πολυχωνεύετε. Ξέρω όμως ότι λατρεύετε τη σελίδα της εκπομπής, που λέγεται Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος. Μπείτε στο Facebook, μπείτε στη σελίδα, κάντε follow και δείτε τις ρετρό ρεκλάμες από τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80, καθώς και ρετρό γλυκίσματα, παστούλες με κερασάκι από πάνω. Λοιπόν, στέλνω χαιρετισμού στην Άννη, στην Εμμανουέλα, στη Σουζή, στον Αλέξανδρο, έρχονται τα μηνύματά σας σιγά σιγά. Α, μου έγραψαν ότι χωρίς Πολ Άνκα και χωρίς Elvis Presley δεν μπορούμε να κάνουμε. Θα καλύψουμε όλα, υπομονή. Ξέρω τι σκέφτεστε. Θα τα καλύψεις, αλλά η πολυλογία, Θανάση, βάλε τραγούδι σε παρακαλώ.

Να στείλω και χαιρετισμού στη φίλη μας τη Σταυρίνα. Τι ωραίο μήνυμα είναι αυτό, Σταυρίνα μου, να είσαι καλά. Εδώ με το Θανάση τον Αθανασόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο μας, έχουμε τσακίσει τα μπατόν σαλέ και το βερμουτάκι. Και πώς θα μπούμε στο κλίμα του πάρτι, γίνεται αλλιώς, δεν γίνεται. Βέβαια υπήρχαν και αυτοί που δεν αγαπούσαν ιδιαίτερα τα μπατόν σαλέ, τα φιστικάκια, τα μυγδαλάκια, τα φουτουκάκια που έλεγε και ο Μαυρογιαλούρος. Και πήγαιναν στα γλυκίσματα. Θυμάστε ποιο ήταν εκείνο το γλυκό της υψηλής κοινωνίας, το φρουί γλασέ. Το κέρασμα της πάλε ποτέ υψηλής κοινωνίας, αχλαδάκι, βερικοκάκι, σικαλάκι. Και πάει λέγοντας. Κλεισμένα αεροστεγώσεις σακουλίδιων και τοποθετημένα εις ειδικά σκυψέλας, αυτές που κάνουν θόρυβο, ξέρετε, και σους πάνε τα νεύρα. Εντός κοιτίου που εξωτερικώς γράφει περήφανα εις απόλυτον καλλιγραφίαν φρουί γλασέ. Τα πήγαινε η γιαγιά μου η πόλη όταν ήταν νέα ως δώρον στη φιλενάδα της τη Λέλα, άμα την επισκεπτόταν δια τριήμερον πρωτάθλημα κουμκανακίου. Η σκηνέ ήταν αυτά όλα. Και φυσικά κάθε μπουφές ή φοντανιέρα που σέβονταν τον εαυτόν τους έκρυβαν πάντοτε ορισμένα φρουί γλασέ για ώρα ανάγκης. Ξέβρετε εσείς, μην έρθει κανένας ξένος και τι θα τον κεράσομαι. Αργότερα το φρουί γλασέ έγινε δημοφιλές και στα κατώτερα στρώματα, όπως εις μουσικομαέστρους του Μπουζουκιού, βλέπε Τέγκουλας. Εις υπαλλήλους καταστημάτων εισαγωγών αυτοκινήτων, βλέπε Στρατάκης και Βαλάσκος. Και εις ακόμη χαμηλότερα στρώματα και πτωχούλικα επαγγέλματα. Τελευταία φορά που απήντησα τα περίφημα φρουί γλασέ ήταν εις του Κυριστέφανου το Παντοπολίον και εις το διαμέρισμα της θείας Ναυσικάς επί της Πατησίων εις κάτω Πατήσια. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, δεν τα άντεξα ποτέ τα φρουί γλασέ. Προτιμούσα κάστανα μαρών, ας πούμε, που ήταν εξίσου ρετρό και απείρως γευστικότερα. Πάντως, αν θελήσετε να γευτείτε τα αρώματα και τις γεύσεις του παρελθόντος, περάστε μια ακόμα βόλτα εκ του Κυριστέφανου. Πώς, αν λείπει ο Κυριστέφανος, λέει το κοντρόλ. Αν λείπει ο Κυριστέφανος, τι να σας πω, αναζητήστε τον Αγισίλαο. Ή την Νταϊάννα ή την Κάρολ, θα δούμε.

0: Τέλος δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
1: Κάτι συγκεκριμένο?
2: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Κοιτάζουμε και τα μηνύματά σας εδώ, γιατί έρχονται σοριδών. Ειδικά στην σελίδα μας στο Facebook, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κιστέφανος. Εν αυθονία τα μηνύματα, λογικό. Χαιρετώ τη φίλη μας τη Μαρία. Φρουή, γλασέα, χλάδι και νουγκατίνες, λέει. Πολλές. Καλησπέρα σας. Η Ασπασία λέει, αχ, βαχ. Η Τόνια μας λέει για την ανάρτηση στη σελίδα του Facebook ότι η περιγραφή σας είναι τόσο ζωντανή σαν να βλέπω μπροστά μου την παλιά εύγα της γειτονιάς μου. Χαιρετισμούς και στο Γιώργο που λέει ωραίες παλιές αναρτήσεις και αναμνήσεις από αξέχαστα χρόνια. Τώρα θέλετε να μάθετε τι γίνεται στη σελίδα. Σας πω, αφού στείλω χαιρετισμούς και στο φίλο μου τον Αθανάσιο. Τι λέει ο Αθανάσιος? Α, λέει, Μπαρμπα Στέφανε, σήμερα βάλθηκες να με τρελάνεις. Με κάνεις να νιώθω πιτσιρικάς με τον Πολάνκα. Αλλά λέει, τα καλύτερα γλυκίσματα που έχει η μπακαλοταβέρνα σου είναι αυτά τα τραγούδια. Με το παλιό pick-up και ολόζεστα μελομακάρονα, λόγω της εποχής βεβαίως, το καταλαβαίνουμε. Ακούστε τώρα τι γίνεται στην σελίδα, τι λέει αυτή η περιγραφή που μας γράφεται από κάτω διάφορα σχόλια. Έχει μια πολύ ωραία παστούλα λοιπόν σεράνο από ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο υπάρχει ακόμα, έχω να σας πω, και βρίσκεται στον Πειραιά. Είναι από τα πιο παλιά και παραδοσιακά. Και λέω λοιπόν ότι λατρεύω τα γλυκά παλαιού τύπου από ξεπερασμένες σε εισαγωγικά συνταγές. Μέσα σε συνοικιακά ζαχαροπλαστεία, σε θολές βιτρίνες παλιών ψυγείων χωρίς γωνίες. Ξέρετε αυτά τα στρογγυλεμένα τα ψυγεία. Με τείχους βαμμένους βεραμάν, ασορτή με το παλιό τηλέφωνο δίπλα στο ταμείο. Δίπλα στο ρολό με την κίτρινη κορδέλα περί τυλίγματος και στο κλασικό μισοτελειωμένο σελοτέιπ. Η παλιά πάστα σεράνο ή η σοκολατίνα ή η νουγκατίνα, ό,τι προτιμάτε, περιμένει να μπει στο λευκό κουτί με την έντονη μυρωδιά από χαρτόνι. Ξέρετε, αυτό το λευκό κουτί πολλές φορές αντί να έχει γλυκά μέσα είχε αυγά από το χωριό. Τα έμπειρα δάχτυλα του ζαχαροπλάστη τυλίγουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την κορδέλα στο κουτί. Το ψαλίδι κάνει τις τελευταίες απαραίτητες μπούκλες στην κορδέλα. Θυμάστε που το τράβαγαμε και γινόταν μπούκλα η κορδέλα. Ένα τελευταίο βαριεστημένο χαμόγελο από τον κουρασμένο από τα χρόνια ζαχαροπλάστη. Μία ταμπέλα που διαφημίζει παγωτά άστη, που ρημάρει με τον ζαχαροπλάστη. Και φεύγω για το σπίτι. Η μυρουδιά του παλιού ζαχαροπλαστείου με ακολουθεί όπου κι αν πάω. Άρωμα από ποτισμένο παντεσπάνι. Βαθιά εισπνοή. Ευτυχείτε.

Είδατε λοιπόν μέχρι και Elvis Presley βάλαμε, όχι που δεν θα βάζαμε δηλαδή, διότι σε ένα πάρτι 50-60's δεν γίνεται να λείπει ο Elvis Presley. Λοιπόν, κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας, δεν έχουμε πολύ χρόνο για την πρώτη μας ώρα, οπότε γιατί να μην πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι. Αυτός είναι ο Cliff Richard που έρχεται. Και εσείς μένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ, διότι το πάρτι συνεχίζεται.

Δεύτερη ώρα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε κάνει το πάρτι που είναι καθιερωμένο πλέον κάθε Δεκέμβριο, το πάρτι 60's. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Έχουμε μία ολόκληρη ώρα μπροστά μας για να ακούσουμε κι άλλα τραγούδια από εκείνα τα χρόνια, από εκείνα τα υπέροχα 45ράκια δισκάκια. Λοιπόν, λέει εδώ η Σταυρίνα, δεν ξέρω, λέει, αν μου επιτρέπετε δεύτερο μήνυμα. Επιτρέπετε βεβαίως, δεν το συζητάμε. Ως νιόπαντρη, λέει, θέλω να στείλω όλη μου την αγάπη στο σύζυγό μου. Βεβαίως και να τη στείλεις. Και κοίτα να δεις, υπάρχουν νιόπαντρα ζευγάρια το 2024 που ακούνε σίξτις. Όχι, μπράβο σας, ειλικρινά. Για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας, το email μας radio@parapolitika.gr. Και αν δεν αγαπάτε τα email, υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος», με πολλές ωραίες παλιές διαφημίσεις, ρεκλάμες που τις λέμε, και πολύ ωραία παλιά ξεπερασμένα με την καλή έννοια γλυκίσματα. Θα μου πείτε, υπάρχει καλή έννοια στη λέξη ξεπερασμένο? Έλα μου που υπάρχει. Αυτό που ακούσαμε νωρίτερα ήταν ο Ρισάρ Αντωνί, το Τσιν Τσιν, το οποίο το θυμάστε ασφαλώς να το τραγουδά και το τρίο Ατενέ που το είχε κάνει Τσιν Τσιν γλυκό κρασί στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Το Δόλωμα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, που είχε γυριστεί στη Ρόδο. Καλοκαιράκι, πισινούλα, ξενοδοχιάρα. Ωραία πράγματα. Και επειδή τα ωραία πράγματα δια της μουσικής εντοπίζονται, πάμε.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το θυμόμαστε και με το Ρομπέρτο Κάρλος. Εδώ ήταν ο Αλμπάνο βεβαίως. Το είπε αργότερα, λίγο αργότερα, το είπε και ο Λάκης Τζορντανέλη εδώ στην Ελλάδα. Το κορίτσι του φίλου μου. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που σήμερα θυμάται τα 45άρια που πέρασαν από όλη μας τη ζωή. Εκείνα τα ωραία 45άρια στα πικαπάκια με τα βερμούτ και με τα τσιγάρα μέντα στα πάρτι. Και επειδή την πρώτη ώρα και σχεδόν μέχρι τώρα χορεύατε, θέλετε κάτι πιο απαλό, παρακαλώ. Νομίζω η ιταλική μουσική μας πρόσφερε απλόχερα αυτό που λέμε slow.

Ένα από τα τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα ιταλικά εδώ στην Ελλάδα, το Mio Signore του Εντοάρντο Βιανέλο, και συνήθως αμέσως μετά ακολουθούσε αυτό με τον Νίκο Φιντένκο, το Ακάζα Ντιρένε. Και τα δύο από δισκάκι με μαύρο label της RCA.

0: Και μετά τον Νίκο Φιντένκο, μένουμε βέβαια στο ιταλικό τραγούδι. Για πάμε να συναντήσουμε έναν γόη της εποχής, τον Μάσιμο Ρανιέρι.
1: Il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
0: Με το συγκεκριμένο τραγούδι, μάλιστα, είχε πάρει και πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ Σαν Ρέμο.
1: Una

Εδώ φρεσκάρουμε τα ιταλικά μας με τον Θανάση Αθανασόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο μας. Το Σέλε Κόζε Στάνο Κοζή λοιπόν με το Σέρτζιο Εντρίγκο. Αν τα πράγματα είναι έτσι, και αυτό βραβευμένο στο φεστιβάλ Σαν Ρέμο. Ελπίζω ότι περνάτε όμορφα σε αυτό το πάρτι εδώ στο άλμπουμ της ζωής σας, στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι και μερικά ζουζούνια που μου βάζουν λέξεις να γράψω, μου θυμίζουν κάτι γλυκά παλιά και μου λένε για φτιάξε ένα. Πώς γινόταν στη μάντρα του Ατίκ, που πετάγανε τις λέξεις και έμπαινε μέσα ο Ατίκ και σε 10 λεπτά έβγαινε με το τραγούδι έτοιμο. Επειδή νωρίτερα έλεγα για τα φρουί γλασέ. Τη θεία την Αυσικά που έχει πολλά ρετρό φρούι γλασέ και σοκολατίνια επί της πλατείας Αμερικής που ήταν το σπίτι της. Ιδού η ώρα λοιπόν για κάστανα μαρών ντεγκιζέ που επαναπροσδιορίζουν τον όρο ρετρό βάζοντας τον πύχη βαθιά στα 60's, άντε και 70's. Τα έβρισκε η θεία εις κασετίναν πολυτελείας, όπως ήταν και τα φρουί γλασέ βεβαίως, εις το ζαχαροπλαστείον του Τσαπάρα. Υπήρχαν και χύμα για λιγότερο ισχυρά βαλάντια, όμως σε κάθε περίπτωση το μαρόν ντεγκιζέ δεν είναι το γλυκόν διαμπιθουλέους, έλεγε η θεία η Ναυσικά και αγόραζε περήφανη τες κασετίνες 2-2. Το τριάρι στην πλατεία Αναμερικής ήταν... ή το κρυφόν ζαχαροπλαστείων για εμάς τους νεαρούς που ψαχουλεύαμε ντουλάπια και βρίσκαμε πάντοτε αυτό που υποπτευόμασταν. Μαρόν ντε γκιζέ, σοκολατίνια τσέρι με λικέρ, μαργαρίτες γάλακτος και υγείας, θυμάστε τις μαργαριτούλες, τι ωραίες που ήταν, ε. Το μουν Θανάση μου ακούστηκε μέχρι εδώ κανονικότατα. Σοκολατίνια αντίκες, είχανε, τις θυμάστε τις αντίκες, τι ωραίο. Και βέβαια Τζοκόντα Παυλίδου που δυστυχώς έχουν σταματήσει εδώ και μια πενταετία περίπου. Τώρα που τα θυμάμαι και μεταξύ μας, όλα αυτά τα γλυκά εκεί πέρα σε αυτό το τριάρι της Πατησίων δεν ήταν πάντα απόλυτα φρέσκα, αλλά όσα κι αν φάγαμε τελικά επιζήσαμε ευτυχώς. Και από τα ιταλικά δισκάκια, για να πάμε και μια βόλτα στα γαλλικά, να συναντήσουμε τον Ανταμό.

Αυτός είναι ο Κριστόφ που πολλές φορές τον μπερδεύαμε με τον Ανταμό, τον Σαλβατόρε Ανταμό, γιατί είχαν και οι δύο αρκετά πρίμες φωνές. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, το τελευταίο μας περίπου 20 λεπτό διανύουμε σε αυτό το πάρτι και της δικής σας ζωής αλλά και της δικής μας, αυτό το άλμπουμ, στο άλμπουμ που βάζουμε φωτογραφίες και τις χαζεύουμε μετά από πολλά χρόνια και λέμε ρε παιδί μου πώς ήμασταν έτσι, τι ωραία χρόνια που ήταν ή τι χάλια χρόνια που ήταν αναλόγως την περίπτωση. Τώρα λοιπόν έχουμε περάσει στο γαλλικό τραγούδι, ξεκινήσαμε με τα γεγέδικα που λέμε, πήγαμε στο ιταλικό, πάμε και λίγο στο γαλλικό. Νωρίτερα είπαμε ότι ήταν ο Σαλβατόρε Ανταμό, ήταν ο Κριστόφ. Να πάρουμε και μια γεύση από Σαρλ Αζναβούρ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
2: Ναι, κάποια προτίμηση?
3: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτοί ήταν οι Olympians, βεβαίως, όπως τα καταλάβατε, με αρχηγό τον Πασχάλη, τον Πασχάλη Αρβανιτίδη, που οι Olympians έκαναν καριέρα περισσότερο με δικά τους τραγούδια. Είχαν πάρει και από το εξωτερικό, όπως ήταν η μόδα εκείνη την εποχή, αλλά οι περισσότερες επιτυχίες ήταν δικά τους τραγούδια, σε αντίθεση με άλλα συγκροτήματα εκείνης της εποχής, όπως ήταν οι Charms, όπως ήταν οι Idols, και νομίζω ότι θα τα συναντήσουμε και τα δύο συγκροτήματα. Και αυτό γιατί μας βάλατε χέρι, μας λέτε οι Idols, και νομίζω ότι θα τα συναντήσουμε και τα δύο συγκροτήματα. Και αυτό γιατί μας βάλατε.

ο σχολιασμός του καλού συναδέλφου από την ΕΡΤ που λέει μου αρέσουν οι καμπάνες που ακούγονται στο έξω από τον κόσμο. Λοιπόν, είπαμε ότι θα συναντήσουμε και τους Idols και τους Charms που ηχογραφούσαν τότε στην Music Box του Μαρτέν Γεσάρ που έβγαινε με το label Pan Vox εκείνα τα χρόνια και τα 45 και τα LP των 33 στροφών. Τρικυμία στην καρδιά μου.

τρεις φορές τον, και τον Κεράνη. Έκλεισε το 2005. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το ευχαριστηθήκατε, νομίζω όμως πως ναι, και εμείς εδώ το ευχαριστηθήκαμε στο στούντιο. Θυμηθήκαμε κλίμα από τα 60's. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε και όλοι εσείς ήσασταν μια μαγική παρέα απόψε. Ξεσαλώσαμε και ήρθε η ώρα να πούμε το bye bye. Hello, emptiness. I feel like I... Εμείς αύριο πάλι. Bye, bye, bye.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

δύο γίγαντες, ο Paul McCartney και ο Stevie Wonder. Ο Stevie Wonder και ο Paul McCartney για δύο χρώματα, για το άσπρο και το μαύρο, για τον έβαινο, το πανάκριβο, ξύλο και το ελεφαντόδοντο. Ο λόγος για τα χρώματα των πλήκτρων του πιάνου και για το λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να συνυπάρχουμε, να είμαστε ειρηνικά μαζί. Ebony and Ivory από το 1982. Βράδυ Σαββάτου με ντουέτα, με μουσικά debates, με αναξιοπαθούντες που μοιράζονται τον πόνο τους, με συμβουλές για μεγαλύτερους σε μικρότερους, με ό,τι μπορεί να μοιραστεί ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, σε δύο φωνές, εδώ μέχρι τις 12, στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

Είναι ο Χρήστος Μυρίδης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Απανωτές συνεργασίες εκεί ανάμεσα στο 82 και στο 83, ο Πολ Μακκάρτνεϊ είχε και με τον Μάικλ Τζάκσον. Το 1983 στο σίγγλ Say Say Say. Το 1982 στο σίγγλ που ήταν ο προάγγελος από το θρυλικό άλμπουμ Thriller του Μάικλ Τζάκσον. Μία κόντρα για το τίνος είναι το κορίτσι. The Girl is Mine. Τελικά δεν τσακωθήκανε για το κορίτσι. Τσακωθήκανε για τον κατάλογο των τραγουδιών των Beatles. Αφού κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων αυτών, ο Πολ Μακκάρτνεϊ ισχυρίζεται ότι εξομολογήθηκε στο Μάικλ Τζάκσον ότι ενδιαφέρεται να αγοράσει την εκδοτική εταιρεία που διαχειρίζεται τα δικαιώματα των τραγουδιών των Beatles. Και τελικά τον πρόλαβε ο Μάικλ στη στροφή. Για πάρα πολλά χρόνια δεν μιλούνταν. Όταν πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον εκεί κοντά στο 2009-2010, ο Πολ Μακκάρτνεϊ έδειξε να τον έχει συγχωρέσει. Αυτό είναι το The Girl is Mine.

0: μουσικά debates, ντουέτα που ευσταθούν σε επιχειρήματα περισσότερο από τα πολιτικά σίγουρα. Πίσω στο 1988 και εδώ κοντραρίστηκαν δύο κορίτσια για το αγόρι. Δύο stars της R&B μουσικής, η Μπράντι και η Μόνικα, έφηβες ακόμα τότε, με δικές τους επιτυχίες η καθεμία. Και σύμφωνα με τον τότε μουσικό τύπο, σε κόντρα. Την έβγαλαν στο βινίλιο, στο CD μάλλον. The Boy Is Mine, 13 εβδομάδες νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλλον δεν βγάλαν άκρη τελικά, τίνος είναι.
1: The boy is mine, the boy is mine,
2: the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένα αστείο ντουέτο από το 1989 κατά το νέο συνορέως, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η Αρίθα Φράγκλιν και η Whitney Houston. Στο It Isn't, It Wasn't, It Ain't Never Gonna Be. Μαλλιοτραβήχτηκαν, το τραγούδι δεν άρεσε ιδιαίτερα ούτε σε κοινό ούτε σε κριτικούς, παρόλα αυτά έμεινα. Από το 1998, ένα άλλο ντουέτο της Whitney Houston με μια φημολογούμενη αντίπαλό της, εχθρό της, πώς λέμε Βίση Βανδύ, τότε το θέμα ήταν Whitney Houston, Mariah Carey. Τελικά αυτές απέδειξαν ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα και το 1998 συνεργάστηκαν για χάρη μιας ταινίας, για τον πρίγκιπα της Αιγύπτου, του οργανισμού DreamWorks, μια ταινία κινουμένων σχεδίων. Έτσι είπανε το When You Believe.

0: My Love is Your Love λεγόταν ο δίσκος της Whitney Houston που κυκλοφορούσε το 1998. Περιείχε και το When You Believe αλλά και ένα τραγούδι έκπληξη. Το Heartbreak Hotel. Συνεργασία όχι με μία αλλά με δύο τραγουδίστριες της R&B μουσικής εκείνης της περίοδου. Της Faith Evans και της Kelly Price. Το θέμα περίπου το γνωστό, γιατί να είμαστε και τρεις αισθηματίες αφού στον κόσμο λιγοστή είναι οι κύριοι. Αυτό είναι το Heartbreak Hotel.
1: This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel.

Είναι 1984 και ο Phil Collins, ο μεγάλος, ο σπουδαίος από τους Genesis, βρίσκεται να κάνει παραγωγή στο δίσκο Chinese Wall του Philip Bailey, βασικής φωνής των Earth, Wind and Fire. Εκεί προς το τέλος των ηχογραφήσεων, ο Bailey του προτείνει να κάνουν και ένα ντουέτο, να γράψουν και ένα τραγούδι μαζί. Έτσι προκύπτει το Easy Lover. Εδώ δεν τσακώνονται, προειδοποιούν ο ένας τον άλλον. Πρόσεξε την, μέχρι και μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις.

είναι 1985 και οι Eurythmics από τη Βρετανία, η Annie Lennox και ο Dave Stewart θέλουν να κάνουν ένα ντουέτο με την Tina Turner και γράφουν ειδικά για τη φωνή της έναν φεμινιστικό ύμνο για τη γυναικεία ενδυνάμωση. Λέγεται Sisters are doing it for themselves. Η Tina Turner εκείνο το διάστημα δεν μπορεί. Η αμέσως καλύτερη λύση, η βασίλισσα της soul, η Aretha Franklin. Μια χαρά το είπε και εκείνη.

0: myself.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Γεια!
4: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
3: Ναι, κάποια προτίμηση?
4: Τι να φτύρα, μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
3: Να βάλω ένα κρασάκι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: 1986 και ένα ντουέτο με επίσης περίεργη ιστορία. Το απέρριψε η Dionne Warwick. Δεν το ήθελε, βρε αδερφέ. Το έγραψε ο σπουδαίος Μπερτ Μπάκαρακ που χάθηκε πρόσφατα μαζί με την τότε σύζυγό του Κάρολ Μπέγερ Σάγκερ. Αμέσως μετά προτάθηκε να το κάνουν ντουέτο Μάικλ Μακδόναλντ από τους Doobie Brothers και μια μεγάλη σόλ τραγουδίστρια, η Πάτι Λαμπέλ. Το αστείο, δεν συναντήθηκαν ποτέ. Δεν το είπαν μαζί στο στούντιο, το είπε ο καθένας από την πόλη του, δεν βρεθήκαν ποτέ για τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ και όταν άρχισε να σκαρφαλώνει πια το τραγούδι στους καταλόγους επιτυχιών, κάποια στιγμή συναντήθηκαν κι αυτοί και χαιρετηθήκαν σε ένα τηλεοπτικό σοου. Πάτι Λαμπέλ και Μάικλ Μακδόναλντ. Αυτό είναι το On My Own.

Ούτε η επόμενη ήταν τσακωμένη, αλλά κοίτα να δεις ιστορία. Το επόμενο τραγούδι το είπε ο καθένας χωριστά, στο δικό του δίσκο. Ο λόγος για την Barbara Streisand και τον Neil Diamond, στο You Don't Bring Me Flowers. Ποιο είναι το θέμα? Ότι ένας ραδιοφωνικός παραγωγός στο Kentucky, στο Louisville συγκεκριμένα, είπε να κάνει το πρώτο mashup στην ιστορία. Τα έπαιξε μαζί. Έτσι πάρα πολλοί κόσμος πίστεψε ότι είναι ντουέτο και άρχισε να το ζητάει σαν δισκοπολία. Πες, πιέστηκαν και είπα να το πούνε ντουέτο. Και έσκησα. You Don't Bring Me Flowers.

από τις μεγάλες επιτυχίες της Barbara Streisand για τη δεκαετία του 70 και το επόμενο που θα κλείσει την πρώτη μας ώρα. Από το χώρο της disco, από το 1979, το ντουέτο της με τη Donna Summer, το Enough is Enough. Εδώ οι φήμες λένε ότι η Donna Summer λιποθυμούσε, έκλαιγε, δεν άντεχε στην παρουσία της Barbara Streisand μέσα στο στούντιο. Αισθανόταν υποδέστερη και αδίκως. Μετά όμως άρχισαν τα ντιβιλίκια. Λένε ότι σακώθηκαν για τη μαρκίζα, για το ποια θα μπει πρώτη στο εξώφυλλο. Τελικά οι μισές κόπιες κυκλοφόρησαν με πρώτο το όνομα της μίας και άλλες μισές με πρώτο το όνομα της άλλης. Το τραγούδι παρόλα αυτά έγινε νούμερο 1. No more tears, enough is enough. Σε λίγο και πάλι εδώ, περισσότερα ντουέτα. Με αστείες ιστορίες.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1. Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όταν ένα τραγούδι ξεκινάει με τους καλύτερους ιονούς, γράφτηκε για να συμπεριληφθεί στην ταινία «Υπτάμενος και Gentleman» με τον Richard Gere και την Deborah Winger. Ήταν να το τραγουδήσουν ο Τζο Κόκερ και η Jennifer Warnes. Ο Μάικ Άισνερ και ο Τον Σίμψον, παραγωγή της Paramount, της κινηματογραφικής εταιρείας, έφτασαν να βάζουν στοίχημα $100 ότι το τραγούδι θα πάει άπατο. Γιατί σου λέει ο Τζο Κόκερ είναι ξεπεσμένος και τη Jennifer Warnes δεν την ξέρει κανένας. Ευτυχώς έχασαν. Μέχρι τα Όσκαρ έφτασε το τραγούδι, μέχρι το νούμερο 1 και όλα καλά. Το Up Where We Belong από την ταινία Officer and a Gentleman. Είναι ο Χρήστος Μυρίδης στη ρυθμίση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Στα μουσικά debate, στα απείρως πιο ενδιαφέροντα από τα πολιτικά. Καλησπέρα και πάλι.

Πανταχού παρούσα η Jennifer Warnes στα πετυχημένα soundtracks, ειδικά στα χρόνια του 70 και του 80, και αυτό έφτασε ως τα Oscar. Ντουέτο με τη φωνή των Righteous Brothers, τον Bill Medley, από την ταινία Dirty Dancing, το I've Had the Time of My Life. Εδώ πέρα είχαμε άλλη αστεία ιστορία. Ο Frankie Previte, ο άνθρωπος που το έγραψε, όταν του το παράγγειλαν και του είπαν τον τίτλο της ταινίας, Dirty Dancing, φυσικά το μυαλό του πήγε σε πορνογραφία. Ευτυχώς δεν επαληθεύτηκε. Το επόμενο δεν είναι ακριβώς ντουέτο. Από το ίδιο συγκρότημα ήταν και η ανδρική και η γυναικεία φωνή. Από τους Human League, σπουδαίους εκπροσώπους της synth-pop των 80s από τη Βρετανία. Ο Φιλ Όκι τραγουδούσε πάντα. Η έφηβη, η πιτσιρίκα Σούζαν Αν από το συγκρότημα έκανε μόνο δεύτερες φωνές, αλλά για πρώτη φορά της δόθηκε η ευκαιρία να τραγουδήσει για μια πρώτη. Έτσι προέκυψε η κόντρα. Κατά το ήσουν ότι ήσουν μια παξιματοκλέφτρα, ήσουν ότι ήσουν μια γκαρσόνα και ούτε κάνει πιο καλή. Και εκείνη είχε ενστάσεις. Αυτό είναι το Don't You Want Me.

Από τα σπουδαία του έτο των 80 στο επόμενο, χωρίς αστεία ιστορία. Από μυθικό δίσκο, το show του Peter Gabriel και αυτός μέλος των Genesis, όταν συνεργάστηκε με τη Βρετανίδα Kate Bush. Ένα τραγούδι ελπίδας, ένα τραγούδι ενδυνάμωσης. Αυτό είναι το Don't Give Up. Επίσης σπουδαίο το βίντεο κλιπ. Τραγουδάνε σε μια τέλειωτη αγκαλιά, εξάλεπτη.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 1981 και η έφηβη ακόμα Brooke Shields γίνεται superstar χάρη σε μια ταινία, την ατέλειωτη αγάπη, το Endless Love του Φράνκο Τσεφιρέλη. Για τις ανάγκες του soundtrack, δύο θρύλοι της δισκογραφικής εταιρείας Motown. Ο Lionel Richie και η Diana Ross λένε ένα μυθικό ντουέτο, το Endless Love. Πολλά χρόνια αργότερα θα ξαναγίνει επιτυχία από τη φωνή της Mariah Carey και του Luther Vandross στα χρόνια του 90. Diana Ross και στο επόμενο, και μια συνεργασία από αυτές που δεν πέρασαν καλά στα καμαρίνια, αλλά ευτυχώς αυτό δεν βγήκε στον κόσμο. 1973, η σπουδαία συνεργασία της με έναν άλλον μεγάλο της Motown, τον Marvin Gaye. Δεν τα βρήκαν ακριβώς. Εκείνη την εποχή η Diana Ross ήταν έγκυος, γύριζε ταινίες, παρουσίαζε τηλεοπτικά σόου και ο Marvin Gaye απλώς κάπνιζε μαριχουάνα. Και μπροστά της και μέσα στο στούντιο. Ευτυχώς προέκυψε ένας καλός δίσκος και τραγούδια όπως αυτό, το ντουέτο, το You Are Everything.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

Τη φωνή του Marvin Gaye λένε ότι είχαν στο μυαλό τους οι Bee Gees, τα αδέρφια Gibb, όταν έγραφαν το Islands in the Stream. Δεν τον πρόλαβαν ζωντανό, έτσι το άλλαξαν λίγο και είπαν να το δώσουν στο Kenny Rogers. Το Kenny Rogers δεν του άρεσε. Αλλά σκέφτηκαν όλοι μαζί ότι ίσως το τραγούδι βελτιωνόταν αν είχε μια γυναικεία φωνή. Και όχι όποια και όποια, αυτή της Dolly Parton. Η τύχη ήταν με το μέρος τους. Έτυχε να τη βλέπουν να περνάει έξω από το στούντιο. Τη φώναξαν, έβαλε τη μαγική της πινελιά και έτσι προέκυψε το κλασικό, το Islands in the Stream.

Ένα καρό απροθυμίες γέννησαν το επόμενο τραγούδι. Είναι 1987 και οι Pet Shop Boys βρίσκονται στο στούντιο για να ηχογραφήσουν το δεύτερο δίσκο τους, το Actually. Η δισκογραφική εταιρεία τους πιέζει να δουλέψουν με μία άλλη τραγουδοποιό, την Αμερικανίδα Άλλη Willis. Εκείνοι δεν θέλουν, παρόλα αυτά το κάνουν. Προκύπτει ένα τραγουδάκι, το What Have I Done to Deserve This. Χρειάζεται μια γυναικεία φωνή για να γίνει ντουέτο. Η δισκογραφική εταιρεία τους προτείνει την Barbara Streisand ή την Tina Turner. Εκείνοι δεν θέλουν. Θέλουν μια ξεχασμένη ντίβα από τα 60's, την Dusty Springfield. Την έχουν ξαναπροσεγγίσει στον πρώτο τους δίσκο, το Please, του 1986. Η Dusty Springfield δεν ήθελε, γιατί ακόμα δεν είχαν κάνει επιτυχία. Τελικά, μέσα από τόσες αναποδιές, έγινε το ντουέτο. Και ήταν σπουδαίο. Και είχαν μια τεράστια επιτυχία και στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Pet Shop Boys και Dusty Springfield. What have I done to deserve this?

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το επόμενο το ξέρουμε πολύ καλά και στα ελληνικά. Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις, αλλιώς το μυστικό με τη Βίκυ Λέανδρος. Μεγάλη επιτυχία για τον Jim Pitney πίσω στο 1967, το Something's Gotten Hold of My Heart. 1988 το ηχογράφησε ο Mark Almond για το δίσκο του The Stars We Are. Τα Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς, λέει, δεν το ξανακάνω ένα ντουέτο με τον Τζιν Πίτνεϊ, έτσι να το φρεσκάρω. Ο Τζιν Πίτνεϊ δέχτηκε. Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία, στην Ευρώπη μόνο. Στην Αμερική η δισκογραφική εταιρεία είχε ένα πρόβλημα. Έπρεπε να εξηγήσει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, στους συντηρητικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, πώς γίνεται να τραγουδάνε ένα ερωτικό ντουέτο δύο άντρες, παρόλο που δεν το απίφθηναν ο ένας τον άλλον. Τρέχα γύρευε. Something's gotten hold of my heart.

Και μιλώντας για όξυνση και πολιτικές αντιπαραθέσεις, πού να σε είχα στη Μεγάλη Βρετανία στα χρόνια του 80. Είναι 1987, όταν ο θατσερισμός ακόμα μεσουρανεί και η πρωθυπουργός Μάργαρετ Θάτσερ και ένα σπουδαίο συγκρότημα από τη Βρετανία που έκανε αυτό τον ήχο που μάθαμε ως γαλανομάτα soul, οι Blow Monkeys, κυκλοφορούσαν ένα δίσκο με τίτλο «She was only a grocer's daughter». Κοινώς ήταν απλώς η κόρη ενός μπακάλι. Μαντέψε σε ποια απευθύνονταν. Και δεν σταμάτησαν εκεί, φωνάξαν ένα θρύλο της αμερικανικής soul, τον Curtis Mayfield, και ηχογράφησαν μαζί ένα ντουέτο, που ούτε λίγο ούτε πολύ λεγόταν «Θα γιορτάσουμε την ημέρα μετά από σένα». «Celebrate the day after you», το κομμάτι που μόλις τελείωσε. Ντουέτο και το επόμενο, για ένα θρύλο της soul και έναν εκολαπτώμενο pop star που ξεκινούσε pop καριέρα solo. Ήταν ο George Michael από τους Wham. Ήταν η σπουδαία Aretha Franklin. Μαζί ηχογράφησαν αυτό, το «I knew you were waiting for me».

0: Αυτό ήταν. Ο Χρήστος Μυρίδης φρόντισε τον ήχο. Ο Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια με δύο ή και περισσότερες φωνές. Το επόμενο ρεκόρ έχει τέσσερις. Από το 1989 και το δίσκο Back on the Block. Τον υπογράφει ένας σπουδαίος, ένας τεράστιος. Τη jazz, τη soul, τη pop και όχι μόνο. Το όνομά του Quincy Jones. Παραγωγός του Michael Jackson. Των μεγάλων επιτυχιών του Michael Jackson εκεί πίσω στα χρόνια του 80. Σε αυτό το δίσκο του 1989 μάζεψε 10 ή 20 φωνές. Τέσσερις στο τραγούδι που έρχεται. Ο El DeBars από το οικογενειακό soul συγκρότημα των DeBars, ο James Ingram, ο Al B. Sure και ο σπουδαίος, ο τεράστιος Barry White. Μια υπερπαραγωγή κρεβατοκάμαρας. Αυτό είναι το Secret Garden. Ένα καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους να ευχηθούμε. Γεια και χαρά.
1: I'll never forget that day when we... Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret.
2: Oh.
1: Because tonight I'm.

0: Αχ, και πώς το προλογίζεις αυτό. Πώς να το πεις, Αντρέα μου, σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει όταν κοιτάς από ψηλά.
1: Όχι, αγάπη μου, είναι ο Κώστας Σουχαρτζής. Άλλαξε μια ελληνική κοινωνία. Μια χώρα ολόκληρη την έφερε πιο κοντά. Σε ένα ιστορικό της κομμάτι, το οποίο την πατρίδα την υπηρέτησε από το 1821 μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχουν δηλαδή απελευθερωτικοί αγώνες στους οποίους να μην χύσαν το αίμα τους οι Ρωμά. Σου δώσω ένα ενδεικτικό νούμερο. Στο έπος του 40 έχουμε στρατευμένους 22.000 Ρωμά, οι οποίοι κάναν το χρέος τους απέναντι στον επιδρομέα. Στην εθνική αντίσταση ένα μεγάλο κομμάτι των Ρωμά βρέθηκε να πολεμάει τους Γερμανούς με κάθε τρόπο.
0: Και φυσικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι βρέθηκε στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως.
1: Ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι
0: άτομα και
1: στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, αλλά η σχέση τους με την αστική κοινωνία δεν είχε
0: τις γέφυρες που έπρεπε.
1: Δεν είχε επικοινωνία.
0: Τις γέφυρες.
1: Ελάχιστη. Ξαφνικά ένα παιδί από το πουθενά, ένας νέος άνθρωπος, μια ασθενιά, καμιά φορά η κιθάρα ήταν μεγαλύτερη από αυτόν, σκαρφανωμένος επάνω στην καρέκλα του, αρχίζει να μας ανοίγει κάποιος άλλους κόσμους, μια ιδιαίτερη φωνή. Όχι μία φωνή, σαν να βγαίνανε δεκάδες φωνές μέσα από το στόμα του και με ένα χρώμα το οποίο σούχτιζε μια αισιόδοξη απεσιοδοξία.
0: Και μπορέσαμε κι εμείς να καταλάβουμε.
1: Και ξαφνικά είδαμε μπροστά μας έναν πολιτισμό. Είδαμε μπροστά μας έναν κόσμο ολόκληρο
0: που αντιλαμβάνεται,
1: να εκφράζεται, να τοποθετείται, να φωτογραφίζει τη ζωή από την πλευρά του και να μας μιλάει
0: για πράγματα
1: με
0: που
1: πολύ
0: εμείς
1: θάρρος, για πράγματα τα οποία
0: εμείς δεν τολμήσαμε να αγγίξουμε.
1: Εμείς δεν είχαμε γυρίσει ακόμα το κλειδί στην κλειδαρότρυπα. Δεν ήτανε πολιτικό το τραγούδι του. Το τραγούδι του ήταν βαθύτατα κοινωνικό.
0: Και ανθρώπινο.
1: Σε χούμπαγε. Βγήκε σε μια εποχή που τη λέγαμε το νέο κύμα. Ναι. Το νέο κύμα. Μια άλλη προσέγγιση. Αλλά ήταν και μια εποχή που οι σταθμοί από το πρωί με το βράδυ παίζανε να βγεις, ειδικά τραγούδια.
0: Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, σήμερα ο πρόλογος και όλα αυτά τα πράγματα γίνονται γιατί έχουμε μαζί μας την εξαιρετική χαρά, γιατί πάντα είναι χαρά να συναντιέμαι με το φίλο μου τον Κώστα. Τον Κώστα τον Χατζή. Γεια σου Κώστα.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την φιλοξενία και ευχαριστώ για τον πρόλογο.
0: Ήταν λίγο μακρύς, αλλά ήταν λίγο για να σε κάνουμε να αισθανθείς καλύτερα.
1: Για να βάλεις τα πράγματα στη θέση.
0: Και να τα βάλεις εσύ στη θέση τους. Αν δεν είναι έτσι, να μας μαλώσεις.
2: Ναι, έχω άλλη άποψη για μένα. Και ίσως θα πρέπει να με ρωτάτε για να σας απαντάω.
0: Να σου κάνω πάρα πολύ απλά την ερώτηση που έθεσε ο Μαζαράκης μιλώντας. Έχεις καταλάβει ότι ήσουν ο σύνδεσμος της φυλής σου με αυτούς που δεν αποδέχονταν τη φυλή σου. Κατάφερες δηλαδή να κάνεις ένα στρατόπεδο.
1: Με την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία.
0: Κατάφερες να κάνεις ένα στρατόπεδο που δεν ακούμπαγε τη φυλή αυτή.
2: Πρέπει να έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας για να, και για πρόλογο, και να σας πω και ποια είναι η άποψη για μένα. Ποια άποψη έχω για μένα, δηλαδή. Ότι δεν γεννήθηκα μέσα στη φυλή. Χωρίς να παραξηγήσετε τα λόγια μου, γεννήθηκα με Έλληνες. Και μεγαλώνοντας, ήταν μια εποχή πάρα πολύ έτσι άσχημη, ήταν τότε που η χώρα μας ήρθε κάτω από την γερμανική μπότα, και πολλοί από την, όχι από τη φυλή μου, από το ΣΟΕ μου αν θέλετε, χάσαν τη ζωή τους για να υποστηρίξουν τη χώρα μας.

λες και γελάει στα γεννητούρια. Πάει και κλαίει κι όλα ανάποδα τα λέει, κι όλα ανάποδα τα λέει. Στους πλούσιους τους αριστοκράτες δεν τους μιλά, με το έτσι θέλω. Κι αλλού γυρνάει το κεφάλι, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι. Όμως στους ταπεινούς διαβάτες τους βγάζει αμέσως το καπέλο. Λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι. Θεέ μου,

μέσα τρελός. Όλα ανάποδα τα βλέπει. Μέσα στο μυαλού του τον καθρέφτη. Μέσα στο μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει. Στα γεννητούρια πάει και κλαίει. Και όλα ανάποδα τα λέει. Και όλα ανάποδα τα λέει. Από το φούρνο του Τσαλίκη έκλεψε κάποιος ένα βράδυ ένα

0: είναι πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορώ να τα πω έτσι, γιατί κάπου έχω κάποια προβλήματα. Ποια είναι? Εγώ έχω τεκμεριωμένα επιχειρήματα να πω ότι αν στην Υδρόγειο υπάρχουν 2-3 λαοί που ξεχωρίζουν, είναι ο Έλληνας. Ένας καταπληκτικός λαός. Έχω τεκμεριωμένα επιχειρήματα, αλλά δεν είχε ποτέ παιδεία. Εγώ, επειδή μεγάλωσα μέσα σε αυτή τη χώρα και κάτω από αυτόν τον ουρανό που είναι καταπληκτικός, αγαπώ την πατρίδα μας εδώ και αγαπώ πάρα πολύ τον Έλληνα, γιατί είμαι Έλληνας.
1: Εννοείται.
0: Είμαι Αιγύπτος, αλλά είμαι Έλληνας.
1: Εννοείται.
0: Και εκείνο που ήταν και που θέλω να δικαιολογήσω είναι ότι όταν πήγα στο σχολείο, εκεί κατάλαβα ότι είμαι περιθωριακός.
1: Δηλαδή?
0: Όταν λέω περιθωριακός, επειδή ήμουν Αιγύπτος, με βλέπαν αλλιώς.
1: Ποια χρονιά, ποια δεκαετία τώρα μιλάμε?
0: Εγώ κάτι που θέλω πάλι να πω και να αναφερθώ στην ηλικία είναι ότι είμαι 60 χρόνια σε αυτόν τον χώρο και δεν μπορώ να καταλάβω, είναι μια εξίσωση που δεν μπορώ να αντιλήσω, πώς γίνεται να είμαι 51 στα 50. Και με αυτό θέλω να πω ότι
2: λύνεται εύκολα.
0: Όταν πήγα στο σχολείο, το 36 γεννήθηκα, άρα δεν θα μπορούσα να πάω κανονικά γιατί το 40 έχει αρχίσει.
1: Δεν είχαμε σχολεία πια, yeah. Και εκεί στη Λιβαδιά νομίζω.
0: Στη Λιβαδιά.
1: Δεν υπήρχαν πια σχολεία.
0: Γεννήθηκα στη Λιβαδιά, μεγάλωσα μέχρι το 50. Τότε όταν βγάζαμε το δημοτικό έπρεπε να δώσουμε εξετάσεις για να πάμε στο γυμνάσιο. Mm-hmm. Και τότε ήταν 3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η. Πράγμα όμως που δεν θα μπορούσε, έδωσα εξετάσεις να πάω στο γυμνάσιο και από το γυμνάσιο να πάω σε μια σχολή που ήταν μηχανικών, τότε που υπήρχε σε Βιτανίδιος, ο ύφεστος, ξέρω, διάφορες.
1: Ήταν επιλογή σου, ήθελες να το κάνεις?
0: Όχι, δεν ήταν το όνειρό μου αυτό.
1: Δεν ήταν.
0: Είχα άλλα όνειρα, αλλά ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθούν γιατί ήμουν από πολύ φτωχή οικογένεια.
1: Το σχολείο πώς ήταν, δηλαδή
0: στο σχολείο
1: όμως πώς ήταν,
0: με ξεχώρισαν.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όταν λέω με ξεχώρισαν, δεν είναι ότι φταίγανε τα παιδιά, ούτε φταίγανε οι γονείς. Γιατί ο Έλληνας έχει ρατσισμό, αλλά όχι με επίγνωση. Και γι' αυτό λέω ότι έχω τεκμεριωμένα επιχειρήματα να πω ότι ένας καταπληκτικός λαός, αλλά δεν έχει ποτέ παιδεία.
1: Δεν τον αφήσανε και ποτέ να έχει παιδεία.
0: Θα σας πω κάτι τώρα που δεν ξέρω αν είναι σωστό να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση, αλλά θα σας θυμίσω πράγματα που τα ξέρετε πολύ καλά, ότι στους αρχαίους χρόνους, από το 500 μέχρι το 332 ή 22, φύγαν από τη ζωή, από εξορία, πείνα, δηλητήριο, Σοκράτης, Αριστοφάνης, Αλκιβιά, όλοι αυτοί που ξέρετε
1: ένα σωρό
0: πολύ
1: μεγάλη,
0: καλά,
1: μεγάλη.
0: Οι οποίοι αν πήγαν σήμερα στη Σελήνη, πήγαν από αυτούς. Δεν μιλάω για το λαό, μιλάω για την πολιτεία πλέον.
1: Μιλάς για την πολιτική ηγεσία.
0: Άρα η παιδεία είναι από την πολιτεία.
1: Αυτή
0: ήρθε
1: υπεύθυνη.
0: Το Βυζάντιο 1000 χρόνια. Αυτές είναι απόψεις που είναι δικές μου, μπορεί να κάνω λάθος, γιατί οι γραμματικές μου γνώσεις είναι πολύ χαμηλές. Και πριν πάω σε αυτό, θέλω να πω ότι γνώριζα ότι με κάποια πράγματα, ας πούμε, με στεναχωρούν, ότι το Βυζάντιο 1000 χρόνια ήταν ένας σκοταδισμός για μένα. Όταν πλέον πήγαινε να σάνει η χώρα μας από τους Λατίνους και τα λοιπά, το 1400 ήρθαν οι Τούρκοι.
1: Το 1821, γι' αυτό είπα δεν τον άφησαν.
0: Το 1821 οι σύμμαχοι κάνανε πίσω, γιατί είχαμε φάει τα λεφτά της Επαναστάσεως. Γιατί όμως έγινε αυτό? Διότι δεν υπήρχε παιδεία για να εκτιμήσει ο Έλληνας τη χώρα αυτή. Αυτό δεν είναι σωστό που λέω τώρα, ότι λες και ο Θεός έριξε με τη χούφτα ευλογία σε αυτόν τον χώρο, τον τόπο. Γιατί ό,τι θέλουμε, ασήμι, χρυσάφι, πετρέλαιο, ουράνιο, ό,τι θέλεις έχει αυτή η χώρα.
2: Παραλίες, ήλιο, αγροτικά προϊόντα, ό,τι θες.
0: Και θέλω να πω ότι αν δεν είχαμε τον Καποδίστρια, δεν θα είχαμε αυτή τη χώρα. Και όμως έχασε τη ζωή του αυτός. Γνωρίζετε το γιατί και τα λοιπά. Το 1844 έγινε η πρώτη πολιτεία εδώ. Βρέστε μου μια πολιτεία από το 1844 μέχρι σήμερα, συγγνώμη για αυτό, που δεν πρόδωσε.

0: Εγώ σε Αιγύπτος ξέρω ένα μέρος καταστατικού δημοκρατίας. Αν ρωτήσεις έναν Έλληνα, δεν θα ξέρει. Από τότε μέχρι σήμερα, αν αυτοί που έκαναν καλό στη χώρα αυτή ήταν δύο εχθροί. Δεν θα ήθελα όμως να τα συζητήσουμε αυτά, γιατί νομίζω ήρθα για άλλον, για να μιλήσω μάλλον
1: για όλα αυτά.
0: Για τα,
1: οπότε και αυτά να τα συζητήσουμε.
0: Εγώ γνωρίζω ότι οι Έλληνες αποτελούνται από 7 φυλές. Δωρείς και τέλειο, τέλος πάντων 7 φυλές. Εμείς όμως είμαστε πάνω από 8, 9, 10 φυλές. Δεν ήρθαμε σαν ομοιογενές έθνος. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν πώς,
2: ξεκίνησαν,
0: από πού ξεκίνησαν και ποια ήταν η αιτία να μεταναστεύσουν. Γιατί ήταν νομάδες. Αυτές οι νομάδες λοιπόν έφτασαν γύρω στο 600 στην Ιράκ, Ιράν, Περσία και έγινε ένας πολύ μεγάλος διωγμός.
1: Ρωμόμενοι από πού, από την Ινδία?
0: Από τα βάθη της Ασίας. Ίσως να είναι από την Ινδία, γιατί έχουμε πολλές λέξεις που είναι ινδικές. Και μόνο που δεν γράφεται.
1: Και, και φυσιογνωμικά.
0: Είναι ενδοευρωπαϊκή και η γλώσσα η δική μας, αλλά δεν γράφεται. Mm-hmm. Πηγαίνει, συγγνώμη που λέω τόσα πολλά, αλλά όπως εδώ στην, οι Θρακιώτες είναι Έλληνες.
2: Φυσικά.
0: Και οι Μακεδόνες είναι Έλληνες. Και οι Κρήτες είναι Έλληνες. Και οι Κύπροι και οι Πόντιοι. Mm-hmm. Αλλά όταν μιλήσουν Θρακιώτικα δεν καταλαβαίναμε. Ή αν μιλήσουν Μακεδονικά ή Κρητικά ή ξέρω εγώ.
1: Υποδιακά.
0: Έτσι είναι και σε εμάς.
2: Μάλιστα.
0: Είναι καλά, ξέρουμε καλά ότι οι Πόντιοι μιλάνε την Αρχαΐζουσα. Ωραία, τέλος πάντων, χωρίς να κάνουμε έτσι λεπτομέρειες. Αλλά έτσι είναι και σε εμάς. Είναι αλλιώς, είναι και με άλλη κουλτούρα. Οι Αιγύπτιοι, οι Μοϊκανοί, οι Κατσικανοί, τέλος πάντων είμαστε αρκετές φυλές και κάθε φυλή έχει και την
2: ιδιομορφία της, τη ιδιολαλιά της, τα λέγαμε.
0: Είμαι μαύρος.

0: Και από εκεί, Κώστα, που σε προβληματίζουν όλα αυτά τα πράγματα, σε πάνε λίγο στο περιθώριο, στο σχολείο. Πώς φτάνεις να πιάνεις την κιθάρα και να θες να τραγουδήσεις καημούς και μεράκια, αυτά που έχεις μέσα σου.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω, θα προχωρήσω με εκείνο, ότι τι έγινε το 600 και ότι ήρθαν πλέον στην κεντρική Ευρώπη το 1100. Έφτασαν στην Βύθη, που σήμερα είναι πρωτεύουσα της Τσεχοσλοβακίας, η Πράγα, και από εκεί διασκορπίστησαν σε όλα τα μέρη. Και όπου πήγανε, υιοθέτησαν τη μουσική κάθε χώρας και την έκαναν δική τους. Όπως παράδειγμα εδώ στη χώρα μας, αν είναι 100 η μουσική, οι 95 είναι γύφτη.
0: Καταγωγή τους είναι, ναι, έχουν άμεση σχέση.
1: Και αυτό γιατί το λέω, και διονύζουν ακόμη τα πανηγύρια.
0: Μα
1: και αυτά
0: η δημοτική, πάντοτε η δημοτική μουσική είχε διασωθεί και
1: από γύφτους. Αλλά όπου και αν πήγαν κάνανε αυτό. Και οι μεγάλοι μουσουργοί, το ξέρετε πολύ καλά, ότι που είναι πριν 200 χρόνια πόσο είναι, ότι πηγαίνανε στα πανηγύρια και αυτά και παίρνανε θέματα δικά τους. Αυτά τα ξέρει πάρα πολύ καλά ο Παγιάτης.
0: Ο οποίος είναι δίπλα και δεν μιλάει.
1: Ο μαέστρος.
2: Έχουμε κοντά μας τον μαέστρο τον κύριο Παγιάτη, φίλο παλαιό και αγαπημένο, από τον καιρό που είχαμε τον Διονύσιο Λαβράγκα.
1: Και εκείνος ξέρει πάρα πολύ καλά, έτσι, τον... αυτά, ας πούμε, που λέω όσον αφορά με την μουσική, που οι μουσουργοί τότε παίρνανε θέματα και κάνανε ανάπτυξη.
0: Μέχρι τώρα, μέχρι τώρα, Κώστα μου,
1: και θέλω να πω και αυτή που ήταν, που έχει δύο όμως έννοιες, αυτοί που πήγαν στη Φλαμανδία και κατέβηκαν κάτω στην Ισπανία, γι' αυτό λέγεται και φλαμέγκο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Μαυριτανία άφησε ένα πολύ μεγάλο πολιτισμό στην Ισπανία και αυτοί επηρεάστηκαν από αυτά. Και παράδειγμα, ότι μπολιάστηκε όλη η Ευρώπη, γιατί φεύγανε καραβάνια, πηγαίνανε στην Ουγγαρία, από την Ουγγαρία ερχόντουσαν εδώ στον κόσμο και παίρναν διάφορα θέματα τα οποία μπαίνανε μέσα στην κάθε χώρα και αυτοί τα... και υπήρξαν και μουσουργοί, όπως και ο Λίστ ή άλλοι που δεν είναι ανάγκη να λέμε ονόματα, που ήταν Ρομ. Σήμερα τους λένε Ρομ. Τότε είμαστε Αιγύπτιοι, είμαστε Κατσικανοί.
0: Είμαστε Έχεις μια αντίθεση σε αυτό το θέμα, έτσι δεν μπορείς.
1: Το λέω το Αιγύπτιοι γιατί είναι φιλή. Γιατί πολλοί λέγανε ότι ήρθαν από την Αίγυπτο και λέγανε Αιγύπτιοι, αλλά δεν είναι έτσι όμως. Είναι φιλή. Οι Αιγύπτιοι ήταν, μπορώ να σας πω, η ελίτ των Ρομ. Και αυτοί που κατέβηκαν λοιπόν, οι Αιγύπτιοι ήταν, μπορώ να σας πω, η ελίτ των Ρομ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Εσύ πότε τα αντιλαμβάνεσαι όλα αυτά σαν παιδί? Πότε μιλάει το αίμα μέσα σου?
1: Σε μένα συνέβηκε λοιπόν ότι αφού πήγα στο σχολείο όπως σας είπα, μετά έδωσα να πάω σε μια σχολή που θα ήταν στον ύφεστο, και αλλά ήμουν πολύ φτωχοί άνθρωποι που ήταν τότε 40 δραχμές, και εγώ με την αδερφή μου είμαστε στο Εγάλιο, είχαμε νοικιάσει έτσι ένα υπόγειο. Εκείνη πήγαινα στην Ακτή Γυμνασίου και εγώ πήγαινα στον ύφεστο, αλλά ήταν βραδινή η σχολή και τη μέρα δούλευα. Δούλεψα εδώ στην Οδό Επίρου σε ένα μηχανουργείο που δούλεψα σε τόρνο, δούλεψα σε πρέσα, μετά δούλεψα στα σκουπίδια στον Ιερόθεο για να μπορούμε να... Και δεν λέω λεπτομέρειες, γιατί οι λεπτομέρειες έχουν σημασία. Και μετά έγινε το... Εκεί που μέναμε, η κυρία αυτή που μας είχε νοικιάσει αυτό το υπόγειο, πήγαινε σε σπίτια που καθάριζε και τα λοιπά, και ήταν μια οικογένεια που ήθελαν να μην είναι γυναίκα υπηρέτης, αλλά να είναι άντρας, γιατί είχαν πολύτιμα πράγματα για να μην βάζει εκείνη φίλους, κάτι τέτοια πράγματα. Και πήγα λοιπόν σε ένα σπίτι εδώ στην πλατεία Κάνικος που ήταν του αεροπαγίτη του Δούνια.
0: Και τι έκανε στον μπάτλερ?
1: Είχε χάσει τη ζωή του και είχε δύο παιδιά.
0: Οικονόμος ήσουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, οικονόμος σπιτιού?
1: Όχι, υπηρέτης ήμουνα. Δηλαδή τι, τότε το νερό δεν ήταν κάθε μέρα. Μέρα παραμέρα που γέμιζα κάτι κιούπια, έκανα παρκέ, είχα μάθει να σιδερώνω, είχα μάθει να φτιάχνω καφέ στον άντρα, γιατί δεν υπήρχε ο αεροπαγίτης αυτός που σας είπα. Και μου είχαν δώσει ένα δωμάτιο σε ένα σοφίτα που δεν ξέρω τώρα να σας πω πόσο ήταν έτσι ένα μακρινάρι, όχι μεγάλο, πολύ μικρό, αλλά γύρω γύρω ήταν γεμάτο από βιβλία.
0: Ήξερες διάβασμα εντωμεταξύ και βρήκες βιβλία.
1: Εκεί ξεπατώθηκα αυτή τη
0: λέξη. Βρήκες τη χαρά σου.
1: Διαβάζοντας, ναι, πλέον.
0: Ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που πήρες και είπες εδώ κάτι γίνεται, έτσι, είδες κάποια άλλα
1: πράγματα? Ήταν πάρα πολλά πράγματα τα οποία τότε, παράδειγμα, ήταν η Γαλλική Επανάσταση, θα μπορέπει να την πάρεις με 15 δραχμές, τότε ήταν πολλά λεφτά δηλαδή, 15, Τολστόι, Ντοστογεύσκι, ο Νέι, οτιδήποτε από αυτά τα...
0: Τα κλασικά που λέμε.
1: Ήταν με 10, με 8. Όμως μπορούσες να τα βρεις αυτά στην Περικλέως ή Θεμιστοκλέως που ήταν σε σεντόνια, όχι όμως μεταχειρισμένα, έκοβες τα φύλλα κιόλας. Ήταν
0: άκοπα.
1: Που τα είχαν σε σεντόνια και τέτοια, και ήταν κάτι IT που τα πουλούσαν. Πώς αντιλαμβανόντουσαν ότι ήταν της ασφαλείας, ξέρω εγώ, και μαζεύαν τα σε σεντόνια και φεύγανε δηλαδή για να με τις πιάσουν. Και εκεί το έβρισκε σε βιβλία πάρα πολλά, με 7 δεκάρες, με 5 δεκάρες, με 8 δεκάρες, ήταν δηλαδή πολύ... Και έτσι μπορούσα, ας πούμε, και έβρισκα, γιατί εκείνο που με βοήθησε πάρα πολύ, αλλά κάπου με έκανε να έχω μετανιώσει. Γιατί άρχιζα να βλέπω τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είχα πάρει θέση που μου άρεσε, ας πούμε, το μαρξιστικό σύστημα, αλλά τώρα γιατί τα λέω αυτά, για να δικαιολογήσω για πώς μπήκα σε αυτόν τον χώρο. Και το 1846 εδραιώθηκε το κομμουνιστικό σύστημα στη Γαλλία από τον Μάρξ και Έγκελς, οι οποίοι αυτοί όμως, ο Έγκελς προπαντός, είχε μια τρομακτική οικονομική επιφάνεια, όπως και ο άλλος πάλι. Και άρα το σύστημά τους χρειαζόντουσαν κάποιες προσθήκες.

0: Όταν έγινε η πρώτη επανάσταση το 5 και απέτυχε, έγινε το 9 απέτυχε και υλοποιήθηκε το 17. Από το 5 όμως χρειαζόντουσαν αυτές οι προσθήκες. Αυτές τις προσθήκες όμως τις ήθελε ο Παγιάτης, τις ήθελε ο Λεκάκης, τις ήθελε ο Α, ο Β και έγινε τροσκισμός, λελινισμός, σταλινισμός, μαοτσισμός και όλα αυτά το οποίο...
1: Επήκανε πολλές προσθήκες.
0: Ναι, δεν ήταν μόνο...
1: Και χαλάσαν τη διαθήκη.
0: Αλλά θέλανε και την καρέκλα.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Ο άλλος, ας πούμε, ο Στάλιν στο Μεξικό σκότωσε τον Τρότσκι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω κάτι τέτοια πράγματα.
2: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν εγώ, διαβάζοντας και βλέποντας ότι ό,τι και αν διάβασα και ό,τι και αν μιλήσουμε, είτε οικονομικό, είτε θρησκευτικό, είτε τον οποιονδήποτε χώρο, έβλεπα ότι ήταν προδομένα από γέννηση μνιώτους. Εκείνο που βρήκα ότι δεν είχε ανάγκη από προσθήκες ήταν η Αγία Γραφή. Γιατί η Γραφή, θα μου πεις, αφού την πιστεύουμε Ορθόδοξοι Καθολικοί, Πρωτεστάν, διαμαρτυρόμενοι, μάρτυρες του Ιεχωβά όπως είμαι εγώ και άλλοι, και όλοι πιστεύουμε, αλλά γιατί υπάρχουν τόσα δόγματα? Γιατί ο κάθε ηγέτης του κάθε χώρο ερμηνεύει όπως θέλει. Δεν έχουν αφήσει όμως τη Γραφή να ερμηνεύσει τον εαυτό της, τότε είναι αλλιώς τα πράγματα. Mm-hmm. Ας είναι όμως, φεύγω από αυτό. Mm-hmm. Εγώ τότε που, όπως είπα, που ήμουν υπηρέτης, αρρώστησα και δεν μπόρεσα πάλι να ξαναπάω εκεί. Και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν εκεί που είναι σήμερα ο Κολοκοτρώνης, που είναι, ενώ ήταν στην Κλαθμόνος, το έχουν πάει, ξέρετε πού είναι, και εκεί ήταν η παλιά Βουλή.
2: Ναι.
0: Αλλά ήταν με κάγκελα, με τέτοια πράγματα. Και τότε πήγα λοιπόν, δεν ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ήταν τότε κάποιος που λεγόταν Παπασπύρου, που ήταν από τη Λιβαδιά. Και δεν τους φυλάγανε όπως είναι σήμερα. Και πήδηξα από τα κάγκελα και έπεσα μπροστά του, γι' αυτό περίμενα. Και του λέω, είμαι από τη Λιβαδιά και θέλω να με βοηθήσεις. Γιατί, και το είπα το πρόβλημά μου, και μου έδωσε ένα χαρτί και πήγα στην Οδό Φιλελλήνων και που ήταν εκεί διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος, κάποιος Νέρης, ο οποίος αυτός με έστειλε να έρθω σε ένα σκάφος που ήταν εδώ πέρα στο Μεγάλο Βάτι που αγκυροβολούσε, και αυτό ήταν του Εθνικού Ιδρύματος που πήγαινε στην Κρήτη, στη Λέρο, σε διάφορα μέρη που είχε η Φρυδερίκη τότε, που πήγαινε κανείς και γινόταν μαραγκός, που γινόταν
2: σε
0: διάφορες σχολές. Και αυτό το σκάφος είχε ίσως 5 ή 7 ναύτες και όλοι οι άλλοι είμαστε μαθητές, που άλλος γινόταν ασυρματιστής, άλλος γινόταν αρμενιστής, άλλος γινόταν ηλεκτρολόγος, ξέρω εγώ, και εγώ είχα πάει για αρμενιστής και με έστειλε εκεί.

πάνω στα ουράνια μοναχός. Ντύθηκε άνθρωπος και ήρθε στην Ομόνια. Μύριζε άστρα κι ουρανό, μύριζε άστρα και καπνό και μια φτηνιάρικη βαριά

γιατί με σκνήπα συνεχώς και παρεστήσεις δυστυχώς έχω μοιραία. Μπορεί να ήτανε απλός, έτσι ένας άνθρωπος απλός, μα ένας άνθρωπος με όλα.

0: Το πήρε το δίπλωμα.
1: Ναι, αν τότε πήγαινε σε ένα καΐκι και για ένα μήνα έπαιρνε μια. Να φυτολογηθεί, μπορούσε να είσαι να πάρει να παρκάρεις σαν μούτσο, ξέρω εγώ, να πάρει 10 δραχμές. Όταν όμως είχε περισσότερο, όπως είχα εγώ, ένα, δύο, δεν ξέρω πόσα χρόνια, έπαιρνε 50.
2: Και... παρκαρές.
1: Δεν παρκάρισα. Αφού τελείωσα, με στείλανε στην πατρίδα μου για να. Και θα με καλούσαν να πάω για να μπαρκάρω. Και τίμωνα της Φρυντέρικης.
3: Μη λέτε κουβέντα για αυτή που λατρεύω. Εγώ και το ψέμα της μπορώ να πιστεύω. Εσάς τι σας νοιάζει αν γίνω κουρέλι? Δική μου είναι υπόθεση, ας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ σαν τυφλός αυτή βρήκα το φως μου. Γι' αυτό δεν με νοιάζουν τα λόγια του κόσμου.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εγώ όμως είχα άλλες απόψεις, όπως είπαμε προλίγο, πολιτική θέση, και μια μέρα είχα μάθει λίγο κιθάρα, γιατί όταν θα ήμουν στο θαμπαρκάριζα να παίζω, να περνάει ας πούμε ο
1: καιρός. Δηλαδή ξεκίνησε αυτοδίδακτος έτσι για συντροφιά.
0: Γιατί ο παππούς μου ήταν ο Κώστας Καραγιάννης, ένας από τους πολύ σπουδαίους κλαρινίστες της χώρας μας στην Ελλάδα. Επίσης έχω πολλούς συγγενείς που ήταν, που υπηρετούσαν την δημοτική μουσική. Ο πατέρας μου έπαιζε σαντούρι, και στο σαντούρι του έπαιζε και υπηρετούσε τη δημοτική μουσική, αλλά στο σαντούρι του έπαιζε ραψοδία, του Λίστ, παραμύθια, το Όφμα, Τόσκα, Τραβιάτα, εκατομμύρια Λεκίνο. Ήταν κάτι φοβερό αυτός ο άνθρωπος. Πολύ τίμιος άντρας. Δεν είχαν γραμματικές γνώσεις, αλλά ήταν όμως, ζούσα γι' αυτόν. Και τέλος πάντων, και πήγα σε ένα σπίτι και τραγούδησα, που ήταν όλοι είμαστε, που ήταν αριστεροί, και είπα ένα τραγούδι το οποίο τότε τα απαγορευόντουσαν τα άσματα τα οποία ήταν αντιεθνικά, και την άλλη μέρα με έχουν προδώσει και έχω χάσει τα πάντα.
1: Δηλαδή πήγες σε ένα σπίτι που ήταν αριστερή,
0: ναι, ναι,
1: για να τραγουδήσεις κάτι.
0: Είπα ένα τραγούδι.
1: Ποιο το είπες? Οποίο
0: ένα αντάρτικο, δεν λέω, ας πούμε, ναι.
1: Και βρέθηκε κάποιος από εκεί πέρα μέσα που πήγε και σε κάρφωσε προφανώς.
0: Ναι, αλλά ξέρω όμως γιατί έγινε και τα λοιπά. Τέλος πάντων, όταν έγινε αυτό δικάστηκα. Αλλά επειδή ήμουν ένα παιδί.
1: Δικάστηκες γιατί έλεγες απαγορευμένα τραγούδια, ας πούμε?
0: Όχι, όχι. Χωρίς να κάνουμε αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά επειδή όμως ήμουνα όλοι δικοί μου, δεν έχουν πολιτική θέση, αλλά το βασιλιά τον βλέπουν σαν σύμβουλο, δεν ξέρω αν το,
1: ναι, ναι,
0: να καταλαβαίνετε σε αυτό, και ήταν όλοι βασιλόφρονες. Και τώρα το Μαύρο Αρνί στην κυριολεξία όνομα και πράγμα ήμουν εγώ. Τέλος πάντων δεν είχα ακυρώσεις, αλλά όμως τότε και στα φοδητήρια του Δήμου, να ήθελες να είσαι υπάλληλος, έπρεπε να έχεις ένα χαρτί που λεγόταν κοινωνικών φρονημάτων. Πλέον εγώ δεν μπορούσα ούτε εκεί να πάω.
1: Και τι γίνεται?
0: Αναγκάστηκα και μου λέει η μάνα μου.
1: Σε ποια ηλικία τώρα είσαι που συμβαίνουν αυτά?
0: Σε αυτή τη ηλικία τότε πρέπει να ήμουν 17.
1: 17 χρονών παιδί, 17. Με όλα αυτά που έχει περάσει.
0: Με όλα αυτά, ναι.
1: Έτσι,
0: και τότε θα έπρεπε λοιπόν να πάω με τον παππού μου.
1: Βιώνεις την απομόνωση, το περιθωριακό, την προδοσία.
0: Δεν λέω λεπτομέρειες.
1: Ναι, όχι, εγώ τα λέω. Ναι, την προδοσία.
0: Ήθελα να φύγω από τη ζωή.
2: Ζούμε να φύγεις από τη ζωή. Μια Αθήνα μεταμφιλιακή, μετά από έναν σκληρό εμφύλιο.
0: Αλλά έμεινα μόνο γιατί αγαπούσα πολύ τον πατέρα μου.
1: Σκέφτηκες δηλαδή να αυτοκτονήσεις?
0: Αυτό είναι. Αλλά ξέρω όμως πώς θα έφευγα. Δεν θέλω να κάνουμε τέτοιες. Απλώς ναι, θέλω να φτάσω τώρα που. Γι' αυτό, για το ζήτημα με το τραγούδι. Και πήγαινα λοιπόν με τον πατέρα μου, με τον παππού μου, ξέρω εγώ, σε γάμο, σε πανηγύρια. Και σε μένα όμως, αφού με αυτό μεγάλωσα, κάτι δεν μου πήγαινε. Και αυτό που δεν μου πήγαινε ήταν ότι όταν πηγαίναμε, ας πούμε, σε μια πανηγύρι, κοιτάζανε δηλαδή πώς κάποιος θα πιει, που να έρθει σε κέφι, να χορέψει, να ρίξει λεφτά. Και αυτό δεν το μπορούσα. Γιατί ένιωθα άλλα πράγματα. Εν τω μεταξύ έχω αρχίσει και διαβάζω, όπως σας είπα, που γνωρίζω πότε γίνανε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 1918, που έγινε η κοινωνία των εθνών, θα έπρεπε τα μέλη που θα ήταν σε αυτόν τον οργανισμό να προσαρμόσουν στην νομοθεσία που ήταν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο η κοινωνία των εθνών απέτυχε το 1939. Το ρόλο της, και ήρθε πάλι το 45 ως ΟΗΕ. Διαβάζοντας λοιπόν μερικά από αυτά τα πράγματα, είδα, χωρίς να λέω με λεπτομέρειες, ότι οι συνθέτες τότε έγραφαν για τα μαύρα μαλλιά, τα ξανθά μαλλιά, τα μαύρα μάτια, τα μπλε κτλ. Δεν γράφαν όμως για μια ύπαρξη που καταδυναστευόταν σε διάφορες μορφές. Και έτσι σκέφτηκα να κάνω αυτό το είδος στην μπαλάντα που να αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, ανθρώπινα καθήκοντα, να καταγγέλω την πολιτεία αλλά με σεβασμό. Στην αρχή όμως δεν ξεκίνησα έτσι. Ήμουν αρκετά μονόχνοτος και στενόκαρδος να μιλάω γύρω από τη φυγή μου. Και αυτό γιατί, δεν ξέρω αν πρέπει να τα λέω αυτά, αλλά κάπου βόλευε τη χώρα. Δηλαδή, παράδειγμα, εδώ το να αγοράσεις, ας πούμε, ένα χώρο, το κάθε μέτρο έχει, ας πούμε, 10 ευρώ. Φέρνεις τη γευθιά, υποβαθμίζεται και μπορείς να το αγοράσεις με 1 ευρώ. Διώχνεις τη γευθιά και το πουλάς 50 ευρώ. 50. Κάπου βόλευε πλέον την πολιτεία.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω. Και άφηναν να κάνουν όλες τις μορφές τα εγκλήματα οι Ρώμοι. Εγώ λοιπόν, επειδή είδα αρκετά τέτοια πράγματα που καταλαβαίνετε πλέον, ότι άρχισα να γράφω αυτό το είδος το τραγούδι, αλλά ήρθε όμως ο καιρός που κατάλαβα ότι δεν πρέπει να έχουν σύνορα τα τραγούδια και βρέθηκαν και άνθρωποι οι οποίοι στην αρχή όμως έγραψα την ασάλευτη ζωή του Παλαμά, έγραψα το δωδεκάλογο του Γύφτου, έγραψα Σικελιανό, έγραψα Βαλαουρίτη, Βαρβετσιώτη, τέλος πάντων, αλλά δεν είχε σειρά όμως μουσική και επιμένω ακόμα να μην ξέρω, αλλά και αυτά δεν μπορούσα κάπου να τα, πώς το λένε, να τα σώσω, να τα μαγνητοφωνήσω. Δεν υπήρχαν τότε μαγνητόφωνο.
1: Απλώς τα έπαιζες για να περάσει ο καιρός ή για να τα κρατήσεις μέσα σου?
0: Όχι, τα είχα μέσα στο... Αλλά μεγαλώνοντας πλέον και πολλά από αυτά σήμερα δεν...
1: Τα ξεχάζεις.
0: Ναι, βέβαια, θυμάμαι.

ύστερα από τόσα χρόνια. Πέρασε χθες το γιώμα από το σπίτι το παλιό, εκεί που αφήσαμε κι οι δυο από ένα χωρισμό. Και με πιάσανε τα δάκρυα, λες και ήταν χθες. Ήταν βέβαια νευρικό, δεν μπορεί να σ' αγαπώ, ίσως συμπτωματικό.

κάποια βιτρίνα και τρέξα να σ' αγκαλιάσω. Φιλικά να σου μιλήσω και δεν ήσουν έτσι. Και κλάψα για μια στιγμή. Λες και ακόμα σ' αγαπώ. Ήταν συμπτωματικό.

0: Επιτροφή στο απόψινό μας μοναδικό διπορικό.
1: Στον Κώστα, το Χατζή.
0: Όταν μας έχουμε τον Κώστα τον Χατζή.
1: Που εξιστορεί τη ζωή του.
0: Μαζί με τον Κώστα τον Χατζή έχουμε και τον μαέστρο μου, τον κύριο Παγιάτη.
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Ο οποίος διευθύνει από εκεί και ακόμα και το τραπέζι που μιλάμε το διευθύνει. Και ακουνέα τα χέρια του. Δεν κρατιέται. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί. Και το ραδιοφωνικό τέτοιο θέλω να το διευθύνει.
0: Με τον Παγιάτη έχω 19 χρόνια. Και είναι ο άνθρωπος που αυτά τα χρόνια υποστηρίζει αυτό το είδος που κάνω και δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί είναι εδώ και εγγραφή λέει τα κολακευόμενα χίλια έχουν όλοιτρο. Δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Και θα πω πιο μετά για τον
1: όταν θα βγει έξω για να κάνει
0: και τότε που άρχισα να να μπαίνω σε αυτό τον χώρο είχα έρθει εδώ στην Αθήνα και η αιτία που είχα έρθει ήταν μια κοπέλα που είχε έρθει στη Λιβαδιά γιατί υπήρχαν τότε οι ατζέντιδες και στέλναν κορίτσια που που παίρνανε κάποια χρήματα που θα τραγουδούσαν σε χωριά, σε κομμόπολη όπως τη Λιβαδιά που ήταν πρωτεύουσα της Βιωτίας και εκεί της είπαν ότι θα είναι σαξόφωνο και τέτοια, ήταν σαντούρια και εκείνη λοιπόν παίρνανε και κάποια χρήματα από καταβολή και ήρθε και δεν ήταν κλαρίνο και σαντούρι και σου λέει αυτή τι να μου παίξουν γιατί εκείνη τραγουδούσε τα ευρωπαϊκά τραγούδια.
1: Ευρωπαϊκά που λέγαμε.
0: Λεγόταν Νίσα Σαγιό που ήταν από την Κέρκυρα και ο αδερφός της ήταν
2: ο Τάκης ο Σαγιό.
0: Ναι, ο οποίος και αυτή η κοπέλα της είπαν ότι υπάρχει εδώ ένας γύφτος που παίζει κιθάρα και μπορεί να σε συνοδεύσει. Και εκεί λοιπόν με αυτή την κοπέλα την συνόδευσα γιατί με ρώτησε, τη ρώτησε λέω τι τραγούδια λες, αλλά εγώ είχα το ραδιόφωνο τότε και άκουγα τραγούδια και ξένα και τα λοιπά. Δεν ξέρω γιατί τα μάθαινα όμως αυτά και του Βέλα τραγούδια που έλεγε εκείνη.
3: Ποια τραγούδια σ' αρέσανε?
0: Εμένα.
3: Ιδιαίτερα. Σου αρέσαν τα έντεχνα, τα ρεμπέτικα.
0: Όχι, μου αρέσανε.
3: Τα δημοτικά.
0: Τότε ήταν η ευρωπαϊκή μουσική που το λέγανε. Ήταν ο Μαρούδας, ήταν ο Γούναρης, ήταν ο Πολυμέρης, ήταν όλοι αυτοί οι δάσκαλοι για μένα.
3: Σου αρέσαν αυτοί όλοι.
0: Όλοι μου αρέσανε. Όλοι. Ήταν. Τέλος πάντων θα πω πιο μετά για αυτούς, γιατί έκανα ένα αφιέρωμα για εκείνους. Ας είναι. Και έτσι της είπα, γιατί δεν λες και του Καρουζόνε, έναν Ιταλό που ήταν πολύ τότε.
3: Καντσονατής.
0: Και της τραγούδησα και μου λέει, μα εσύ λέει τραγουδάς. Λέω, δεν τραγουδάω. Εγώ έγραφα τραγούδια, αλλά δεν. Εδώ μια παρένθεση. Ήμουνα στο Βόλο. Και ο Τελικής ήταν Βολιώτης και δούλευα στο μαγαζί του γιατί ήταν ξυλουργικό. Και με τον αδερφό του έφτιαχνα σκεπές. Τέλος πάντων και εκείνος γνώριζε κάποιον που ήταν στο ραδιόφωνο και πήγα για να με ακούσει και εγώ θα άκουγα για πρώτη φορά τη φωνή μου. Αλλά τέλος πάντων γιατί εκείνος νόμιζε ότι μπορώ να τραγουδάω. Αλλά και πήγα λοιπόν και τραγούδησα, ήταν Ιούλιος μήνας. Και όταν τραγούδησα άκουσα και εγώ τη φωνή μου και μου λέει αυτός, λέει είσαι κρυωμένος. και λέω ναι είμαι κρυωμένος και πρέπει να έρθει στην άλλη εβδομάδα. Και πήγα λοιπόν Ιούλιο μήνα, να τσάι, μέχρι που πήγα για να με καβούσω και πόρακα και κασκόλ Ιούλιο μήνα. Και άκουσα πραγματικά ότι πάλι ήμουν ακριωμένος. Και έτσι ήταν μια μεγάλη αποτυχία. Και αυτά που έγραφα δεν τα έγραφα ότι θα τα έλεγα εγώ. Και αυτή η κοπέλα λοιπόν τέλος πάντων μου είπε ότι άμα σου βρω δουλειά στην Αθήνα έρχεσαι. Και πραγματικά μέσα σε μια εβδομάδα μου έστειλε τηλεγράφημα και ήρθα και τραγούδισα. Το πρώτο μαγαζί που ήρθα και τραγούδισα ήταν δίπλα στο Σκορπιό που λεγόταν Τουρούκονα.
3: Αμάν, Τουρούκονα.
0: Ναι, ναι.
3: Η ταβέρνα.
0: Ταβέρνα, ακριβώς. Εκεί όμως με κρατήσανε μόνο 4-5 μέρες και μετά με διώξανε.
1: Γιατί σε διώξανε?
0: Δεν ξέρω το γιατί.
3: Γιατί ήταν κρυωμένος.
1: Πάλι κρυωμένος.
0: Όχι γι' αυτό. Δεν ξέρω, δεν το συζητάω αυτό. Και από εκεί άρχισε πλέον η μεγάλη δυστυχία σε μένα.
4: Δυστυχία. Έπρεπε,
0: όταν, δηλαδή όταν λέμε δυστυχία, έτρωγα σήμερα, Γιώργο, και έτρωγα μετά από 3 μέρες. Έτρωγα σήμερα μετά από 5 μέρες. Έτρωγα σήμερα μετά από 6 μέρες. Δηλαδή αν σου πω πόσο...
4: Γιατί αυτό?
0: Γιατί πού να, βρω δουλειά.
4: Ροκάματο.
0: Και κοιμόμουνα... Είχα βρει κάποια μέρη κάτω προς το μεταξουργείο που έχει πρώτο σκαλοπάτι, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και από κάτω έχει κούρμπες. Και μετά ήταν το πλατήσκολο και έμπαινε μέσα έξω. Κάτω από αυτές τις κούρμπες κοιμόμουνα. Κοιμόμουνα, είχα νοικιάσει και απέναντι από το παλάτι που ήταν ο βασιλικός κήπος, παγκάκι εκεί.
3: Αν μπορούσαμε μία μέρα της δεκαετίας του 50 να την βιώναμε, θα καταλαβαίναμε ότι με 25% ανεργία που έχουμε, ότι ζούμε σε παράδεισο. Μεταξουργείο, Αχιλλέως 12 ήταν το σπίτι μας. 4 δωμάτια. Στα 4 δωμάτια κατοικούσαμε 31 άνθρωποι. Ναι. Στο δικό μου σπίτι, στα 2 δωμάτια, 8 νοματέοι. Υπήρχε ένα δωμάτιο με κορίτσια από την Αμαλιάδα, 17 κορίτσια σε ένα δωμάτιο και είχαμε μία κουζίνα, μία τουαλέτα. Δηλαδή, έτσι και έπεφτες σε δυσκύλιο, γινόταν από πίσω το κλάμα της αρκούδας. Άντε να τελειώνω. Δηλαδή, έτσι και έπεφτες σε δυσκύλιο, γινόταν από πίσω το κλάμα της αρκούδας.

0: μπορούσε πάρα πολύ η ασφάλεια τότε και με πιάνει λοιπόν ένας και με πήγε μέσα. Με πήγε μέσα στο πρώτο τμήμα που ήταν, που στεγαζόταν στην οδό Λέκα, ή Πραξιτέλους είναι το πρώτο τμήμα, δεν ξέρω, και σήμερα νομίζω ότι είναι εκεί. Και έπρεπε λοιπόν να βγάλω ό,τι είχα και με κρατούσανε, τηλεφωνούσανε στη Γενική Ασφάλεια Αθηνών, Γενική Ασφάλεια Πειραιός, και σε αφήνανε κατά τις 4 η ώρα. Αλλά σε αφήνανε όμως στο γραφείο εκεί απ' έξω του υπαξιωματικού. Και εκεί ήταν ζεστά.
1: Ήταν ζεστά.
0: Και κοιμόμουν στην καρέκλα έτσι. Και τι έκανα λοιπόν? Άρχισα και πήγαινα στις βιτρίνες, έκανα τον ύποπτο, με πιάνουν και με πηγαίνανε. Μετά το ανακαλύψανε. Το ανακαλύψανε και δεν με...
1: Ούτε αυτό έπιανε.
0: Ναι, και έκανα κάποια πράγματα άσχημα για να με πηγαίνουν μέσα. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο.
1: Τώρα τα λέμε με χιούμορ, αλλά τότε πρέπει να ήταν...
0: Όχι, ήταν τρομακτικό,
1: ήταν
0: γιατί αρρώστησα. Η κιθάρα ξέρεις πως είναι, ναι. Και το από κάτω της πως, ναι. Είχα μια κιθάρα που την είχε κάνει ο Λάκης ο Τελικής. Και την έβαζα αυτή το μανίκι κάτω και τα άλλο εδώ από πάνω μου. Και έβρεχε
1: και
0: δεν βρεχόμουν δηλαδή. Αρρώστησα όμως 3 φορές από βροχοπνευμονία και το πέρασα στο πόδι. Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι, κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' τη ζωή μου. Πήρε στα μάτια το παράπονο να λιώνει και κλάψα.

ύστερα τίναξε στη σκόνη από την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου

κλέφτη, η κόρη του έχει ξεστρατήσει. Κουβέντα εμένα δεν μου πέφτει, μα έχουν κι οι δυο παρανομήσει. Άλλοι φτωχοί είναι.

0: Зерно, зерно, зерно, зерно, зерно, зерно, зерно, зерно, зерно, зерно.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

ανάποδα τα λέει και όλα ανάποδα τα λέει. Στους πλούσιους, στους αριστοκράτες δεν τους μιλά με το έτσι θέλω. Κι αλλού γυρνάει το κεφάλι, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι. Όμως στους ταπεινούς διαβάτες τους βγάζει αμέσως το καπέλο. Λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι. Θεέ μου,

0: Είμαστε στη στιγμή που ο Κώστας ο Χατζής με όλη την πείνα, με όλη την φτώχεια, την ανέχεια, την δυσκολία.
1: Και βάζοντας ανάποδο την κιθάρα για να κοιμηθεί και να μην τον βαράει η βροχή.
2: Μια μέρα πήγα στον Οικονομίδη και το είπα, κύριε Οικονομίδη, πεινάω και είμαι καλλιτέχνης και θα ήθελα να μ' ακούσετε. Μου λέει, το βράδυ θα ανεβείς να τραγουδήσεις. Για να μ' ακούσει αυτός που είχε το άλσος. Δεν θυμάμαι πώς λεγότανε. Ας είναι. Αλλά αυτός δεν με ήθελε. Και ο Οικονομίδης με πλήρωνε κάθε βράδυ από τη δική του τσέπη 50 δραχμές. Που ήταν πολλά λεφτά.
0: Που για σένα ήταν και πολλά και σωτηρία.
2: Πολλά λεφτά γιατί. Σωτηρία, τι να σας πω. Να φανταστείς ότι όταν κέρδιζα έστω με 5 δραχμές τότε, την οδό Ίωνος την ξέρετε που ήταν απέναντι, όταν μπαίνουμε στην Ομόνια, απέναντί μας ήταν το Κοτοπούλι. Δίπλα ήταν ένα καμπαρέ και δίπλα ήταν το χαμάμ. Και αυτή η οδό Ίωνος είχε επικοινωνία με την Βεραντζέρου, Σατοβριάνου και Αλκολκοντήλ, κάτι τέτοιο. Στη γωνία λοιπόν της.
1: Το σινεμά του Κοσμοπόλιταν.
2: Όχι. Δεν ήταν εκεί. Και ένα λεπτό να πω ότι εκεί στη γωνία ήταν μια ταβέρνα που εκεί έτρωγες φασόλια με δύο ψωμιά, μακαρόνια με σάλτσα δύο ψωμιά ή φακές με δύο ψωμιά και ήταν 2:20 και 2:20 το βράδυ ήταν 4:40 και με 60 λεπτά έπαιρνες τότε ίσως 6 στούκας από τα τσιγάρα γιατί κάπνιζα και καμιά φορά μπορεί να βλέπα κάποιον που είχε τσάντα, ξέρω εγώ τι, και άναβε τσιγάρο και έπαιρνε από πίσω γιατί κάπου θα πήγαινε και θα το πέταγε το τσιγάρο.
0: Για να πάρεις τσιγάρο μισοκαπνισμένο.
2: Ναι, το έκανα αυτό πολλές φορές.
1: Τι άνθρωπος ήταν ο Οικονομίδης?
2: Και θέλω να πω, για μένα ήταν πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ο οποίος μπροστά μου είδα δηλαδή που ερχόντουσαν κάποιοι άνθρωποι που είχαν ανάγκη και μου έδινε να τους δώσω. Ξέρω εγώ 5-10 δραχμές πότε τότε, που ήταν πολύ σπουδαίο. Αλλά για μένα όμως αυτό ήταν μια σωτηρία. Και με παρουσιάζαν όμως πότε ήμουν Βραζιλιάνος, πότε ήμουν Ισπανιόλ, πότε με διάφορα
0: ονόματα. Σε δίνανε και με σομπρέρος και με τέτοια πράγματα.
2: Όχι, όχι. Πάντοτε εγώ μετά πλέον, γιατί όπως είπα, είχα ξεχάσει τι θα πει αλήθεια. Όλο ψέματα έλεγα. Και τελικά άρχισα να νιώθω ότι δεν πρέπει να κρύβω τις ρίζες μου. Και είπα ότι είμαι γύφτος. Και έβγαινα πλέον με τσιγκάνικα και πάντοτε με σκουλαρίκι.

Και τώρα μάθε με να ζω χωρίς εσένα. Πώς να ξυπνώ χωρίς εσένα το πρωί, χωρίς τα ρούχα σου τριγύρω πεταμένα. Και να ρωτάς τι να σου φτιάξω για φαΐ. Να ψήνω αντί για δυο καφέδες ένα. Και τώρα μάθε με να ζω χωρίς εσένα. Πώς να κατέβει η μπουκιά το μεσημέρι με ένα σερβίτσιο, ένα ποτήρι μονάχα.

μια καλημέρα όταν χαρίζω. Κι ας κάνουν πως δεν την ακούνε, χαμογελάω και δεν βρίζω. Ο σκύλος μου δεν με θυμώ,

0: αφού τελειώσαμε τον Οικονομίδη, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία οι λεπτομέρειες, γιατί έγιναν πάρα πολλά πράγματα, πήγα και δούλεψα στο Green Park με τον Όμηρο Αθηναίο, που εκεί πάλι οι τραγουδιστές που λέγανε ισπανικά, ξέρω εγώ, τότε ήταν της μόδας, που τα ξέρει πολύ καλά ο Γιώργος.
1: Τα Λατινοαμερικάνικα.
0: Λοσπάτζος, Διαμάντες και τα λοιπά, ναι. Και αυτοί που τραγουδούσανε τα λέγανε πολύ πιο καλύτερα από μένα. Γιατί και εγώ λοιπόν τι να κάνω, σκεφτόμουν και έλεγα λοιπόν τσιγκάνικα, αλλά τα ίδια λόγια τα έλεγα με διάφορες μελωδίες. Και οι τσιγκάνοι πάντοτε τα βράδια, μέχρι και σήμερα δηλαδή, θα βγουν έξω. Θα πάνε και πήγαιναν στα αναψυκτήρια και όταν έβγαινα και τραγουδούσα εγώ, αυτοί φωνάζαν από κάτω, αυτό είναι δικό μας αυτό. Και ερχόντουσαν, μ' αγκαλιάζαν, μπορούσαν να μην μιλήσει στη φυλή. Και ο κόσμος έλεγε λοιπόν ότι ο Σπανιόλος από την Αγία Βαρβάρα, ξέρω εγώ τι. Συνέβησαν πάρα πολλά τέτοια πράγματα και για μια στιγμή πώς ήρθαν, γιατί έχει πολύ σημασία, πώς άρχισα πλέον να τραγουδώ τα δικά μου πράγματα.
2: Εκεί τι γίνεται ακριβώς? Εδώ πέρα θέλει μια παρέμβαση να συμβαίνει, είτε στον ψυχισμό σου, είτε από εξωτερικό ερέθισμα.
0: Έγιναν
2: να
0: κάποια πράγματα, γιατί θα πρέπει να έχουμε πολύ.
2: Έχουμε όσο θέλεις.
1: Δεν πειράζει. Είχες αρχίσει να γράφεις.
0: Έχω γράψει από πριν. από τη Λιβαδιά έχω γράψει.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν τα έλεγα πουθενά. Όταν δούλεψα και με τον πατέρα μου και με τον παππού και αυτά, κάποιες στιγμές τέλος πάντων που είχα πει κάποια τραγούδια που ήταν του Μαρούδα, που ήταν του
1: Γουναρή,
0: που είχαν έτσι ύφος δημοτικό, ξέρω εγώ,
1: ένα μπελκάντο, ναι,
0: και κατάλαβε ο πατέρας μου ότι μπορώ να τραγουδάω, αλλά όμως ήμουνα, όπως σας είπα. Και τώρα συνέβηκε να πάω μετά, επειδή ήξερα ξένα τραγούδια, να πάω σε καμπαρέ. Αυτό έχει σημασία πως μπήκα μέσα στα καμπαρέ. Όταν μπήκα πλέον στα καμπαρέ, έχω μπει κιόλας μέσα στον υπόκοσμο. Και εκεί τραγουδάω. Και εκεί έπρεπε να τραγουδάς ιταλικά, έπρεπε να τραγουδάς blues, αγγλικά και τα λοιπά. Και ήταν πραγματικά μια
1: εμπειρία,
2: σχολείο.
0: Ναι, ναι.
1: Μεγάλη.
0: Και το τελευταίο καμπαρέ ήταν απέναντι από του Ζώνα, ήταν το Μουκάμ.

0: Το Μοκάμπο το είχε κάποιος, τώρα δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, που είχε το Μοκάμπο Λίντο προς την Κυψέλη, που είχαν πάει οι Παραγουάιους και ξέρω εγώ τι, και αυτός μετά το άφησε αυτό, φαίνεται, και έκανε αυτό που σας είπα, το Μοκάμπο εκεί, και είχα πάει μέσα να μ' ακούσει αυτός και μου λέει, αλλά εγώ ονειρευόμουν τον εαυτό μου με άσπρο σακάκι, με παπιόν, με τέτοια, να κάνω το Frank Sinatra. Και αυτός μου λέει, θα καθίσεις εκεί σε ένα σκαμπό, στο μπαρ δηλαδή, και εκεί θα τραγουδήσεις. Και εγώ μέσα μου σκέφτηκα να πας στο καλό από εκεί, χάμα, άλλη κουβέντα είπα δηλαδή. Χρησιμοποίησα, συγγνώμη γι' αυτό, να πάει στο διάολο. Γιατί δεν θα το ήθελα αυτό. Και δεν έμεινα. Αλλά το έχασε αυτός και το πήρε κάποια κυρία και πήγα και δούλεψα σαν τραγουδιστής ορχήστρας, και ήταν τότε ο Καψίλης με ένα κουαρτέτο και εγώ, και καμιά φορά αν δεν ήταν το μπάσο έπαιζα μπάσο και τραγουδούσα. Αλλά έλεγα μπλουζ.
1: Εκεί φόρεσες άσπρο.
0: Εκεί όμως τι έγινε. Μετά όταν ήρθε ο Σεπτέμβρης, αυτοί φεύγανε. Φεύγανε και πηγαίνανε στην Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη τότε δεν ήταν μια εβδομάδα ή δύο εβδομάδες, ήταν ολόκληρος μήνας. Με τον Οικονομίδη κιόλας είχε γίνει το ίδιο πράγμα, που έφυγε και επειδή είχε γράψει τότε Γρανίτα και Χωνάκι, Λαός και Κολονάκι, που είχε κάνει μεγάλη επιτυχία στο Ριάλτο, που ήταν ο Χατζηχρήστος, και εκεί λοιπόν είπε στο Χατζηχρήστο να με πάρει, ότι είναι, και το είπε και ότι είμαι τσιγκάνος, αλλά ότι με παρουσιάζει σαν ξένο, και μου λέει θα έρθει, λέει, και δεν θα λέει, είναι καθόλου, λέει, ελληνικά, λέει, καλά και πώς θα συνοείτε, λέει, θα τα λέει σπασμένα. Και πήγα λοιπόν εκεί, γιατί είχε το Χιώτη και αντικατέστησα το Χιώτη, αλλά το καμαρίνι που θα πήγαινα ήταν ο Φώτης ο Δήμας και ο Γιάννης ο Φλερή. Αυτός ο μεγάλος χορευτής και ο Δήμας, μιλάμε τώρα έναν τραγουδιστή, τι να σας πω, δεν ξέρω αν τον θυμάστε.
1: Θα κλέψω τα Τριαντάφυλλα, είχε πάρει πρώτο βραβείο Βαρκελόνη.
0: Και αυτοί καταλάβανε ότι εγώ ήμουνα Σπανιόλος από την Αγία Βαρδάρα.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

η σφαίρα λάμπει ασήμη που απλώνει στον πλανήτη. Στα μάτια πέφτει πάχνη στο φως του αποσπερίτη. Ζευγάρια αγκαλιασμένα, πουλιά που τη βίζουν, και τα δικά μου μάτια με δάκρυα πηγή.

Μα όταν είσαι μόνος, μια κόλαση είναι φως μου. Να σε είχα εδώ παρέα, να ανθίσω να γλυκάνω. Μια μουσική ωραία να ακούγεται από πιάνω. Εσύ που τόσο λείπεις στις νύχτας στο τοπίο, τον κόσμο αφήνεις άδειο.

0: Σας είπα αυτό το περιστατικό και γυρίζω τώρα πάλι στο καμπαρέ αυτό και που φύγανε έμεινα μόνος μου εκεί. Και τότε σκέφτηκα να τραγουδάω με μια κιθάρα.
1: Τα δικά σου.
0: Και έλεγα και δικά μου και έλεγα και blues. Δηλαδή με έχει ακούσει ο Γιώργος. Έλεγα ας πούμε πως το... τα blues αυτά ξέρεις που μετά τα δανειστήκανε και γράψαν εδώ οι Έλληνες όπως ο Καπνίσης, ο Γιαννίδης αυτοί. Αν θυμάστε το χλωμόσιμο πρόσωπο, το αγνό που μοιάζει μαγκελό που έπεσε στη γη, ήλιος που το βλέπει η γη και το χλωμιάζει και φοβάται αγάπη μου να βγει. Μα δε θυμάμαι αλήθεια που σε έχω ξαναδεί. Ίσως στα παραμύθια που ακούγα παιδί. Αυτά τα πράγματα είχαν γράψει αυτό το blues και αυτό ήταν αν θυμάσαι σαν το You must have

0: από το Καζαμπλάνκα. Το, τέλος πάντων, αυτό το είδος, και ερχόντουσαν και με ακούγανε ξένοι. Να έγρει, ξέρω εγώ τι.
1: Πες μου τώρα ότι ήρθε και η πρώτη διεθνής
0: και αρχίζω
1: πρόταση.
0: Και καταλαβαίνω ότι θα έπρεπε να κάνω και έλεγα δικά μου, αλλά σε στυλ φλαμέγκο. Και τραγούδια που είπα που, και ο τρόπος που έπαιζα, νομίζαν ότι, ότι έλεγα φλαμέγκο, αλλά δεν έπαιζα φλαμέγκο. Το φλαμέγκο είναι τελείως διαφορετικά. Μέσα μου σε μένα είναι το τσάμικο, είναι το καλαματιανό, είναι το σιρτό. Και τραγούδια που είπα, που γνωρίζει πολύ καλά ο Γιώργος, που έλεγα, ας πούμε, παράδειγμα το, το τσάμικο είναι τρία τέταρτα. Παράδειγμα, όπως είναι το συντασιόν, καλά το λέω.
2: Βάρ συντασιόν.
0: Βάρ συντασιόν, τα ρίρα. Βλέπεις, μετράω. Δύο, τρία. Τα ρίρα, τα ρα. Ήτια, ήτια. Βλέπεις, είναι. Αλλά τι έκανα εγώ. Το τρία το έκανα. Και εκεί άρχισα να τραγουδώ, να βάζω αυτόν τον ρυθμό και να γίνεται τελείως διαφορετικό. Δεν φαινότανε. Κυλάει ο χρόνος, μια νέα άρχισε χιλιέτη ρίδα. Και τώρα πρόσφυγες μετακομίζουμε σ' άλλη πατρίδα. Αυτό που ήμουνα, αυτό που έκανα,

ξυπνισμένα, όπως χορεύανε οι Σαλτιμπάκοι στη Βενετία, όπως τραγούδαγαν

0: Θέλω να σκεφτείς να μου πεις τι ακριβώς γίνεται μέσα σου και εξωτερικεύεις τα δικά σου.
1: Μα αυτό που σου είπα προηγουμένως, οι μεγαλύτεροι μαέστροι δεν το κάνουν εύκολα. Παίρνει ένα ρυθμό, ένα κλασικό ρυθμό, 3/4 και τον μεταμορφώνει σε φλαμέγκο. Δείχνει δηλαδή με μια σοφία την οποία την κουβαλάει και δεν την ξέρει.
2: Ναι, αυτό. Ναι,
1: δεν ξέρει τη σοφία κουβαλάει.
2: Νομίζω ότι δεν το ξέρει.
1: Το Θεό που έχει μέσα του δεν το ξέρει ακόμα. Τι σου κάνει? Σου κάνει, σου αποδεικνύει ότι οι μουσικές έχουν συγγένεια οι ρυθμοί μεταξύ τους. Δηλαδή, από το ταγκό στο ζεμπέκικο, ένα βήμα είναι.
0: Όταν μου δώσετε την ευκαιρία πάλι, θα σας πω κάποια πράγματα. Δηλαδή ότι δεν ξέρω αν ακούγομαι έξω στον αέρα. Θέλω να ξέρετε ότι δεν έχω πει τίποτα δικό μου. Ό,τι και αν έχω κάνει, συγγνώμη γι' αυτό.
2: Υπάρχει.
0: Αλλά το έχω κλέψει.
2: Ναι, υπάρχει.
0: Ή αν έγραψα λόγο, ή αν έγραψα μουσική, δεν είναι τίποτα δικό μου. Θα σας... Και ξέρω από πού τα έχω πάρει.
2: Μεγάλη μαγιά αυτή, μεγάλη μαγιά αυτή η παραδοχή, Κώστα μου.
0: Πώς?
2: Μεγάλη μαγιά αυτή η παραδοχή.
1: Εγώ.
2: Γιατί
1: δεν το έχω ακούσει,
2: δεν υπάρχει. Από κανέναν.
1: Ποτέ μου.
2: Έτσι.
1: Από κανέναν. Που λέγαμε για τα γιόνι. Βόλα. Κολομπά μπιάνκα βόλα. Για να τα ψιλοθυμηθούμε.
2: Κώστα μου, θέλω να πάμε στη στιγμή που αποφασίζεις να γράψεις τα δικά σου και να βγεις εσύ μπροστά, αγνοώντας όλους τους άλλους και το ρόλο που στην ουσία σε βάζανε να παίξεις για να βρεις ένα μεροκάματο, αλλά αποφασίζεις εσύ να μπεις μπροστά με τα δικά σου πράγματα.
0: Ναι, αλλά προηγουμένως όμως, που μου θύμισε τώρα ο Γιώργος να μιλήσω, ήταν ότι δούλεψα με το Μοσχονά, γιατί είχα πάει στη Χαλκίδα που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
1: Μιλάς για τον ήλιο το Μοσχονά.
2: Τον Οδυσσέα.
0: Τον Οδυσσέα το Μοσχονά, ναι. Εκείνος που είχε κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες.
1: Το μεγάλο ρεμπέτη.
0: Γλυκού χαρά, μα μονάχος εξεκίνησα. Παιδί, ένας τραγουδιστής, τι να σας πω. Τραγούδισα, δούλεψα μετά, έπαιζα και σαν κιθαρομπούζουκο δηλαδή.
2: Δηλαδή σου είναι μουσικός εκεί.
0: Ναι, ναι.
2: Σαν και... μουσικός πήγες.
0: Βέβαια.
2: Ναι.
0: Σαν μουσικός και με τον Τσαουσάκη,
2: άλλη
0: με τον Καβαλά. Πάλι σαν... Αλλά μια μέρα με τον Μοσχονά, που είμαστε στη Ρόδο, το βράδυ όταν τελειώναμε μας τάιζε ο μαγαζάτορας. Και ένα βράδυ λοιπόν
2: συνηθιζόταν κάποτε αυτό, ναι.
0: Θέλετε να σας κάνω να γελάσετε? Και μου λέει, ναι, μου λέει ο Μοσχονάς, τι θα κάνεις? Λέω, σας τραγουδήσω. Και ανέβηκα λοιπόν απάνω και τραγούδησα, αλλά δεν γελάσανε, και κατέβηκα κάτω και του λέω, αφού δεν γελάτε, δεν... Λέει, ξέρεις τι έχεις εδώ? Εδώ έχεις πετρέλαιο, μου λέει.

όσο λαχταρούσα να φιλήσω τα δυο σου ξύδι. Μα ποτέ δεν μπορούσα, γιατί είμαστε μόνο δύο φίλοι. Άλλο χέρι κρατάς κι ας μ' αγαπάς.

0: Εσύ το να σας κάνω να γελάσετε, το έλεγες με επίγνωση ή κανονικά σιούμορ?
1: Όχι, με επίγνωση, γιατί ήμουν βραχνός.
0: Δεν πίστευες ακόμα, ναι, δηλαδή.
1: Και βέβαια ακόμα δεν τραγουδούσα. Και μου είπε εκείνος ότι έβαζε μετά ανθρώπους να έρχονται να πληρώνουν, γιατί να δίνουν, ας πούμε, ξέρω, 50, τότε ήταν πολλά λεφτά, ξέρω, και να λένε ότι θέλω το σκούρο να τραγουδήσει. Και έφυγα, ήρθα σε ρίξη με το Μοσχονά, δηλαδή, και έφυγα.
0: Δεν σ' άρεσε αυτό?
1: Δεν μου άρεσε, γιατί δεν ήμουν τραγουδιστής. Αναγκάστηκα μετά που είπα, μετά από αυτό το καμπαρέ που σας είπα, γίνανε κάποια άλλα πράγματα, και τότε πήγα και τραγούδησα, άρχισα να τραγουδάω τα δικά μου σε ένα, τότε ήταν με το jury box, πώς λεγότανε τα κλαπ αυτά που ήταν, που βάζαν τα jury box, λεγότανε.
2: Jukebox.
1: Λοιπόν, βάζανε και χορεύαν τότε οι νέοι και τα λοιπά, και μετά το κλείνανε, και με ένα σκαμπό, λοιπόν, μέσα στη μέση καθόμουν και τραγούδα και έλεγα τα δικά μου, και έτσι αρχίζει μια, στον Πειραιά που είχα έρθει κάπου, εδώ δεν ξέρω τώρα που ήταν αυτό, και έπρεπε να πάρω το πράσινο, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήταν στην... και όπως ανέβαινα την...
2: στην πλατεία Ζητάκου.
1: Όχι, όχι, πώς λεγόταν... τώρα δεν θυμάμαι την οδό, που ήταν ο Τυπούκητος.
0: Α, ο Τυπούκητος, ναι.
1: Ο Τυπούκητος, λοιπόν, και ακούω κιθάρα. Και κατεβαίνω ένα υπόγειο και μόλις ανοίγω την πόρτα, εκείνος που με δέχτηκε ήταν ο Γιώργος ο Μούτσιος.
0: Ναι.
1: Όχι, ο Μούσιος, ανοίγω την πόρτα, εκείνος που με δέχτηκε ήταν ο Γιώργος ο Μούτσιος.
0: Ναι.
1: Όχι ο

0: Ρούσου Κουβάλας και ο Λάκης Παπάς, που ήταν στην Κρυαζότο και μετά από την Κρυαζότο το κλεισε και έκανε τον Τυπούκητο.
1: Ο Τυπούκητος ήταν σήμερα Συγκλέος.
0: Ναυάρχου Νικοδήμου ήταν.
1: Ναυάρχου Νικοδήμου.
0: Ναι. Ξέρετε τι είναι ο Τυπούκητος. Ναι. Τέλος πάντων, και είδα λοιπόν το Λάκη εκεί που έπαιζε και τον είδα που έπαιζε με δάχτυλα. Ήταν μαθητής του Μελιαρέση. Εγώ δεν έπαιζα τότε με δάχτυλα. Έπαιζα με πένα και με δάχτυλα, αλλά δεν ήταν, το βρίσκα ότι ήταν μια αυτή η δική μου, ξέρω εγώ. Και όταν τον είδα που έπαιζε με δάχτυλα, τι να σας πω τι έπαθα. Και δεν πήγαινα πλέον να τραγουδήσω σε αυτό το μέρος, γιατί όπου και αν πήγαινα έπαιζα και καθόντουσαν τα παιδιά και ακούγανε μου αυτά τα τραγούδια. Και τώρα που πήγα εκεί και είδα το Λάκη τον Παπά, περίμενα μήπως κάτι γίνει για να πάρω τη θέση του Παπά, του Λάκη του Παπά. Και πραγματικά κάτι έγινε που έχουν πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή πως παραξηγήθηκε. Ναι. Και πήρα από τη θέση αυτήνου.
2: Από ένα σημείο και έπειτα, έτσι πως μου τα εξιστορείς, έχουν συμβεί υπέροχες συμπτώσεις για να είσαι εσύ σε κάποια σημεία.
0: Εγώ πιστεύω ο Γάδη και ο Μένη, που είναι οι θεοί της μοίρας και της τύχης, δεν υφίστανται. Αυτοί είναι κατασκευασμένοι θεοί από τους ανθρώπους. Υπάρχει όμως, πιστεύω, στη σύμπτωση που λέει η Αγία Γραφή. Καιρός και περίσταση συναντάει τους ανθρώπους. Πριν από χρόνια, σε ένα μακρινό μου ταξίδι, σε μια άρημη ακτή κάπου στην Αφρική, συνάντησε έναν ταξιδιώτη από άλλον πλανήτη που μέσα στο διάστημα είχε χαθεί. Με ρώτησε πώς το λένε αυτό το αστέρι που από κακή του τύχη είχε βρεθεί. Το είπε ένα τρίτος πλανήτης από τον ήλιο και πως εμείς τον λέμε Γη. Με κοίταξε με αληθινή απορία. Μου είπε νόμιζε πως ο πλανήτης αυτός είχε χαθεί. Τα μακρινά τους αστεροσκοπία είχαν σημειώσει μια μεγάλη καταστροφή. Τότε του μίλησα για τη Χειροσύμα και για τον Ναγκασάκι. Δεν πιάσει το παράπονο και κλάψα σαν παιδί. Του είπα 6.000 χρόνια οι άνθρωποι πολεμάνε, Κύριε. Άνθρωπος μ' άνθρωπο λαός.

αυτός μου μίλησε για το μακρινό του πλανήτη. Μου είπε πως τον κυβερνάνε 12 σοφοί. Μετά με ρώτησε για τις δικές μας κυβερνήσεις. Πόσοι σοφοί κυβερνάνε τη γη? Εδώ του είπαν αλλιώς τα πράγματα, κύριε. Δεν κυβερνάνε πάντοτε σοφοί. Πολλές φορές κυβερνάνε αλητήριοι. Αρκετές φορές κυβερνάνε και τα

κοίταξε γύρω τη θάλασσα, τα πανέμορφα δάση. Μου είπε είναι το πιο όμορφο αστέρι που έχω δει. Με ρώτησε αν μπορούσε να κόψει ένα κλονάρι από ένα δέντρο και μια πέτρα να πάρει μαζί του για να θυμάται τη γη. Πήρα την πέτρα από τα χέρια του

παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.